0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

σχέσεις πονεμένη. Τυχαία ειδωθήκαμε κι αυθόρμητα ενωθήκαμε. Μα τώρα φαίνεσαι μετανιωμένη. Μου λες βιαστήκαμε πολύ

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
17: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα
3: 25
6: οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

terlalu 30.

και θα σου φτιάχνω με τα πιο όμορφα στιχάκια.

Αυτά. Μεγάλη μου κόρη είναι 11,5 χρονών. Όταν ήταν 4, έχω πάει να την πάρω από τον νηπιαγωγείο, από τον παιδικό σταθμό νομίζω. Ναι, τον παιδικό. Και κάθεται πίσω στο καρεκλάκι της, μου λέει: «Μπαμπά, να σου πω ένα τραγούδι που μάθαμε σήμερα». Λέω: «Πες μου, παιδάκι». Τρόμαξα, λέω τώρα. Εντάξει, η εύκολη εκδοχή ήταν κάποιο πολύ παιδικό. Η δύσκολη ήταν ένα σκυλάδικο. Και όχι, τελικά δεν ήταν, δεν τους μάθανε. Τους μάθανε κάτι που ήταν, πήγα να τρακάρω, δηλαδή το παιδάκι με τη μικρή του, την τρυφερή φωνούλα, μου είπε αυτό ακριβώς. Και τότε κατάλαβα ότι δεν πρέπει να τραγουδάει το παιδί σου και εσύ να οδηγείς, γιατί είναι δύσκολη ώρα. Και μου είπε,

μου, πως να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Και πάρε και τη ζωγραφιά που χάστα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Η αναπνοή γίνεται πιο εύκολη. Οι πνεύμονες αρχίζουν να απομακρύνουν τη φλένα και τις τοξίνες που έχουν συσσωρευτεί από το κάπνισμα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται και η σωματική αντοχή αυξάνεται αισθητά. Τα ωφέλη συνεχίζονται και μακροπρόθεσμα. Ένα χρόνο μετά τη διακοπή, ο κίνδυνος στεφανίας νόσου μειώνεται περίπου στο μισό σε σύγκριση με έναν καπνιστή. Μετά από 5 έως 10 χρόνια μειώνεται σημαντικά και ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου. Η διακοπή του καπνίσματος δεν είναι πάντα εύκολη, ωστόσο κάθε μέρα χωρίς τσιγάρο δίνει στον οργανισμό την ευκαιρία να υπουλωθεί και να ανακτήσει μέρος των λειτουργιών που είχαν επηρεαστεί. Το σώμα διαθέτει μια εντυπωσιακή ικανότητα αποκατάστασης και η απόφαση να σταματήσει κάποιος το τσιγάρο είναι ένα πολύτιμο δώρο ζωής προς τον οργανισμό του.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγματα στο νησί Κέσμε του Ιράν, ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Μεικτό Διοικητήριο, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήση, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν αμέσως από τις δυνάμεις αντιεροπορικής άμυνας του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη καταστράφηκαν τρία ντρόνους που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη ΣΕΝΤΚΟΜ. Εν μέσω της κλιμάκωσης, της έντασης και των επιχειρήσεων, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ τις ειδήσεις που αναφέρουν ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσα τους ένα παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Η Ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηριχτούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Άλλοι τρεις τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου όσον αφορά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχαία που σημειώθηκαν το Μάιο στην Αττική. Όπως επισημαίνεται από την Ελλάς, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα χαρακτήρισε τον Μάρκο Ρούμπιο εχθρό της Λατινικής Αμερικής μετά την απειλή της Ουάσινγκτον να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών στα προϊόντα που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες η Βραζιλία. Στη Βρετανία, επεισόδια σημειώθηκαν στο Σάουθάμπτον, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή από ένα νεαρό Σιχ. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου Χένρι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε ο 23χρονος, που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Έκαναν πορεία προς το σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που είχαν κλείσει το δρόμο. Σε κατάσταση ομηρίας βρίσκονται τρία ανήλικα κορίτσια στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, καθώς ο 59χρονος πατέρας τους έχει ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του υπό την απειλή όπλου. Ο άντρας είχε προηγουμένως αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η μητέρα τους βρίσκεται υπό την υποστήριξη ειδικών ψυχολόγων. Διαπραγματευτές της αστυνομίας προσπαθούν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί και να απελευθερώσει τα παιδιά. και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Χαλάσανε τόσα πολλά, μαυρές μονοπάτι ξανά. Δεν ξέρει ο κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πεζή. Εκεί που ο καθένας ζητά να βρει τη μιλιά του ξανά, λέει ο καλλιτέχνης. Και καλλιτέχνες, οι ποιητές έχουν πάντα δίκιο, τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026.

0: στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap. Ο κύριος Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κύριε Δημακόπουλε. Πώς είστε αυτό το όμορφο πρωινό? Τέτοια λέμε και με τον Πάνο τον Καβαδά. Αυτός δεν είναι ο Πάνος ο Καβαδάς, ο περιβόητος, ο περιλάλητος, ο χιλιοτραγουδισμένος που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή? Πάνω μου, ελπίζω να σε βρει και με πολύ καλή διάθεση αυτό το τόσο υπέροχο πρωινό των πρώτων ημερών του Ιούνι. Το είπα καλά, ε? Φουλ διάθεση, μπρίο και φιζοντάνια, γράφει ο Πάνος. Ο Χρήστος Κόκκινος δεν γράφει κάτι, επιμελείται όμως στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και βοήθειά σας 6948-984.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Η κίνηση τώρα το πρωί, αυτές τις ώρες που κατεβαίνω προς τα εδώ, προς το κέντρο. Αλλά όταν οι δρόμοι έτσι αδειάζουν έστω και λίγο, γιατί κάποιοι πηγαίνουν σαν τους τρελούς, που τρελοί ήταν έτσι κι αλλιώς, απλά τώρα δεν ξέρω. Είναι πάντα αυτοί οι 2-3 μέσα σε αυτή τη διαδρομή που τους βλέπεις και λες, που πάει ο κόσμος έτσι πρωί-πρωί. Ψυχραιμία παιδιά, και όλα θα πάνε καλά. Μπορεί και να μην πάνε, αλλά ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Ας μην γινόμαστε επιθετικοί στους δρόμους. Παρ' όλα αυτά,

Ωραία και η αθλητική επικαιρότητα και σκεφτόμουν ακριβώς αυτό σήμερα το πρωί διαβάζοντας τα ξημερώματα, τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και των πρωινών πολιτικών εφημερίδων. Λέω, μακάρι να ήταν αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν. Δηλαδή ότι ήρθε ο Φορτούνης πάλι στον Ολυμπιακό, ότι απόψε ξεκινάνε οι τελικοί για το πρωτάθλημα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Μακάρι να ήταν πραγματικά μόνο αυτά που μας απασχολούν και όλα τα υπόλοιπα, δεν λέω να πήγαιναν όλα έτσι με λιγάλα, αλλά τουλάχιστον να μην είναι αυτή η ένταση εδώ πέρα που επικυριαρχεί σε όλα και αυτή η εχθροπάθεια, θα τολμήσω να πω, γιατί όλο αυτό το πλαίσιο, όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όχι ένα χρόνο τώρα, ούτε δύο, είναι 7 ολόκληρα χρόνια, έχει δημιουργήσει πέρα από ζητήματα κοινωνικά, στην οικονομική τους διάσταση αλλά και στην κοινωνική τους διάσταση, αλλά κυρίως έχει δημιουργήσει, έχει αφήσει και έντονο βαθύ πολιτικό αποτύπωμα, όχι με θετικό πρόσημο μπροστά, αλλά υπό την έννοια των πληγών, των ανοιχτών πληγών που πρέπει να επουλωθούν με κάποιο τρόπο. Για να δούμε όμως με ποιον και κυρίως να δούμε πότε και βεβαίως να δούμε και με ποιους.

Διαβάζω από την πρώτη σελίδα των νέων, για παράδειγμα, σήμερα μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές, αναπροσαρμογές στη συντάξη για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση του ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνες συνταξιούχων, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιούνιου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Έτσι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο παροχών από την πλευρά της κυβέρνησης. Βέβαια, όταν σου έχω πάρει 10 και σου επιστρέφω πίσω το 1, όταν το παρουσιάζει αυτό το πράγμα σαν 2, σαν δώρο, τότε μάλλον μιλάμε για καθρεφτάκια εδώ πέρα, το ξέρουμε με τα καθρεφτάκια. Σε αντίστοιχο πανηγυρικό κλίμα και απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αντίστοιχο κύμα κινείται και η πρώτη σελίδα του Ελευθερού Τύπου, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Και την ίδια ώρα διαβάζω από την εφημερίδα Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Και διαβάζω και από την εφημερίδα των συντακτών. Αυτά που είναι περασμένα δεν είναι ξεχασμένα και έρχονται διαρκώς μπροστά μας, στα μάτια μας, στα πόδια μας που λέμε. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Τον ξέρουμε ποιος είναι ο Ταλ Ντίλιαν, έτσι, Δημακόπουλε? Γιατί ο πρωθυπουργός.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ σε πολιτικό επίπεδο έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται ως φωτογραφίες της στιγμής να αποτυπώσουν την κατάσταση. Ας μην ψωνίζουμε τις δημοσκοπήσεις σε επίπεδο απόλυτων αριθμών, έτσι. Αλλά μπορούμε όμως συνολικά βλέποντάς τες, παρατηρώντας τες, να δούμε λίγο προς τα που πάει το πράγμα, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, αναχρονική περίοδο, αναχρονική στιγμή. Χθες λέγαμε εδώ από την εκπομπή, από τον Αθήνα 984, από το Mind the Trap, αναφερόμασταν σε όλη αυτή την ιστορία της μετεξέλιξης των πραγμάτων στο πολιτικό πεδίο και έχουμε κάθε μέρα από μια και δυο και τρεις, ίσως και περισσότερες ειδήσεις, αναλόγως, που ουσιαστικά έρχονται να προσθέσουν ακόμα ένα κομματάκι προς αυτή την κατεύθυνση της μετεξέλιξης. Γιατί αν δούμε τι είχαμε το προηγούμενο διάστημα, είχαμε το κυβερνών κόμμα, είχαμε την ηττημένη εκλογικά το 2023 αντιπολίτευση, είχαμε ένα κόμμα που βρέθηκε τεχνητά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως αντανάκλαση, ως μετεξέλιξη και αυτό σε επίπεδο διαδικασιών των όσων συνέβαιναν στο εκλεγμένο από τον λαό με βάση την λαϊκή ετοιμιγορία στις τελευταίες εκλογές κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή αναφέρομαι στα όσα έγιναν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με τις πολλές διασπάσεις, στο πώς βρέθηκε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτή τη στιγμή μετά την επανατοποθέτηση και την έλευση, την επανατοποθέτηση των παικτών στο πολιτικό πεδίο αλλά και την έλευση ακόμη δύο παικτών σε αυτό, βλέπουμε τα πράγματα να αναδιατάσσονται, να αναδιαμορφώνονται, τελικά να μετεξελίσσονται. Όμως είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι one-off που λένε και στο χωριό μου, δεν είναι δηλαδή γίνεται μια φορά κάτι, τελείωσε, προχωράμε παρακάτω. Είναι μια διαδικασία στην οποία θα προστίθενται γεγονότα συν το χρόνο μέχρι να κάτσει αυτό που λέμε η μπίλια κάπου και από εκεί και πέρα μετά να ξεκινήσουμε να μπούμε στη νέα εποχή. Γιατί θα μπούμε στη νέα εποχή των πραγμάτων, γιατί η ιστορία συνεχίζει να τρέχει και εφόσον τρέχει συνεχίζει να γράφεται.

Η ανασύνταξη πάντως των δυνάμεων στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο ποτέ δεν ήταν, ιστορικά ποτέ δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Ήταν μια διαδικασία η οποία ερχόταν συνήθως στην πλάτη οδυνηρών για τον χώρο γεγονότων. Γεγονότων τα οποία σημάδευαν και την ιστορία του χώρου και άφηναν και ένα αποτύπωμα έτσι, το οποίο η άλλη πλευρά, η απέναντι, το έπαιρνε και το εργαλειοποιούσε πολιτικά βεβαίως για να αποκομίσει τα όποια πολιτικά ωφέλη μπορούσε. Αλλά νομίζω πως μέσα σε όλη αυτή την μαυρίλα που ζούμε, που πολλές φορές έχει και τα στοιχεία του αδιεξόδου, μήπως, λέω μήπως, θα έπρεπε να βλέπουμε λίγο και την θετική πλευρά των πραγμάτων. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Να ξεκινήσουμε από την παρατήρηση του γεγονότος ότι κάτι κινείται επιτέλους. Πριν το προσωποποιήσουμε, πριν του βάλουμε μπροστά το

κομματικό πρόσημο, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ότι κάτι αρχίζει και σαλεύει, κάτι κινείται, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Πάνω σε αυτή την παρατήρηση μπορούμε να παρατηρήσουμε και κάτι ακόμη όμως, το ποιοι είναι αυτοί και αυτές οι οποίοι προτιμούσαν την προηγούμενη φάση της ακινησίας και του παγώματος της εικόνας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία προφανώς δεν οδηγούσε πουθενά, γιατί αν ήταν να οδηγήσει κάπου θα είχε ήδη συμβεί αυτό. Ας δούμε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα αυτής της μετεξέλιξης των πραγμάτων και του χώρου των εξελίξεων μέσα στον ευρύτερο χώρο, τον αριστερό και προοδευτικό, που θα σηματοδοτήσει βέβαια και τα όσα θα συμβούν την επόμενη μέρα μπροστά.

0: Μέσα στον οριμαγδό της πληροφορίας εχθές συγκράτησα αυτό που πολιτικά έβαλε στο τραπέζι μέσω ανάρτησής του στα social media, συγκεκριμένα στο X, στο πρώην Twitter, αν προτιμάτε, ο κύριος Χάρης Καστανίδης, την άποψη του οποίου πάντα μετράω, πάντα μελετώ προσεκτικά και πάντα την κρατάω, γιατί έχει πάντα το δικό της ενδιαφέρον. Είπε χθες ο κύριος Καστανίδης, λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν οριζοντίως διαγωνίως και καθέτως στο πολιτικό σκηνικό, ότι η στρατηγική σύγχυση που επικρατεί μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου επιτρέπει μία παρότρινση. Είπε ο κύριος Καστανίδης, ας προσέξουν να μην μετατρέψουν τις διαφορές τους σε αντιπαράθεση που θα κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας μετά την επικείμενη πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και εδώ δεν νομίζω ότι χωράει κάποιο σχόλιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσθέσει κάποιος κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι ο κύριος Καστανίδης έχει βάλει ακριβώς το πλαίσιο και το έχει βάλει με έναν τρόπο, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, μπορώ να κάνω και λάθος, υπερβατικό και πέρα και πάνω από τις κομματικές γραμμές, όπως αυτές περιγράφονται τουλάχιστον στην παρούσα φάση στον πολιτικό μας χάρτη. Αν σκεφτούμε όμως όλα όσα έγιναν, να ξεκινήσουμε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όσα συμβαίνουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αναφέρομαι βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, αν δούμε τις εξελίξεις εκεί, τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται όχι μόνο στο εδώ και στο τώρα, προγραμματικά μιλώντας, αλλά και στα όσα λένε ή δεν λένε ή αφήνουν να εννοηθούν για την επόμενη μέρα, γιατί έχει ξεκινήσει ολόκληρη συζήτηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λιγότερο στα media θα πω, και μου προκαλεί απορία αυτό. Και μετά τα όσα είπε ο κύριος Δούκας χθες, τα σχολιάζαμε εδώ, αλλά και με όσα συμβαίνουν συνολικότερα, με την στάση του κυρίου Ανδρουλάκη απέναντι στα πράγματα, αλλά και σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πάντα υπάρχει και το παρελθόν στη μέση. Όταν υπάρχουν ανησυχίες στο συγκεκριμένο κόμμα, στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, που έχει βαριά ιστορία και κληρονομιά βέβαια και έντονο αποτύπωμα στα πολιτικά πράγματα της χώρας, πέρα από τα αρνητικά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά όμως, έτσι, για να μην γελιόμαστε και να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο όμως, τα πρόσφατα έτη της μετακόμισης των μεταγραφών πάρα πολλών στελεχών, και όχι ενός και δύο, για την αντίπερα πολιτικά όχθη, για τον απέναντι πολιτικό κόσμο, θα έλεγα, γιατί μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους, και αναφέρομαι βέβαια σε πάρα πολλούς, σε εκείνους και σε εκείνες που πέρασαν τη διαχωριστική γραμμή, διαβήκαν το Ορβίκονα και έφτασαν μέχρι τις θέσεις και τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Τότε είναι εύλογες οι απορίες, όχι μόνο του Δούκα, είναι εύλογες οι απορίες, όχι μόνο του Καστανίδη, είναι εύλογες οι απορίες όλων εκείνων που λένε, παιδιά, εδώ πέρα θα πρέπει να διαφυλάξουμε το χώρο μας, και όχι με όρους πολιτικής αυτοτέλειας, αλλά και με όρους οριοθέτησης των συνόρων, έτσι, για να υιοθετήσουμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μας Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Μπιομάς Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Μπιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Μπιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Δύσκολη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς που κινούνται αυτή την ώρα στην Αθηνών Λαμίας από το ύψος του Μοσχάτου. Στον Κηφισό τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο επικρατεί κυκλοφοριακή ασφυξία από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Αρκετά προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Σκιστού, στο ρεύμα εξόδου, στους δρόμους του κέντρου. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση, καθώς καταγράφονται αρκετά χαμηλές ταχύτητες σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας και στην κάθοδο, στην άνοδο και στην κάθοδο της Λεωφόρου στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πανεπιστημίου Συσταδίου και στην Πειραιός. Τέλος, στον Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις κυρίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, περισσότερα από τον Γιώργο Τραπεζιώτη που επιστρέφει.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας εδώ από τον Αθήνα 984 Mind the Trap. Ακούτε Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, αλλά κανένας Γιώργος Τραπεζιώτης δεν θα μπορούσε να είναι στο μικρόφωνο αν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος δεν ρυθμίζει τον ήχο, αν ο Χρήστος Κόκκινος δεν διάλεγε τις μουσικές και αν ο Πάνος Καβαδάς με την πολύ καλή διάθεση δεν επιμελούνταν τη δημοσιογραφική παραγωγή. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο μας. Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

0: Και πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Αντώνη Ριγόπουλο, δημοσιογράφο στο newsbomb.gr. Καλημέρα, κύριε Ριγόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζιώτη, τι κάνετε?
0: Ο οποίος έχει ένα καταπληκτικό σκυλάκι, την Ίντριγκα. Δεν την ξέρετε την Ίντριγκα και δεν την πολύ διαφημίζει ούτε στα social ο Ριγόπουλος. Εγώ όμως να το πω, είναι πραγματικά ένα ατρόμητο, ένα γενναίο σκυλάκι. Δεν έχει τη ιδέα όμως. Λοιπόν, τι κάνει η Ίντριγκα?
1: Καλά είναι η Ίντριγκα, συνεχίζει να μας τρομάζει, αλλά όχι τόσο πολύ στην άλλη φορά που θυμάσαι εσύ που έκανε τη γενναιότητα.
0: Θυμάμαι. Αλλά ας αφήσουμε την Ίντριγκα ήσυχη να κάνει την πρωινή της βόλτα, υποθέτω τέτοια ώρα ή κάπου εδώ τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, να πάμε τώρα στην άλλη Ίντριγκα, στην πολιτική Ίντριγκα, όπου περισσεύει τον καιρό αυτό, Ριγόπουλε. Δεν ξέρω, κάνε ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο έτσι, ελεύθερο, όπως θέλεις εσύ. Πώς βλέπεις τα πράγματα να πηγαίνουν?
1: Αυτή η ερώτηση, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τη θυμάμαι να την κάνουμε στο πανεπιστήμιο.
0: Είναι ωραία ερώτηση όμως. Είναι λευκή κόλλα χαρτί. Γράψε ό,τι θες.
1: Ξεκινά γράφω. Νομίζω πως άμα κάνουμε την ίδια συζήτηση αύριο, ό,τι πούμε σήμερα μπορεί και να είναι διαφορετικό. Δηλαδή είναι Ισχύει. Τόσο πυκνός ο πολιτικός χρόνος, τόσο πολύ αλλάζουν τα πάντα, τόσο γρήγορα, που δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Δηλαδή μέσα σε δύο μέρες είχαμε τη διάλυση ενός μικρού κόμματος, αλλά σημαντικού, του κόσμος του Πέτρου Κόκαλη. Mm-hmm. Έχουμε ουσιαστικά την διάλυση της ΝΕΑΡ, τέλος πάντων την κοινοβουλευτική ομάδα για τώρα, και θα δούμε πώς θα μπορέσει να επιβιώσει το κόμμα ως κόμμα, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι σε πλήρη κρίση και στρατηγική πια, δηλαδή ούτως ή άλλως υπάρχει το ζήτημα με το Χαριδούκα, με το αν θα ακολουθήσουν την συνεδριακή απόφαση που έχουν λάβει τον Μάρτη, και την οποία είχε ουσιαστικά προκαλέσει ο Χαριδούκας, να μην υπάρχει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και τώρα αρχίζουν και κοιτάνε το πώς θα την ξυλώσουν για να ανοίξουν και αυτό το δρόμο. Οπότε δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, ζήτημα και προβλήματα εντός του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη και τον Σωκράτη Φάμελο, και βεβαίως και εκεί ένα στρατηγικό θέμα για το πού θα κινηθεί το κόμμα και αν θα κινηθεί ακόμα και αν θα κατέβει στις εκλογές τις επόμενες. Οπότε είναι ένα πλήρως ρευστό σκηνικό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε διαφορετικές, δηλαδή ακόμα και αυτό που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις να είναι πολύ διαφορετικό την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm. Εγώ πάλι πιστεύω, Αντώνη Ριγόπουλε, τώρα το πιστεύω, πιστεύεις, δεν έχει καμία σημασία, γιατί πιστεύουν και κάτι διαφορετικό και ακροάτριες ή ακροάτες, και εδώ είμαστε, το συζητήσουμε, και επαναλαμβάνω 6-9-48-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, οπότε συμμετέχετε και όλες και όλοι στην συζήτηση που κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή, μετεξέλιξη των πραγμάτων για να περάσουμε στον επόμενο κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από αυτό, απλώς μας φαίνεται φοβερό και τρομερό, γιατί είμαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία μήπως ήταν και απαραίτητη τελικά για να περάσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο μένει να δούμε πόσο σταθερό θα είναι, έτσι, γιατί τα βήματα κρίνονται κάθε φορά.
1: Τα νερά ταράζονται, αυτό είναι σίγουρο, και ίσως και να είναι καλό, γιατί είχαν μείνει λίγο.
0: Ενώ ότι φύγαμε από αυτή τη φάση, από την πρώτερη φάση.
1: Ήμασταν σε λιμνάζοντα νερά που δεν μπορούσαν να κουνηθούν με τίποτα. Δηλαδή, γινόντουσαν και κινήσεις, γινόντουσαν προσπάθειες, αλλά δεν υπήρχε καμία ουσιαστική κίνηση. Τώρα υπάρχει κίνηση πολιτική. Υπάρχουν μετατοπίσεις, υπάρχουν αλλαγές. Πρόσωπα που αλλάζουν, κόμματα, δηλαδή όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση ρευστότητας. Mm-hmm. Το θέμα είναι και πώς θα ανταποκριθεί και ο κόσμος όλο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο θα το δεχτεί, δηλαδή υπάρχει και το ζήτημα τώρα της περιέργειας των νέων κομμάτων. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το προσπάθησε κάπως και ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή να μην επιτρέψει στα νέα κόμματα να δημιουργηθούν λίγο πριν τις εκλογές. Οπότε ο ενθουσιασμός να είναι έντονος για τα δύο κόμματα αυτά. Mm-hmm. Κοιτάει να ξοδέψει χρόνο πολιτικό με την ελπίδα να λειτουργήσει και μια φθορά. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό είναι ρίσκο, έτσι. Δεν μπορεί να μην υπάρξει καμία φθορά και να υπάρξει απλά να συνεχίσουν να αυξάνονται και να τα πάνε πολύ καλά. Οπότε, από αυτή την άποψη, είναι ρίσκο για όλους. Και για αυτούς που δημιούργησαν τα κόμματα, για τον Άλεξ Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού κυρίως. Και βέβαια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως παίζει με το χρόνο στην ουσία.
0: Πάντως δεν ψωνίζω αυτό που συζητιέται από μία μερίδα τουλάχιστον ανθρώπων, που λένε ότι έχει διαλέξει αντίπαλο ο Μητσοτάκης. Δεν το διαβάζω έτσι στην κυριολεξία του το πράγμα. Το διαβάζω περισσότερο ως κίνηση τακτικής από στελέχη όπως Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά της δεξιάς, παύλα ακροδεξιάς παράταξης. Έτσι, για να ορίζουμε τα πράγματα με ακρίβεια πολιτικά και να μην λέμε δεξιούς γενικώς και αορίστως. Έχει μπόλικους ακροδεξιούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Το να λένε κάποιοι να ισχυρίζονται ότι έχει επιλέξει αντίπαλο και είναι ο Τσίπρας. Εγώ το διαβάζω διαφορετικά, ότι ποντάρουν ακριβώς πάνω στην έλευση του Αλέξη Τσίπρα για να ενισχύσουν την οργή μικρότερων κομμάτων, μαγαζιών που προέκυψαν το διάστημα που ακολούθησε την αποχώρηση, παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι βέβαια σε πολιτικούς οργανισμούς, μηχανισμούς, σχηματισμούς, όπως είναι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αυτές οι δυνάμεις οι οποίες ουσιαστικά ισορροπούν μεταξύ. Καταλαβαίνεις, φθοράς και αυθαρσίας και δημοσκόπηση.
1: Και ετεροπροσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που συμβαίνει.
0: Και νομίζω ότι αυτό βολεύει τελικά το Μητσοτάκη τακτικά, αν το δούμε στη μεγάλη του εικόνα.
1: Σίγουρα τον βολεύει και γενικά ο κατακαιρματισμός τον βολεύει. Οπότε γι' αυτό το λόγο, εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ανάγνωσή σου ότι στην ουσία βάζει στο στόχαστρο σε πρώτη φάση τον Αλέξη Τσίπρα ακριβώς για να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον χώρο της αντιπολίτευσης και όχι τόσο για να πει ότι διαλέγω τον έναν αντίπαλο σε σχέση με τον άλλον. Εμένα αυτό που μου προκαλεί εντύπωση και το βλέπω στις δημοσκοπήσεις είναι στα πιο ποιοτικά στοιχεία. Και αυτό επιβεβαιώνει και την ρευστότητα που λέγαμε πριν. Το από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι κάθε κόμματος. Ναι. Δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε επενδύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο αντιτσίπρας. Πλέον φαίνεται ότι χάνει επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων τους προς τον Αλέξη Τσίπρα, που σημαίνει ότι αυτό δεν το είχαν δεχτεί απόλυτα οι ψηφοφόροι της. Επίσης είναι περίεργο, η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα έχει ένα διπλό πρόβλημα. Χάνει και από την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καρυφιανού, χάνει τον Αλέξη Τσίπρα, έχει ένα συνολικό πρόβλημα. Είναι πολλά το μπέρδεμα. Η κυρία Καρυφιανού παίρνει ψήφους ταυτόχρονα από περίπου και στο ίδιο ποσοστό, ταυτόχρονα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δύο πολύ αντιθετικές πηγές ψηφοφόρων έρχονται στην κυρία Καρυφιανού. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ ρευστό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε ακριβώς πού θα κινηθεί ο κόσμος. Όπως και το γεγονός ότι παρά το ότι έχουμε ήδη δύο κόμματα και θεωρούσαμε ότι θα μειωθεί κατακόρυφα η δεξαμενή των αναποφάσιστων ή αυτών που λένε δεν ξέρω τι θα ψηφίσω ή θα δούμε τι θα ψηφίσω ή δεν λέω τι θα ψηφίσω, θεωρούσαμε ότι μόλις δημιουργηθούν τα κόμματα αυτή η δεξαμενή θα μειωθεί πάρα πολύ, γιατί αυτό θέλανε να ψηφίσουν κάποια από τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν. Τελικά αυτή η δεξαμενή παραμένει πολύ ψηλά, παραμένει στο 16% νομίζω. Οπότε ακόμα δεν είναι ότι έχουν πιστεί όλοι ότι τώρα εγώ θα πάω να ψηφίσω Τσίπρα, θα ψηφίσω και Καρυφιανού και κάπως να παγιώνεται το κλίμα.
0: Είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας, τον οποίο τον περιμένουμε να έρθει, να μην έρθει, θα δούμε αν θα έρθει, ο Αντώνης Σαμαράς. Εάν συμβεί αυτό, τότε νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ ξεκάθαρα στο από ποιους και πόσο μπορεί να χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης δυνάμεις. Το οποίο είναι πρόβλημα βέβαια όχι για τον ευρύτερο αριστερό προοδευτικό χώρο, έτσι όπως λέμε, για τον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, αλλά εκεί μετά θα πρέπει να μετράνε λίγο τα κουκιά πιο προσεκτικά στην δεξιά πολυκατοικία.
1: Σε πρώτη φάση
0: ο Σαμαράς δεν επεξεγέλασε δηλαδή για το δικό του στο χωριό εκεί πέρα.
1: Σίγουρα έτσι, και ο Σαμαράς ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο θα κατέβει, αν κατέβει, που κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνει. Δηλαδή ο στόχος του δεν είναι ούτε το να βγει πρώτος που λέει, ας πούμε, το Πασόκ θα βγούμε πρώτοι, έχουμε μία ψήφο διαφορά, ενώ στις δημοσκοπήσεις είναι τρίτο ή τέταρτο κόμμα. Είναι μια διαφορετική κατάσταση με τον κύριο Σαμαρά. Στην ουσία πηγαίνει για να φάει την αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή άμα του στοιχήσει 3 με 4 μονάδες του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς, τότε θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Αφενός λοιπόν είναι πρόβλημα της κέντρο-δεξιάς πολυκατοικίας, όπως το λέμε. Απ' την άλλη, δεν είναι. Άμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αυτοδυναμία και δεν μπορεί να βγάλει αυτοδυναμία ούτε στη δεύτερη Κυριακή, θα αρχίσει να υπάρξει πίεση και προς το κέντρο και ενδεχομένως και προς την αριστερά για τη δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας. Εκεί, βέβαια, προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει βγει από το κάδρο. Κατά τη δική μου γνώμη, άμα δεν έχει καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση με 2 εκλογικές αναμετρήσεις, ούτως ή άλλως, να το πούμε απλά, τον έχουν στην μπούκα από τη Νέα Δημοκρατία. Άμα δεν τα καταφέρει, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα εσωτερικό έντονο. αλλά θα υπάρξει και πίεση σίγουρα προς κόμματα, φαίνεται και στο Πασόκ αυτό. Δηλαδή φαίνεται από τις δηλώσεις που υπάρχουν υπέρ του ενδεχομένου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ξυλώματος της συνεδριακής απόφασης, φαίνεται αυτό, ότι υπάρχουν αυτές οι σκέψεις για το τι θα γίνει μετά. Mm-hmm. Και νομίζω πως πρέπει να το εξετάζουμε συνολικά. Δηλαδή όντως κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων που θα λάβουν στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αλλά επειδή είναι κατά, δεν ξέρω πώς να το πούμε, 70%, 80% βέβαια, θα πάμε και σε μια δεύτερη. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι στη συνέχεια υπάρχει και το ζήτημα των συνεργασιών. Γενικότερα, όχι μόνο σχέση με την κυβέρνηση, αλλά και σχέση με την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αν θα υπάρξει δηλαδή συνεργασία Πασόκ Αλέξη Τσίπρα, αν θα υπάρξει. Όλο αυτό δεν είναι εκτός κλίματος μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτά που είπε ο Χάρης Δούκας τις προάλλες και δημιούργησε έτσι την ένταση και εκνευρισμό εντός του Πασόκ, mm-hmm. είναι μια λογική συζήτηση που στην ουσία την κάνουν όλοι πίσω από τις κλειστές πόρτες. Έτσι. Mm-hmm. Μπορεί στο δημόσιο λόγο να λένε, ότι πηγαίνουμε για την πρώτη θέση και δεν κοιτάμε τίποτα άλλο, αλλά στην ουσία όλοι κοιτάνε το τι θα συμβεί μετά τις εκλογές και στο δρόμο για το δεύτερο γύρο.
0: Εγώ επιμένω να λέω, ο Δούκας δεν ανακάλυψε την Αμερική με αυτό που είπε. Συζητάει, έθεσε στο δημόσιο διάλογο αυτό που συζητάει και ο τελευταίος πολίτης της χώρας, που συζητάμε όλοι. Έτσι. Είναι μια εξίσωση η οποία είναι μπροστά μας. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι.
1: Ναι, όσο και να προσπαθούμε να το κρίσουμε, όσο και να κάνουμε, δεν το βλέπουμε, εκεί είναι. Και το στοίχημα το μεγάλο παίζεται τελικά στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Το έχουμε δει. Επίσης, δεν είμαστε καινούργοι σε αυτό. Mm-hmm. Το έχουμε δει το 2012, το έχουμε δει το 2023, το έχουμε δει το 2019, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές που έχουν γίνει δεύτερες εκλογικές αναμετρήσεις. Mm-hmm. Και έχουμε δει την αλλαγή και των δυνάμεων των μικρών κομμάτων. Γιατί ό,τι και να πάρει ένα κόμμα και να μπει στη Βουλή με 3% στην πρώτη Κυριακή, όταν πολλωθεί το κλίμα, με το 3% θα εξαϊλωθεί και θα πάει προς μία πλευρά, μία από τις δύο πλευρές, ανάλογα με το ποια πλευρά είναι το κόμμα, το μικρό κόμμα το αντίστοιχο.
0: Πάντως, Αντώνη Ριγόπουλε, όλα αυτά τα συζητάμε καμιά φορά, έτσι, φταίω κι εγώ σε αυτό, δηλαδή.
1: Για όλα αυτές εσύ.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι σαν να τα συζητάμε σε ένα κενό πολιτικό περιβάλλον από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μας έχει απορροφήσει τόσο πολύ όλη αυτή η συζήτηση, η πολιτική. Ευλόγως μας έχει απορροφήσει. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά όσα γίνονται σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον απασχολούν. Αλλά απ' την άλλη, όμως, τρέχουν και άλλες ιστορίες. Δηλαδή, έχουμε τη δήλωση του Ντίλιαν χθες στην εφημερίδα των συντακτών. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη που μας είπε μεν ότι δεν αγόρασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το κατασκοπευτικό λογισμικό. Δεν μας είπε όμως αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Και η ΕΕΠ, ξέρουμε σε ποιανού τον έλεγχο ήταν και παραμένει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ζητήματα αυτά τα οποία παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα θα επηρεάσουν τις εξελίξεις, εκτιμάς και σε ποιο βαθμό. Είναι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να προσθέσω.
1: Είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Είναι και η ακρίβεια, το... να βάλουμε επίσης. Το στοιχείο της ακρίβειας.
1: Αλλά σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών, επειδή η δίκη στο δεύτερο βαθμό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο και πιθανότητα να μην έχουν γίνει εκλογές μέχρι τότε, δηλαδή να πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 27, νομίζω πως εκεί θα έχει πάρα πολύ ζουμί. Εκεί θα πεκτούν πάρα πολλά. Και η δήλωση του κυρίου Ντίλιαν χθες, νομίζω πως αυτό ακριβώς αποτυπώνει, ότι πλέον οποιαδήποτε παρασκηνιακή συμφωνία υπήρχε περίπτωση να γίνει μεταξύ της κυβέρνησης και της πλευράς του Ντίλιαν, που δεν ξέρω αν ακόμα από πίσω μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι και η Ισραηλινή κυβέρνηση, γιατί ο άνθρωπος ήταν αξιωματικός των Ισραηλινών δυνάμεων. Άσχετα με το ποιον εκπροσωπεί τελικά ο Ντίλιαν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ιστορική φάση της υπόθεσης, πλέον έχει απασφαλίσει. Όταν λέει λοιπόν στην ουσία, δεν απειλεί, προειδοποιεί αυτή τη στιγμή ότι και συμβάσεις υπάρχουν και mail υπάρχουν και πράγματα που μπορούν να αποδείξουν. Όπως επίσης είπε ότι θα καλέσει όλους τους μάρτυρες στο δεύτερο βαθμό, δηλαδή πρόσωπα που δεν κάλεσε στον πρώτο βαθμό της δίκης και στην οποία καταδικάστηκε. Mm-hmm. Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ότι ότι ο στόχος του πλέον στο δεύτερο βαθμό θα είναι η πλήρης αθώωσή του. Άρα δεν θα του αρκεί αυτό που ακούγαμε επίσης για μια αλλαγή στον ποινικό κώδικα που θα τον οδηγήσει να πέσει στα μαλακά. Mm-hmm. Δεν του αρκεί αυτό. Δεν θέλει απλά μια χαμηλή ποινή. Θέλει μια πλήρη
2: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμενη.
4: Ιβανούσετ, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Νίκη Βόλου. Μήνυμα παραμονής του Μιλουγόκη Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδας στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

και 4 πρώτα λεπτά, 3 Ιουνίου 2026, μέρα Τετάρτη, και εσείς ακροάστε τον 943 Inter Veteran Sports. Και στο σημείο αυτό να έχουμε και ένα μηνυματάκι για όσους ακροατές μας, τα μαλάκια τους δεν είναι και τόσο πυκνά. Η μεταμόσχευση μαλλιών, αγαπητοί μας ακροατές, εσείς που όπως είπαμε τα μαλάκια σας είναι λίγο αραιά, δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, που και αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι και μια ιατρική πράξη που χρειάζεται πάνω απ' όλα εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group, κάθε περιστατικό σαν το δικό σας αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν λέμε Medical Group, το εννοούμε ιατρική ομάδα, η οποία με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή, κάνει τη μεταμόσχευση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται τη Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει. Σήμερα λοιπόν μπορείτε και εσείς που μας ακούτε τώρα πρωί-πρωί να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group, είτε είστε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, και να κάνετε ένα πρώτο βήμα για μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν τώρα στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας μέσα από την Seneca Medical Group.

0: τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Τιμόρ. Τώρα για τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Τιμόρ. Αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά
1: ησυχία,
0: δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν.

0: Δεν βγαίνετε θαρσός να διαψεύσετε τον απόστατο αξιωματούχο το Ισραήλ που δηλώνει ότι αυτό συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές. Πείτε, λες ψέματα, θα σε πάω στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό περίμενα να κάνετε σήμερα. Να κάνετε αγωγή στον κύριο Τίλια και να του πείτε όχι, δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς και εσύ θα καταδικαστείς. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Απλά πράγματα. Κάνετε τους ψευτονταΐδες όταν τα βάζετε με την κυρία Κοβέση, αλλά όταν κύριε Μητσοτάκη σε εκβιάζει ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, δεν βγάζετε κουβέντα. Αυτοί είναι οι ψευτόμαγες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτά έλεγε ο Ανδρουλάκης πριν από ένα μήνα και κάτι, τα ξανά πες στο τέλος Μαΐου, αλλά όταν ήρθε η ώρα να κάνει ταμείο βγαίνει τριτοτέταρτος, γιατί και η Καριστιανού τον έχει από κοντά και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής. Αισθάνεται την καυτή ανάσα της Μαρίας.
2: Πάμε τώρα στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων. Με τρόπο αναλογικό λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 11%.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου στη χθεσινή σφιγομέτρηση της κοινής γνώμης, στη χθεσινή δημοσκόπηση του Sky. Η εκτίμηση ψήφου βεβαίως, υπόθεση, σενάριο, κατανομής αναποφάσιστων κλπ. Είναι ένα δημοσκοπικό μέγεθος, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα αξιόπιστο. Το έχουμε πει επανειλημμένως από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Το λέμε, το φωνάζουμε, το ξαναλέμε. Είναι αλήθεια ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η αναπαραγωγή τους από πολλά μέσα ενημέρωσης γίνεται με αναφορά τις περισσότερες φορές πλέον στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση, γιατί όλοι καταλάβαν ότι η εκτίμηση είναι κάτι ελαφρώς πειραγμένο. Δεν θα λέγαμε μαϊμουδεμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει ελαφρώς αυθαίρετο. Άλλο η εκτίμηση, άλλο να εκτιμάς κάτι και άλλο να καταμετράς τι πραγματικά σου απάντησε ο κόσμος. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ακούτε 11,5 το ΠΑΣΟΚ, 11 η Μαρία των Τεμπών. Το φώναζε λοιπόν ο Ανδρουλάκης, ο Άμυρος, για τον Ντίλαν. Του λέγει ο Μητσοτάκης, ποιος Ντίλαν και ποιος Ντίλιαν, δεν ξέρω τίποτα, δεν γνωρίζω κανέναν, δεν. Και βγήκε χθες ο Τάλ, ο Ισραηλινός, και λέει, παιδιά, με μια δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, εγώ είμαι έτοιμος να έρθω και να τα πω όλα αν με καλέσετε στη Βουλή, αλλά δεν με καλείτε. Εγώ πουλάω ένα λογισμικό, έμπορος είμαι, όποιος θέλει τα αγοράζει, όποιος δεν θέλει δεν τα αγοράζει. Αλλά άμα τα αγοράσει κάποιος, το κάνει ότι αυτός θέλει. Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη πια. Δηλαδή, αν κάποιος πουλήσει μια καραμπίνα και αυτός που την αγοράσει πάει και σκοτώσει 3-4, φταίει αυτός που πούλησε την καραμπίνα ή αυτός που την κατασκεύασε? Δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα έλεγε χθες πουρνό-πουρνό μέσα από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, ο Τάλ, ο Ισραηλίτης, ο απόστρατος συνταγματάρχης.

0: διάφυγο ο Κώστα, ο Ταλ Ντίλιαν, και επιμένει να λέει πω η εταιρεία του πουλούσε μόνο σε κρατικέ υπηρεσίε και πω δεν έκαναν οι ίδιοι τι παρακολουθήσει. Δεν λειτουργούσαν δηλαδή ω προσωπικό για τι κρατικέ υπηρεσίε για να γίνονται οι παρακολουθήσει.
1: Ναι, βα στην πραγματικότητα βλέπουμε ακόμη μια απειλητική εμφάνιση του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή τη Intellex, ο οποίο έχει καταδικαστεί πρωτοδίκω για τι υποκλοπέ και παραμένει κατηγορούμενο γιατί εκκρεμεί η δίκη στο εφετείο. Και το ερώτημα είναι βεβαίω γιατί δεν τα είπε όλα αυτά στην πρώτη δίκη. Παρόλα αυτά όμως, από τη στιγμή που τον ακούσαμε να μιλάει, δηλαδή από τη στιγμή που καταδικάστηκε και μετά, λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι η εταιρεία του Intellexa μόνο πουλούσε, μόνο μπορούσε να πουλήσει το παράνομο
0: λογιστικό. Είναι εμπόριο,
1: και μάλιστα
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς, σε κρατικές υπηρεσίες όπως είπε, και δεν έχει καμία σχέση με τις παρακολουθήσεις η ίδια η εταιρεία. Δεν παρακολούθησε δηλαδή κανέναν. Το θέμα είναι αν όλα αυτά τα οποία λέει τώρα, αυτά που καταγγέλει, θα τα πει στη δεύτερη δίκη, ενώπιον δηλαδή του δικαστηρίου, του εφετείου. Και το βασικότερο, αν έχει τα στοιχεία εκείνα προκειμένου να στηρίξει αυτές τις καταγγελίες, δηλαδή έχει τα παραστατικά να αποδείξει πού ακριβώς, σε ποια κρατική υπηρεσία πούλησε το παράνομο λογισμικό. Βεβαίως σήμερα τον ακούσαμε να λέει ότι θα καλέσει και τους σχετικούς μάρτυρες για να στηρίξει αυτές τις καταγγελίες, υπονοώντας και πρώην διοικητές της ΕΥΠ. Μάλιστα, εξέφρασε και την απορία του, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στην σχετική επιτροπή που έγινε και κλεισμένων των θυρών στη Βουλή δεν κλήθηκε να καταθέσει ο κ. Κοντολέων, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο οποίος είχε παραιτηθεί τότε υπό το βάρος των αποκαλύψεων, κυρίως για τις παρακολουθήσεις του κ. Ανδρουλάκη. Βεβαίως είναι λογικό ένας κατηγορούμενος να προσπαθεί, να επιχειρεί να αθωωθεί, να βρει στοιχεία και να βγει προς τα έξω, να δηλώσει την αθωότητά του. Ωστόσο, είναι επίσης λογικό όλη αυτή η υπόθεση να προκαλεί σοβαρές πολιτικές παρενέργειες. Η μεν κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι σέρνεται πίσω από ένα καταδικασμένο και παραπέμπει για ακόμη μια φορά στη δικαιοσύνη. Η δε αντιπολίτευση αυτό που λέει είναι να ζητά απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό και να ζητά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να διερευνήσει τις νέες καταγγελίες του Ταλ Ντίλιαν.
0: Γιατί βάζουν από την αντιπολίτευση τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο κάδρο. Έφη Κουτσοκώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, το χθεσινό ρεπορτάζ της Έφης Κουτσοκώστα, της καλής συναδέλφου. Μας βλέπετε και κάποιοι από εσάς κάθε τρίτη βράδυ, σαν χθες, στο Όπερ, με την Έφη και τη Μαρία. Ακούσατε λοιπόν το πολύ εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ της Έφης.
3: Κι όταν στα σύννεφα πετάω κι όταν κυλιέμαι στα παντού.
2: Για τον Πρέντατορ είχαμε και μια παρεμβολή από την Άννα. Τώρα ποιος κυλιέται στα πατώματα, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά εδώ πέρα να ανοίξουμε μια παρενθεσούλα, διότι βλέπω ότι η κυρία Έφη Αξιόγλου, η πρώην βουλεύτρια, πρωί-πρωί στο Μέγκα, για να δούμε τι λέει.
4: Να εφαρμόσει μια πολιτική που θα αλλάξει την καθημερινότητα των εργαζομένων, το επίπεδο των μισθών, τη φορολογία που είναι άδικη για πάρα πολλούς.
5: Ενώ στη Νέα Αριστερά αυτοί που μείνανε θέλουν να είναι περισσότερο κόμμα διαμαρτυρίας.
4: Σε αυτή τη φάση δεν επιδιώκουν ευρύτερες τέτοιες συνεργασίες. Θεωρούν ότι το να συζητάς για ένα τέτοιο πλειοψηφικό μέτωπο είναι ένας κακός νοούμενος κυβερνητισμός και δεν εμπλέκονται σε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Έχουν περισσότερο μια απορριπτική δηλαδή διάθεση προς άλλα σχήματα. Νομίζω ότι αυτό δεν εκφράζει τις ανάγκες των πολιτών σήμερα.
5: Δεν το ξέρατε, όταν φτιάξατε τη Νέα Αριστερά.
4: Δεν ξεκίνησε έτσι η Νέα Αριστερά. Δεν ξεκίνησε έτσι. Η Νέα Αριστερά ξεκίνησε ακριβώς για να αποτελέσει αυτό τον πόλο. Ξεκίνησε για να μπορέσει να φτιάξει αυτό το μέτωπο. Θυμάστε, για καιρό μιλούσαμε για την ανάγκη ενός λαϊκού μετώπου. Ξεκίνησε για να συσπυρώσει δυνάμεις. Σίγουρα ξεκίνησε και για να μπορέσει να δώσει ένα σπίτι, αν θέλετε, τότε με τα εκφυλιστικά φαινόμενα που συνέβαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ και το επίπεδο της αξιοπρέπειας πια που είχε χαθεί σε εκείνο
5: και
4: το χώρο.
5: Φάνηκαν οι διαφορές μεταξύ σας.
4: Σιγά σιγά όμως φάνηκαν οι διαφορές. Είναι αλήθεια ότι δεν καταφέραμε να πείσουμε και τον κόσμο. Έτσι, να είμαι δίκαιη και ακριβής ως προς το τι καταφέραμε και τι δεν καταφέραμε. Δόθηκαν σημαντικές κοινοβουλευτικές μάχες. Νομίζω ότι είχε μια αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία η Νέα Αριστερά. Όμως στην εξέλιξη υπήρξε αυτή η ουσιαστική στρατηγική διαφωνία που όσο και αν συζητήσαμε δεν μπορέσαμε να τη γεφυρώσουμε.
6: Τώρα η επόμενη μέρα για την Έφη Αξιόγλου ποια είναι?
4: Η επόμενη μέρα, όπως είπα και χτες, εγώ δεν είμαι πια βουλευτής, αλλά δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική. Δηλαδή, ως πολίτης μαζί με τους πολίτες, στο πλάι των πολιτών που θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή, θα παλέψω κι εγώ. Θεωρώ ότι το αναγκαίο είναι να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος, πολιτικός, πλήρως αντιπαραθετικό στη δεξιά.
6: Το βλέπετε στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Προγραμματικός, θα σας πω. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Ακριβώς την ίδια επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν πόλο αντιπαραθετικό προγραμματικά στη δεξιά Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε, τα ανεκδίγητα φαινόμενα και τον εκφυλισμό που υπάρχει στο θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο των δικαιοκρατικών εγγύσεων, και να είναι αυτός πλειοψηφικός, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνησης. Μιλάει για κυβερνός αριστερά. Άρα, ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτά λέει Αξιόγλου για τη Νέα Αριστερά. Τώρα η Νέα Αριστερά, όπως εκφράζεται από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, είναι πρωί-πρωί στην ΕΡΤ. Για βάλε να ακούσουμε και τη Νέα Σακελαρίδη.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν του 15. Σήμερα είναι... Έχει διασπαστεί σε ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, Νέα Αριστερά, Μέρα 25, Πλεύση Ελευθερίας, Δημοκράτες και ΛΑΕ.
6: Κόσμος.
7: 7 κόμματα νομίζω. Το κόσμος νομίζω πάει, μας
6: χαιρέτησε.
7: 7 κόμματα. Αν πάμε έξω στην κοινωνία και ρωτήσουμε τυχαία έναν άνθρωπο, παίζουμε ανάμεσα 7 κόμματα, παίζουμε 2 διαφορές που έχουν. Υπάρχει τέτοιο έστω και ένας να μας πει.

0: δημοκρατικός διάλογος, όχι ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα στα οποία αναφερθήκατε, αλλά και με κόμματα και με κινήσεις και με κόσμο, ο οποίος έχει την ειλικρινή αγωνία να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα του σήμερα.
1: Αυτά λέει ο Σακελαρίδης που έμεινε στη Νέα Αριστερά. Άλλα λέει η Αχτσιόγλου που έφυγε από τη Νέα Αριστερά. Και όλοι αυτοί ψηφίστηκαν. Εντάξει, ο Σακελαρίδης δεν βάλε ξανά την Αχτσιόγλου.
2: Σπυρώνονται πολίτες, σπυρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας. Παρά ήταν νωρίς. Και πήραμε την απόφαση να φύγουμε. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε. Για μένα το να διατηρήσω την βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό.
3: Θεμαρχής.
2: Δεν μου φαινόταν σωστό.
3: Θέμα
2: συνείδησης με βάση τη δικιά μου διαδρομή.
3: Η Αξιόγλου τώρα ήταν ένα πρόσωπο που τότε που έφευγε ο Αλέξης έπαιζε και για αρχηγός. Ακούστηκε το όνομά σας όταν διεκδικούσατε την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τη διεκδίκησα την αρχηγία του
3: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θέλω να πω ότι τώρα...
2: Ήμουν υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, θέλω να πω τώρα ότι ουσιαστικά ξαναμπαίνετε σε μια διαδικασία για μια κυβερνός αριστερά η οποία, να μου επιτρέψετε να σας πω, ότι έχει τον ίδιο παρονομαστεί. Λέει, το λέω με την έννοια ότι ο κόσμος τι καταλαβαίνει. Α, έφυγε ο Τσίπρας, φύγαν τώρα και οι υπόλοιποι, θα κάνει ένα κόμμα, θα ξαναπάνε όλοι μαζί πάλι θα είναι.
2: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Αλλά να σας πω εγώ πώς το εκλαμβάνω ως πολίτης. Ένας πολιτικός ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός επανέρχεται στο προσκήνιο. Αντικειμενικά έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρώην πρωθυπουργός έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντικειμενικά, ανεξάρτητα από το τι κανείς θέλει ή δεν θέλει.
4: Ένα πολιτικό πρόσωπο έχει διαγράψει μια διαδρομή. Ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όλοι εσείς, αν δεν υπήρχαν τα κανάλια να σας φωνάζουν το πρωί για να καλύπτουν και λίγο πρόγραμμα εδώ που τα λέμε, να λέτε ξανά και ξανά και ξανά όλοι τα ίδια. Και πως έτσι και πως αλλιώς και πως εκείνο και πως τ' άλλο. Και ο κόσμος το 23 να σας έχει ψηφίσει όλους εσάς για να κάνετε αντιπολίτευση, να ελέγχετε την κυβέρνηση. Και εσείς να ασχολείστε με τα δικά σας. Και εσύ τώρα ξαφνικά παραιτήθηκες από βουλεύτρια. Όλοι αυτοί που σε ψήφισαν για βουλεύτρια και περιμένουν ως εκπρόσωπό τους, εσύ ως εκπρόσωπός τους, εσύ κάτι να κάνεις για αυτούς, ρε παιδί μου, για τους ψηφοφόρους. Κάτι να υπερασπιστείς τα δίκια τους. Και εσύ λες παρετούμε. Και παρετήσαι γιατί? Γιατί ο Τσίπρας σου λέει ότι αν δεν παραιτηθείς, γιοκ, να περάσεις την πόρτα της Ελλάς. Ο άλλος πάλι στο άλλο κανάλι λέει είτε τα αντίθετα είτε τα ίδια, αλλά βάλε λίγο Σακελαρίδη πάλι.
0: Όχι κάτι σοσιαλιστικό.
5: Επειδή μιλάμε για φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο και ήσταν εκεί. Ενώ ήσταν εκεί το 2015. Τελικά σας πρότεινε η Κομισιόν να φορολογήσει εφοπλιστές και πατόχοι.
6: Η αίσθηση που έχω, χωρίς να το.
5: Έγινε την περίοδο που ήταν κυβερνητικό εκπρόσωπο.
6: Ναι. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Δεν θυμάμαι
6: σε επίπεδο δηλαδή συγκεκριμένη πρόταση να έχει κατατεθεί από την πλευρά τη Κομισιόν εκείνη την περίοδο και η κυβέρνηση τότε να είχε πει.
5: Τώρα, διαβάζω ρεπορτάζ εφημερίδων και με site ότι συζητάτε συμπόρευση με το Μέρα 25. Ενώ εσείς στη Νέα Αριστερά, ισχύει αυτό?
6: Εμείς αυτό που σας απάντησα και πριν, ναι, είναι ότι συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφορά όλους, ενδεχομένως και το Μέρα 25.
1: Ο Βαρουφάκης εντωμεταξύ λέει, παιδιά, τι να συμπορευτώ με τον Τσακαλώτο που υπέγραψε το μνημόνιο? Όλοι εσείς αναρωτιέται κανείς, αν δεν υπήρχαν τα κανάλια να σας φωνάζουν τώρα και για πόσο καιρό, τι άλλο θα κάνατε? Πάμε σε διαλυματάκι.

0: 43 Intervetten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4282.

0: Κίνος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planis ABV.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.
1: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι?
4: Μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέρασε σωστά. Μόνο χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στα δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.

45 ήδη. Σήμερα ημέρα Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Να σας θυμίσουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, ότι αυτό που όλοι ζητάμε, και εσείς και εμείς και οι πάντες από μια ασφαλιστική εταιρεία, είναι τι άλλο, η συνέπεια. Δηλαδή να είναι συνεπή σε ό,τι σου λέει. Η NP λοιπόν, ασφαλιστική, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Η NP είναι συνεπής σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό άλλωστε και η NP ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας, και έτσι σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της NP ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Η NP σας προσφέρει λοιπόν μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην NP ασφαλιστική, θα έχετε έκπτωση 20%, η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην NP ασφαλιστική, θα πληρώνετε τίσιο ασφάλιστρο μόνον 1 ευρώ για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την NP ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: τώρα να μας αποκαλύψει η Γεωργία τι ακριβώς, ποιο ρόλο κλειδί αναμένεται να έχει ο κύριος Δαραγασάκης, ο οποίος, θυμίζω, καταλαμβάνει τη θέση μετά την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου.
1: Ο Δαραγασάκης στη θέση της Αχτσιόγλου. Εντάξει, σας τα λέμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Ο Δραγασάκης λέει θα ενταχθεί όχι στη Νέα Αριστερά, ποια Νέα Αριστερά, αλλά ως ανεξάρτητος και διάφορα άλλα τέτοια περίεργα και ωραία. Σοβαρός άνθρωπος βέβαια. Αλλά επειδή προακούγατε και προηγουμένως την κυρία Αχτσιόγλου να σας λέει εκείνα τα ωραία, ότι εμείς, ο λαός, εκείνο το άλλο, το παράλλο. Όπως διαβάζω σήμερα στη στήλη θεωρίο της Καθημερινής που γράφει ο καλός μου φίλος ο Σταύρος ο Παπαντονίου, έχει κλειδώσει ήδη η ΕΦΗ, λέει, υποψηφιότητα με τον Τσίπρα στην Αλφα Αθηνών. Ο Δε Χαρίτσης φεύγει από τη Μεσσηνία γιατί εκεί πέρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και μετατίθεται, λέει, για υποψήφιος με τον Τσίπρα στον δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, από τον οποίο φεύγει η Αχτσιόγλου και πάει στην Α' Αθηνών. Δηλαδή τους ακούτε να λένε όλα αυτά τα ωραία, έτσι τα ιδεολογικά, αλλά έχουν κάνει τα αντιλαρίσματα για τις εδρούλες. Αλλά πώς θα πάει στην Α' Αθηνών η Αχτσιόγλου, όταν στην Α' Αθηνών είναι και ο Τζανακόπουλος, που είναι σύζυγός της, γιατί υπάρχουν και τα οικογενειακά. Αυτό λέει ο Τσίπρας, δεν το δέχεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πίσω από όλα αυτά τα ωραία που ακούτε πρωί-πρωί σήμερα και από εδώ τη ραδιοσυχνότητά μας, αλλά και από τα τηλεοπτικά δίκτυα, για τους ιδεολόγους της Νέας Αριστεράς που δίνουν τον αγώνα για τα δικαιώματα τα δικά σας κλπ. Κλπ. Κρύβονται τα παζάρια για τις εδρούλες τους, γιατί πάνω απ' όλα αυτό τους νοιάζει και αυτούς.

0: Βελόπουλος που βλέπει την Καριστιανού να τον θερίζει, του κόψε ήδη δύο μοναδούλες.
1: Τώρα θα πάμε και στην επόμενη κάρτα να δούμε για το άλλο νέο κόμμα που έχουμε στην πολιτική σκηνή, αυτό της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε η κυρία Καριστιανού που έχει ρεύμα, που έχει διείσδυση, αριστερά 2%, κέντρο αριστερά 4%, κέντρο 8%, κέντρο δεξιά 9%, δεξιά 8%, πουθενά 25%.
0: Δεξιά και κέντρο δεξιά κόβει 17%, τους κόβει 17% η Καριστιανού, δηλαδή και από Βελόπουλο και από Νουδού. Τον Βελόπουλο ήδη, όπως ακούσατε, στην πρόθεση ψήφου.
1: Θα λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης έχει εκτοπίσει το Πασόκ στην τρίτη θέση, στο 13,5%. Ακολουθεί το Πασόκ με 10% από 12%. Το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ με 6% από 6,5% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Ελληνική λύση 5,5%. Πλεύσε...
0: 5,5% κατέβηκε ο Βελόπουλος από το 7,5%. Τον Πετσοκόβη η Μαρία τον Τεμπόνε, Κυριάκο, τα Τέμπη και δίνουν αλλά και παίρνουν. Για βάλτε τον λίγο τώρα ζωντανά στο Μέγκα.
2: Μην κάνουμε εμείς τους νόμους.
3: Όχι, δεν είπα. Όχι, συγγνώμη. Εγώ εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό για να νομοθετώ.
2: Πες ότι ζήμεθα.
3: Εκλέγεται η ελληνική λύση για αυτό.
2: 40 χρόνια.
3: Και γι' αυτό θέλει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Ναι, γιατί 40 χρόνια.
0: Τι να κυβερνήσει, αδερφέ. Αφού έχει πάει στο 5,5
3: χρόνια. Ναι, δεν θα ξαναβγεί έξω. Στο συγγνώμη για την ένταση.
2: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και
3: με δύο παιδιά τώρα. Έχει δει άνθρωπο να δίνει παιδιά στα παιδιά του πρωτικό για να σκοτώσει τη γυναίκα του.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά.
3: Σε παρακαλώ. Το τέρας.
2: Και για τους βιαστές.
3: Για όλους. Δεν θα ξαναβγουν έξω. Όποιος ακουμπάει γυναίκα, όποιος βιοπραγεί εναντίον της γυναίκας, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Το έχω πει και άλλη φορά.
4: Το ίδιο... Άρα είστε αντίθετοι με το Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε.
3: Γιατί αποφυλακίστηκε. Δεν αφαίρεσε ζωές.
4: Ναι, όχι, αποφυλακίστηκε.
3: Μα εκμεταλλεύτηκε την ευεργετική διάταξη του νόμου. Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι τους. Είτε ο Γιωτόπουλος, είτε ο Βελόπουλος, είτε όλα στην Καλαμάτα. Πείραξες γυναίκα. Χτυπάς γυναίκα. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα, ποιο δίνει το δικαίωμα.
2: Λέτε, τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο αυστηρός ο νόμος τότε και για τους παιδεραστές.
3: Το έχω πει. Χημικό ευνοχισμό και δεν ξαναβλέπουν ήλιο. Χημικό ευνοχισμό. Γιατί εγώ λέω κάποια άλλα πράγματα που εδώ ανταφραμώσει στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς. Άρα χημικός ευνοχισμός και δεν ξαναβλέπεις ήλιο. Τέλος. Όποιος ακουμπάει παιδάκια και γυναίκες δεν θα ξαναβλέπει ήλιο με την ελληνική λύση. Επειδή έχω δει παλαιότερα στο περιβάλλον μου. Έχω...
0: Θέλει να κυβερνήσει. Ο Βελόπουλος για την ώρα έχει πάει στο 5,5. Άσε να δούμε και στις σημερινές και αυριανές δημοσκοπήσεις. Κόβει και από την Ουδού, όπου εκεί πέρα το μεγάλο ερωτηματικό βεβαίως είναι τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς.

0: θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Εδώ να διευκρινίσουμε ότι διερευνάμε διαθέσεις, δεν είναι πρόθεση αυτό. Να δούμε λίγο τι λένε. Σίγουρα ναι, το 3%, μάλλον ναι, 8%.
1: Σίγουρα ναι, 3%, μάλλον ναι, 8%. Άρα δηλαδή, ο Αντώνης ακόμα και χωρίς να έχει κάνει κόμμα, χωρίς να έχει πει τίποτα, δεν έχει πει τίποτα, και προχθές που πήγε στην ομιλία, στην παρουσίαση για την ακρίβεια του βιβλίου του Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής, τον ρωτήσαν, κύριε πρόεδρε, τι θα κάνετε, χαμογέλασε ευγενικά και προσπέρασε.

0: Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά.
1: Αυτό έλεγε πριν από 10 μέρες ο Αντώνης. Χωρίς λοιπόν να έχει πει τίποτα για ακόμα, στη Βουλή μπαίνει. Και σε αυτή την περίπτωση, με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης ήταν χθες στη δημοσκόπηση του Sky στο 25,5, λογικό είναι, με βάση τα νούμερα, αν κάνει κόμμα ο Αντώνης, με τα σημερινά δεδομένα, γιατί βεβαίως οι δημοσκοπήσεις είναι η λεγόμενη φωτογραφία της στιγμής, με τα σημερινά, με τα χτεσινά, όπως θέλετε, με τα τελευταία δεδομένα, τον πάει κάτω από το 25, κοντά στο 20, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Άρα τέρματα μπόνους, τέρματα μπόνα και όλα τα σχετικά.
0: Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
1: Σήμερα υπάρχουν δύο πρωτοσέλιδα τα οποία αξίζει να διαβάσετε και να αγοράσετε τις εφημερίδες. Το πρωτοσέλιδο των νέων, το οποίο λέει «Μύρισε εκλογές», με υπέρτιτλο «Παροχές για όλους από την κυβέρνηση». Και από κάτω «Ακίνητα». «Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους». «Δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς». «Φοροκίνητρα σε κατασκευαστές». Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Πάμε στις συντάξεις, πρωτοσέλιδο των νέων. Αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν τη υπηρεσία. Αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Άγαμε στιγατέρες και λοιπά. Συμπληρώνουμε εμείς. Επιδόματα. Επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου. Ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Αυτό όμως είναι το ένα πρωτοσέλιδο που μιλάει για εκλογές. Υπάρχει όμως και το άλλο. Εστία. Μανώλης Κοτάκαρος. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές, υπότιτλος «Πλήρης αθώωση, πλήρη αθώωση, αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής στους 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης». Και επειδή και ο χρόνος τρέχει, να σας πούμε ότι ο Μανώλης, που πάντα είναι καλά πληροφορημένος, τι λέει, ότι παιδιά κοιτάξτε να δείτε, ο Ντίλιαν θα πάει στα δικαστήρια ξανά για την έφεση στις 7 Δεκεμβρίου. Και ο Μητσοτάκης δεν θα θέλει να έχει μια δίκη ανοιχτή για τις υποκλοπές με απρόβλεπτες εξελίξεις, διότι πια το θέμα έχει φουντώσει. Αν πάει 7 Δεκεμβρίου εκεί πέρα κοντά στην Αγία Σάνης, τη γιορτούλα, η Ανούλα του Χιονιά, μετά του Αγίου Νικολάου, 7 Δεκέμβρη, να είμαστε καλά, περνάει ο καιρός. Αν πάει εκεί ο Ντίλιαν και πει παιδιά, κατηγορούμενος είμαι έχω το δικαίωμα να υπερασπίσω τον εαυτό μου. Πρέπει να έρθουν να καταθέσουν και ο Κοντολέων και ο Δεμήρης. Γιατί τι λέει ο Ντίλιαν? Παιδιά, εγώ απλά πουλούσα. Και ο Δεμήρης τι βγήκε και είπε στην Επιτροπή της Βουλής? Του ξέφυγε, γιατί δεν φαίνεται να είναι και γάτα. Λέει, παιδιά, δεν υπήρχε κοινό κέντρο. Ο Μεν Δεμήρης, όταν λέει δεν υπήρχε κοινό κέντρο, λέει ότι εμείς δεν χρησιμοποιούσαμε το Predator. Ο Ντίλιαν λέει, παιδιά, είπε ο Δεμήρης δεν υπήρχε κοινό κέντρο. Άρα εγώ δεν ήμουν εκεί. Αλλιώς το εννοεί ο ένας, αλλιώς το εννοεί ο άλλος. Αλλά και οι δυο λένε το ίδιο. Τι λέει λοιπόν ο Κοτάκης σήμερα? Παιδιά, αν ο Μητσοτάκης δεν κάνει εκλογές πριν από το Δεκέμβριο και τις κάνει μέσα στο 27, η δίκη αυτή θα είναι ανοιχτή και δεν ξέρεις πόσο θα τραβήξει και τι θα πούνε οι συνήγοροι υπεράσπισης και οι συνήγοροι και οι πολιτικές αγωγές. Και όλα τα κανάλια θα είναι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν γίνεται αλλιώς. Και παράλληλα θα τρέχει και η δίκη των τεμπών. Άρα λέει ο Κοτάκης, μύρισε εκλογές, δεν το λέει ακριβώς έτσι ο Μανώλης, αλλά τοποθετεί μάλιστα την διεξαγωγή τους είτε στις 11 είτε στις 25 του Οκτώβρη.

εξελίξεις. 9.43 Intervet & Sports. Πριν κλείσουμε, να αποχαιρετήσουμε και εμείς από αυτό εδώ το μικρόφωνο τον Νίκο Ταγαρά, τον εκλεκτό συνάδελφο στη Βουλή, τα περασμένα χρόνια βεβαίως, έναν ευπατρίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος χωρίς να πολυφαίνεται έκανε ουσιαστική δουλειά, άξιο τέκνο της Κορινθίας, ο οποίος κυδεύεται σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, παρουσία και του Πρωθυπουργού, ύστερα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν όρθιος ο Νίκος, στα 70 του χρόνια. Αλλά να αποχαιρετήσουμε και έναν άλλο συνάδελφο που κι αυτός έφυγε, τον Άσο Αθανασίου. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Άσο. Είχαμε πολύ δυνατή φιλία, πολύ δυνατές σχέσεις από τότε που κι εγώ, εμείς που σας μιλάμε, νεαροί δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ, τότε το 84, ο Νάσος μας έδινε τις συμβουλές του, μετά ανταμώσαμε στην αυτοδιοίκηση, σε κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές του 2006 για την περιφέρεια Αττικής. Στη Βουλή μετά, σε άλλες πολιτικές παρατάξεις, αλλά πάντα φίλοι, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος που είχε τη δημοσιογραφία στο μεδούλι του, ένας εκλεκτός οικογενειάρχης, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, έφυγε και αυτός στα 75 του. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Intervention Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Εκτός πλάνων, οι Βανούσες, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοδετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Ίγκη Βόλου. Μήνυμα παραμονής του Μιλγουόκι Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωτάθλητης Ελλάδας στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τις Πειραιώτισσες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερφέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: 943 Ιντερφέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: άνθρωπος, ζεις αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοκος, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και εσύ λες, το φάω να πάει να κάνεις μπάνιο στα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το δεύτερο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη τη μέρα λες, πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε, άλλο του πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένος.
1: Καλά, ρε, του γιατί έπιασε το Ισραήλ τώρα, γιατί δεν έπιασε.
0: Στη Σουηδία δεν έπιασε. Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
1: Σύμφωνα, αλλά.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι, στην Ελβετία όμω που έχω πάει 4 ώρε για δουλειά που είναι υπέροχα.
0: Δεν είμαι δυστυχισμένοι. Υπέροχα. Η Σουηδία δεν είναι δυστυχισμένη. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή. Κρύο, κλείνω στο σπίτι του, να είναι δυστυχισμένοι. Τι άλλα κάνω λεφτά, αυτά τα λεφτά. Μα τα βράδυ. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και αντίστοιχα είναι χαρά Θεού. Πάμε το χρόνο με τι μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να σπράττει.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, μην πάτε στη Σουηδία.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, στη Σουηδία.
2: Μην πάτε στην Ελβετία.
3: Γιατί είναι ευτυχισμένοι όμως εκεί. Απλά έχουν
2: δεν
3: καταχνιά.
2: Είναι
3: έχουν καταχνιά.
2: Δεν είναι ευτυχισμένοι.
3: Γιατί αφού δεν είναι ευτυχισμένοι.
2: Σύμφωνα όμως με προηγούμενες δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη,
3: ναι.
2: Να πάτε στο Ισραήλ.
3: Ναι, στο Ισραήλ έχουν περνάνε η πύρα λιμπάνω από το κεφάλι του, αλλά είναι ευτυχισμένοι.
2: Παλιά ήταν έτσι ο κ. Γεωργιάδης, ήταν έτσι τόσο φανατικός με τους Ισραηλινούς ή είχε άλλη άποψη στο παρελθόν.
3: Εντάξει,
2: έτσι, ρωτώ προϊνιάτικα.
3: Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι σύμμαχος της χώρας.
2: Ναι και.
3: Και γι' αυτό είναι στην γραμμή αυτή, είναι κυβερνητικός ο κ. Άδωνης.
2: Έτσι όπως το είπες, κυβερνητικός με όποια κυβέρνηση.
3: Είναι, αυτή τη στιγμή είναι.
2: Ή αντιπολιτευτικό με όποια αντιπολίτευση.
3: Είναι στη γραμμή τη κυβέρνηση. Είναι σύμμαχο τη χώρα.
2: Να συνεχίσουμε όμω έτσι με τα καλά τη κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση σα λύνει όλα τα θέματα. Πρώτον. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να είστε ευτυχισμένοι γιατί ζείτε εδώ. Και αν δεν έχετε λεφτά, τι έγινε. Τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία. Επίση, αυτό που είπε κάποια, ο Τζάμπα πέθανε. Ορίστε, ο υπουργός λέει ότι ο τζάμπας υπάρχει. Τζάμπα στο Φάληρο, τζάμπα στο νοσοκομείο.

0: Αυτοί του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και θα το κοχρεωλήσει άτσι με 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρω.
1: Για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Άλλος ένας λόγος να είστε ευτυχισμένοι. Αν δεν έχετε λεφτά, δεν θα πληρώσετε τα δάνεια. Αν δεν ξέρετε το πώς, θα ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Αν είσαι ιδιώτης, θα πληρώνεις κανονικά τα δάνεια στην
2: Ελλάδα. Όχι, βρε, άμα ρωτήσεις τον Πρωθυπουργό.
3: Έχει το know-how.
2: Ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεωργιάδης έχουν το know-how. Ο κύριος Γεωργιάδης, ειλικρινής άνθρωπος, αλήθεια είναι, μας είπε. Τι ακριβώς? Ακριβώς μας είπε ότι αν δεν έχεις λεφτά, αν δεν εισπράττεις λεφτά, αν άλλα έπαιρνες παλιά. Και ήρθε μια κυβέρνηση και σου έδωσε καμιά αύξηση και έως περισσεύουνε, αύξηση τα προϊόντα εννοώ, τότε δεν θα πληρώσεις τα δάνεια. Αν δεν ξέρεις πώς, ένα τηλέφωνο στην Πειραιώς και θα στα δώσουν όλα. Με ένα mail θα σου πούνε, κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, δεν πληρώνεις τα δάνεια.
3: Λοιπόν, Γιώργο, να πω εγώ ότι είσαι κακοπροαίρετος.
2: Και εγώ είμαι κακοπροαίρετος.
3: Να το πω αυτό.
2: Είμαι
3: γιατί
2: ναι.
3: Το πρόβλημα της ακρίβειας ελήθη, ναι. Ελήθη, καθώς ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, το είδε το πρόβλημα, το έχει δει και έχει εκνευριστεί μάλιστα με αυτό.
2: Και ταυτόχρονα δίνουμε απάντηση καλημέρα Γιώργο, ντροπή σε όλους τους δημοσιογράφους. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος έριξε τις τιμές στα καύσιμα αφού είπε ότι είναι στεναχωρημένος και δεν λέτε τίποτα. Δεν το λέμε εμείς.
3: Δεν το λέμε.
2: Το λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός το λέει.
4: Λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Λόγος που λυπάμαι.
2: Γιώργο, σε προλάβαμε. Μας πρόλαβε, σε προλάβαμε, δεν ξέρω. Λοιπόν,
3: εδώ είμαστε.
2: Η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Προυναράς.
3: Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Γιατί πολύ με Γεωργιάδη είχαμε.
3: Ναι, γιατί,
2: πολύ Γεωργιάδη
3: γιατί ξεκινήσαμε
2: σήμερα.
3: Με Άδωνη, μην μπερδευτούμε. Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Λοιπόν,
3: είστε σωστά συντονισμένοι.
2: Εδώ,
3: στον 943, είναι εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Είναι το Viber σταθμού. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.
2: Και σπέτσες και αλεποχώρη θα τα πούμε στη συνέχεια.
3: Και φουλ του καλοκαιριού, 3 Ιουνίου.
2: Πάμε για καυσονάκια.
3: Πάμε για καυσονάκια και ήδη οι παραλίες αρχίζουν και γεμίζουν.
2: Έχουν γεμίσει ήδη το τριήμερο, ήταν γεμάτες. Ο κόσμος έκανε μπάνιο και ξεκινάμε τώρα την κανονικότητα. Δηλαδή θα παίρνουμε το λεωφορείο με ένα 20.
3: Ναι, εντάξει, το έχει πει ο Άδωνης τώρα. Αυτό παίρνει το λεωφορείο και μια χαρά, είσαι χαρούμενος.
2: Και πα στο Φάληρο και κάνει τον μπανάκι σου.
3: Και φτωχό να είσαι στην Ελλάδα τουλάχιστον κάνει τον μπανάκι σου δωρεάν.
2: Εδώ και άμα αρρωστήσει στο Φάληρο, έχει νοσοκομεία τζάμπα.
3: Ναι. Λοιπόν, και άκουσα.
2: Συγγνώμη, όχι αυτό το νοσοκομείο που είναι εκεί στο Φάληρο το οποίο το πληρώνει.
3: Αυτό είναι ακριβό.
2: Δεν είναι τζάμπα αυτό. Μην μπερδευτείτε.
3: Ναι, όπως
2: μην λέμε ονόματα, αλλά μην μπερδευτείτε.
3: Μην πει όπως πάω Φάληρο, ας περάσω και από το νοσοκομείο.
2: Μην πα αυτό.
3: Μέσα αυτό μην πα. Λοιπόν, και το Υπουργείο Υγείας του Αδόνιδος, βεβαίως Γεωργιάδη, του πολιτικού προϊστάμενου, θα στείλει, λέει, μηνύματα, Γιώργο, SMS. Στους άνω των 60 για να προσέχουν για να μην πνιγούν. Αυτό το θυμάμαι ήταν ένα μοντέλο Κυρανάκη. Είχε στείλει πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, Κυρανάκη SMS μηνύματα να προσέχουν στους δρόμους. Ήταν πριν το Πάσχα, πριν από κάποια διακοπή. Διακοπές ήταν.
2: Οι άνω των 60.
3: Στους άνω των 60.
2: Εντάξει, εγώ την γλίτωσα.
3: Ναι.
2: Οριακά να την γλίτωσα.
3: Ερώτηση. Έχω μια ερώτηση τώρα πάνω σε αυτό. Πώς είναι οι άνω των 60? Είναι περίπου, νομίζω, γύρω στους 2,5 εκατομμύρια.
2: Όλοι.
3: 2,5 με 3 εκατομμύρια πρέπει να είναι.
2: Μισή, πάνω από τη μισή Ελλάδα. Άστο.
3: Ερώτηση είναι, τα SMS αυτά κοστίζουν?
2: Όχι, βρε, είναι τσάμπα.
3: Είναι τσάμπα τα.
2: Αυτά είναι τσάμπα. Εδώ έχουμε τσάμπα νοσοκομεία, έχουμε τσάμπα μπάνιο, έχουμε τσάμπα. Είναι τσάμπα.
3: Οι πάροχοι που αναλαμβάνουν τα SMS αυτά δεν.
2: Τώρα αυτά βγάλουν και εσύ. Για σένα είναι τσάμπα που θα το πάρεις.
3: Για μένα είναι τσάμπα. Ναι. Μάλιστα.
2: Και δεν ξέρω, μπορεί κοινωνικές παροχές να έχουν γίνει συμφωνίες να τους δώσουν άλλα. Αλλά όχι αυτά. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, δεν
3: απαντώ. Ούτε γνωρίζω. Ερώτηση είναι. Λέω, κοστίζουν.
2: Λοιπόν, παιδιά, θυμάστε αυτό το έτσι που είχε γίνει και viral, έτσι, αυτή την ωραία κουβεντούλα μεταξύ Τραμπ και Καρόλου, που είχε πει ο Τραμπ στον Κάρολο για να τον, ότι αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλάγατε γερμανικά, και απάντησε ο Κάρολος, ναι, αλλά αν δεν είμαστε εμείς θα μιλάγατε γαλλικά.
3: Ναι.
2: Ο Τραμπ αυτό το χρησιμοποίησε. Πήρε τον Νετανιάχου και του είπε κάτι γαλλικά. Μόνο γαλλικά του μίλησε.
3: Ναι, δε, χθες το είπαμε, ότι ήταν νευριασμένος.
2: Μόνο γαλλικά όμως.
3: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στην σημερινή ατζέντα?
2: Έχουμε καταρχάς δημοσκοπήσεις.
3: Ναι, νούμερο.
2: Αυτά είναι τα πολλά λεφτά. Οι δημοσκόποι τώρα πρέπει να γίνουν πλούσιοι.
3: Και έχουμε και καθημερινές δημοσκοπήσεις. Δηλαδή είναι back to back δημοσκοπήσεις.
2: Αυτό.
3: Και περιμένουμε νομίζω και σήμερα και αύριο κάποια άλλη δημοσκοπήση.
2: Παιδιά, τώρα θα
3: είναι ακατάπαυστη δημοσκοπήση.
2: Τώρα θα έχουμε την περίοδο των δημοσκοπήσεων.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, πάει.
3: Αν και τώρα που θα μπει καλοκαίρι, να πούμε και αυτό, ότι δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Θα παντανέ.
3: Η εκτίμηση θα μπορεί να είναι ασφαλής.
2: Ασφαλέστατη.
3: Γιατί τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τι εκτίμηση μπορεί να κάνεις?
2: Και να μην απαντάς, εγώ αποτέλεσμα θα βγάλω.
3: Εντάξει, προφανώς θα βγει αποτέλεσμα.
2: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αρχή των νέων πραγμάτων. Έχουμε νέων πραγμάτων, νέα αριστερά, παλιά αριστερά.
3: Αυτή είναι νέα αριστερά.
2: Παλιά αριστερά είναι αυτή.
3: Είναι η νέα
2: αριστερά. Πάει. Τώρα έφυγε, έχουμε την παλιά.
3: Ναι.
2: Αφού είπα, η νέα είναι παλιά.
3: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Απεχώρησαν 7 βουλευτές. Οι 6 ανεξαρτοποιήθηκαν. Η κυρία Αχτσιόγλου, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, όχι απλώς, δεν ανεξαρτοποιήθηκε απλώς όπως οι υπόλοιποι, αλλά παρέδωσε την έδρα της. Την έδρα θα την πάρει ο κύριος Δραγασάκης.
2: Ο
3: οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ανεξαρτοποιηθεί και αυτός. Μόλις δηλαδή θα πάρει την έδρα και θα ανεξαρτοποιηθεί. Η κυρία Αχτσιόγλου, δηλαδή από αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς, δεν ξέρω αν η ίδια μπορεί να το διαψεύσει, θα πάει, ανεξαρτοποιήθηκε για να είναι τελείως ελεύθερη και να πάει στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, γιατί αυτό έχει ζητήσει και ο Αλέξης
2: μετά
3: Τσίπρας.
2: Μετά θα έχουμε τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο σε δεύτερο μέρος. Μήπως πάρουμε μια απάντηση, γιατί ένας ανεξάρτητος, οι άλλοι χωρίς έδρα. Δηλαδή,
3: έξι ανεξάρτητοι.
2: Ναι, αυτό το λέω. Γιατί ναι, έτσι ναι. Ο ένας έτσι ο άλλος. Γιατί δεν συμφώνησαν, κάνουν το ίδιο.
3: Αυτό. Και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι πλέον, αν μπορούσαμε να πούμε στην Βουλή κοινοβουλευτικά, ποια είναι η αξιωματική αντιπόληση, βρε παιδί μου. Ποια θα λέγεις εσύ, θα λέγεις το Πασόκ. Αλλά δεν είναι το Πασόκ. Θεωρητικά είναι η ανεξάρτητη. Το Πασόκ έχει 32 βουλευτές, η ανεξάρτητη αυτή τη στιγμή είναι 39.
2: Συγγνώμη.
3: Αν ενωθούν, δεν έχουν κοινοβουλευτική ομάδα προφανώς, αλλά είναι ως δύναμη, είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Το Πασόκ όμως δεν ήταν αξιωματική. Δεν βγήκε, δεν ψηφίστηκε. Τρίτο ήταν.
3: Από καραμπόλα, επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
2: Τώρα ενώνονται ανεξάρτητοι.
3: Αυτό.
2: Και είναι
3: οι περισσότεροι είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
2: Άλλη καραμπόλα. Άκουγα χθες τον κύριο Χρυσοχοΐ σε δηλώσεις του. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που θέλετε να συνεχίσετε την τρομοκρατία σε σχέση με τον Κετόπουλο που βγήκε. Να ακολουθήσουν τη 17 Νοεμβρίου, προσπάθησαν στο παρελθόν, είτε είναι κάθετα, είτε θα πάνε φυλακή. Και την ώρα που το έλεγε.
3: Κάποιος φυλακιζόταν.
2: Όχι. Από κάτω έγραφε απόδραση 48χρονου φυλακιστικού Ιταλού.
3: Ναι, έγινε απόδραση χθες.
2: Και λέω, αν είναι έτσι, παιδιά, καλημέρα Κωνσταντίνε. Αν είναι έτσι, παιδιά, τώρα τρομάξανε. Δηλαδή την ώρα που έκανε τις δηλώσεις, από κάτω ακριβώς έλεγε απόδραση.
3: Την καλή τύχη να ευχηθούμε και στα παιδιά που για άλλη μια μέρα συνεχίζουν τις εξτάσεις με τις πανελλαδικές. Αρχαία, μαθηματικά και βιολογία είναι σήμερα, είναι μαθήματα προσανατολισμού. Θα περάσει, βρε παιδάκι μου, τελειώνουν οι πανελλαδικές.
2: Και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά τώρα οι γονείς να το καταλάβουν αυτό. Εγώ πάντως μένω στο κράτος δικαίου.
3: Ναι.
2: Έχουμε το κράτος δικαίου που πρέπει να είμαστε πολύ μπροστά από τις άλλες χώρες.
3: Ναι.
2: Διότι ζούμε εδώ, σε αυτή η Ελλάδα, εδώ, μια χώρα. Οι οποίοι οι εισαγγελείς καταδικάζουν τους δικηγόρους, οι οποίοι καταδίκασαν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3: Για ξανά πες αυτό.
2: Για
3: να το πιάσω καλά.
2: Καταδικάζουν που οι δικηγόροι.
3: Για πού μιλάμε?
2: Για την Ελλάδα.
3: Εδώ
2: για δύο μάτια.
3: Στην Ελλάδα, εδώ.
2: Όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι καταδίκασαν τον κύριο Τσαβέλα που πήρε αυτή την υπόθεση. Και οι εισαγγελείς καταδικάζουν τους δικηγόρους που καταδίκασαν τον κύριο Τσαβέλα.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
3: Αυτό έγινε, αυτό, ναι.
2: Αυτό είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
3: Αλλά όλα αυτά, Γιώργο, θα διορθωθούν. Καθώς έχουμε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έρθει στη Βουλή.
2: Ναι.
3: Δηλαδή διορθωθούν όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Όλες οι παθογένειες.
2: Εδώ εχθές είχαμε Εδώ είχαν χθες συγγνώμη τον κύριο Οικονόμου.
3: Τον κύριο Οικονόμου, ναι.
2: Και όταν τον ρώτησα συγγνώμη, ένα άρθρο δεν το θέλουμε. Δεν μας αρέσει. Το θεωρούμε λάθος.
3: Ναι, αλλά το χρησιμοποιούμε μέχρι να το αλλάξουμε. Και πολύ σωστά είπε ο κύριος.
2: Γιατί είπε σωστά, αφού δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει.
3: Και αφού είναι σε ισχύ, δεν θα το χρησιμοποιήσω.
2: Όχι, μην το χρησιμοποιήσει.
3: Είναι σαν τον.
2: Δείχνω το καλό παράδειγμα.
3: Είναι σαν τον Βασίλη Λεβέντη. Ο Βασίλη Λεβέντη, όταν είχε μπει στη Βουλή, το 2015 είχε μπει, αν δεν κάνω λάθος, είχε πρόταση, θα το θυμάσαι προφανώς, ότι θα πρέπει να μειωθούν οι μισθοί των βουλευτών. Να πάνε, δεν θυμάμαι τι ποσό έλεγε, στα 1000 κάτι αν δεν κάνω λάθος. Και θυμάμαι δημοσιογράφους που του έλεγαν και γιατί εσείς παίρνετε ολόκληρο το μισθό. Μα λέει αυτή τη στιγμή αυτός μπαίνει, αυτόν δικαιούμε.
2: Να μην τον πάρω.
3: Α, ναι, ας ψηφιστεί λέει να μειωθούν για να μην τα παίρνω.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θεματάκι πάνω το οποίο θα το ψάξω και θα το ψάξω πολύ περισσότερο γιατί κάτι δεν μου χτυπάει καλά. Έχω λοιπόν εδώ το, από την περιφέρεια Αττικής την απόφαση, ειδικό στόχος, αναλυτική πρόταση δράσης, ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή, τον εξυγχρονισμό και την ανάκαμψη.
1: Α, πολύ, πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Ενεργώντας το επιχείρημα Αττικιών. Έχουμε και βελάκια εδώ.
1: Αττικιών.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές εδώ οι πολλές σελίδες είναι αυτό το πρόγραμμα κάποιων εκατομμυρίων ευρώ που είναι να ενισχυθούν.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξει μια ενίσχυση των μικρομεσαίων, της επιχειρηματικότητας.
0: Ναι, βέβαια. Και ειδικά με ένα πληθωρισμό που ξέρεις, από το 23 είχαμε να φτάσουμε στο 5.
1: Ναι.
0: Αυτό που σημαίνει επιτόκια, αυτό σημαίνει. Θα το συζητήσουμε μετά τι σημαίνει. Έχω όμως εδώ στα αρχίδια μου ένα δελτίο τύπου.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Ωραία. Άρα λέει, σας ευχαριστούμε που μας ενισχύετε, φαντάζομαι.
0: Ναι. Και ξεκινάει λοιπόν ο κύριος Χατζηδοσίου, ο πρόεδρος, ο οποίος για να δω, νομίζω ότι το υπογράφει κιόλας.
1: Το υπογράφει, το έχω δει εγώ, ναι.
0: Το υπογράφει, το έχεις δει και εσύ. Εσύ το έχεις δει, μάλλον δεν το έχω δει. Εγώ δεν το είχα προσέξει εδώ, δεν πρόλαβα, δεν προκάμα.
1: Ναι. Εγώ πήγα πρώτα στην υπογραφή να δω ποιος το υπογράφει και μετά διάβασα.
0: Λοιπόν, ναι. Θέμα. Το διαβάζω έτσι, στο περίπου, δεν το διαβάσω κιόλας. Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατομμυρίων ευρώ, ναι, να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο.
1: Δηλαδή, κάτσε, δεν περιέχονται μέσα αυτοί. Εγώ πήρα θάρρος στην αρχή και είπα μπράβο.
0: Εδώ μιλάμε για προσαρμογή, για εξυγχρονισμό και ανάκαμψη, η οποία υλοποιείται από την περιφέρεια Αττικής. Ψάχνω να βρω λοιπόν τώρα, θα πρέπει να κοιτάξω όλες αυτές τις σελίδες.
1: Πόσες σελίδες είναι?
0: Τους
1: είναι πάνω από το βιβλίο του Τσίπρα ή κάτω του Λιούζου? Γιατί, η μονάδα μέτρηση είναι αυτή για μένα.
0: 300 σελίδες σε μια νύχτα εγώ.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτές είναι κοντά στις 200.
1: Ναι, γιατί έβλεπα κάτι παρένθεση τώρα, κάτι.
0: Να ψάξω να δω. Ποιοι ΚΑΔ, ναι, αφού δεν είναι η εστίαση, αφού δεν είναι το εμπόριο, τα γράφουμε τη σειρά, αφού που τα λέει το επιμελητήριο, αφού δεν είναι οι υπηρεσίες, αυτά τα 140 εκατομμύρια, πάνω από 140
1: και
0: εκατομμύρια.
1: Και πριν που αναθάρισα εγώ και λέω μπράβο στην κυβέρνηση, θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι και η εστίαση, γιατί δεν με έκοψες και μου πείτε, πάνω δεν ισχύει.
0: Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, θα επικοινωνήσουμε αύριο τόσο με την περιφέρεια, σήμερα μάλλον για να μιλήσουμε για αύριο, να σου έχουμε εδώ, όσο και με το επιμελητήριο, γιατί εδώ λέει σε ένα πρόγραμμα των 140 εκατομμυρίων ευρώ δεν υπήρξε χώρο για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ τώρα είναι η απορία μου. Ο κ.

0: εργαστηρίου σας, εσείς δεν έχετε επιχορήγηση από αυτά τα, από την προγραμματική 21-27 από την περιφέρεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς είμαι και εγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Μελετής Αθηνών. Εκεί γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά, έχοντας πρόεδρο και τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη του Χατζηδοσίου. Πράγματι είδαμε ότι εξαιρούνται κλάδοι οι οποίοι αποδίδουν πολλά στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομία της χώρας. Έγινε η παρέμβαση και εμείς ως εστίαση θεωρούμε ότι τέτοια ζητήματα θα πρέπει, για τέτοια ζητήματα θα πρέπει να είμαστε άκρος προσεκτικοί.
0: Κύριε Δαβερόνη, απορία μεγάλη.
1: Μέχρι να έρθει η ώρα να γίνουν οι ανάλογες αλλαγές.
0: Απορία μεγάλη. Απορία, ακούστε με λίγο. Πολύ μεγάλη απορία. Μπορείτε να μας δώσετε, εφόσον όπως λέτε και λέτε, η εστίαση, το εμπόριο και οι υπηρεσίες δεν είναι. Ποιοι παίρνουν χρήματα? Πείτε μας ένα επάγγελμα ή δύο που μπορείτε να μας πείτε. Αυτοί παίρνουν. Σύμφωνα, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να διαβάσω τους κλάδους και να κάτσω εδώ κάθε ένα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς ενημερωθήκαμε για το ότι δεν υπάρχει η εστίαση μέσα, εγώ εκπροσωπώντας την εστίαση. Από εκεί πέρα δεν θα κάτσω να μπω σε μία ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τις τα άλλα.
0: Ο πρόεδρος των εμπόρων δεν είχε ιδέα χτες καν γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα σίγουρα δεν είναι και αυτή μέσα.
1: Εμείς δεν λειτουργούμε με τον τρόπο ότι όλα δικά μας και τίποτα για κανέναν άλλον. Όλοι να πάρουν, αλλά να υπάρχει δυνατότητα να είμαστε και εμείς μέσα στο παιχνίδι των προγραμμάτων. Τώρα, έγινε αυτό, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Δεν ξέρω αν είναι και ευρωπαϊκές οδηγίες. Υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο που οι ευρωπαϊκές οδηγίες για να δώσουν χρήματα δίνουν συγκεκριμένους καρδ για να μπορέσουν να επωφεληθούν.
0: Θα το μάθουμε και αυτό αύριο, θα το γνωρίσουμε. Σήμερα θα το γνωρίσουμε, αύριο στην εκπομπή θα το προχωρήσουμε το ρεπορτάζ και θα έχουμε και την απάντηση της περιφέρειας, είτε έτσι είτε αλλιώς. Πάμε τώρα στην εστίαση.
1: Τα οποία υπάρχουν εκεί, κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε ότι η εστίαση αντιμετωπίζει δυσκολίες γενικότερα.
0: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδα, έχετε μια μεγάλη πτώση και έχουμε ένα πληθωρισμό του 5%. Αλλά εκτός από την πτώση που έχετε, θέλω να μας πείτε πώς και πόσο συνεισφέρεται στον ΕΠ ο δικός σας κλάδος.
1: Κοιτάξτε, το θέμα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με τον κλάδο της εστίασης είναι ότι βρισκόμαστε στο 1,9 το πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΔΑΤ. 1,9 μείωση σε σχέση με την περσινή μείωση, άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Φαίνεται ότι ο κλάδος βρίσκεται σε μια φάση που θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξέρουμε και ο τουρισμός που μας βοηθάει ιδιαίτερο στο καλοκαίρι αν θα είναι ο ίδιος, διότι έχουμε, εγώ τουλάχιστον έχω διαπιστώσει ως πρόεδρος της εστίασης Αττικής αλλά και ως Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ότι και το Υπουργείο Τουρισμού δεν λειτουργεί έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στον αυτόματο. Πρέπει να γίνουν ενέργειες.
0: Θεωρητικά στο το αποκρατήσεις πάμε καλά. Τώρα ποιότητα κόσμου θα το συζητήσουμε.
1: Ακούστε να δείτε, αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχουν προβλήματα στις γειτονιές μας με πολέμους κτλ. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι μια χώρα, είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί να έχει μόνιμα τουρίστες επί 12 μήνες. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, αυτό να δούμε. Τώρα, αν εσείς μου λέτε ότι οι κρατήσεις είναι ικανοποιητικές, εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. Διότι το παραπάνω θα δει και η ποιότητα του κόσμου σίγουρα παίζει ρόλο. Διότι αν έρθει κόσμος ο οποίος θα μπαίνει στα Airbnb και δεν θα βγαίνει έξω και θα πηγαίνει να ψωνίζει στα σούπερ μάρκετ μόνο, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε ένα θέμα.
0: Μα σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένας έλεγχος στα Airbnb. Τώρα πραγματικά εδώ έχει γίνει. Τώρα προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα ασημάζευτα. Τώρα προσπαθούμε να συμμαζέψουμε ασημάζευτα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όντως όταν ένας πιάσει ένα τέτοιο σπίτι, δεν βγαίνει από το σπίτι του, τρώει με στο σπίτι του, πίνει και καφέ με στο σπίτι του. Άντε το πολύ μπορεί να πληρώσει, άμα δεν βαριέται, να πληρώσει μια είσοδο στην Ακρόπολη.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, από τη μεριά τη δικιά μας πρέπει να το διαχειριστούμε. Εγώ δεν τα ρίχνω όλα ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στα υπουργεία, ούτε στους υπουργούς. Εγώ πρέπει να κάνουμε και μια αυτοκριτική και εμείς όσον αφορά τα εστιατόρια μας, να υπάρχει μια ποιότητα στα προϊόντα τα οποία έχουμε, να υπάρχουν καλές τιμές, λογικές τιμές. Σίγουρα έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε με τιμές της τάξης του 40-50 ευρώ το άτομο για να κάνει μια επίσκεψη σε ένα εστιατόριο κάποιος. Πρέπει να έχουμε μια λογική προσέγγιση. Ίσως να πρέπει, το έχω πει πολλές φορές, πρέπει να το ακολουθήσουν κάποια στιγμή οι συνάδελφοι, ελεγχόμενες επιχειρήσεις εστίασης. Οι 100 και 200 καρέκλες πλά θα είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να κρατηθούν εύκολα. Μόνο σε πολύ κεντρικά σημεία. Θέλει μικρά ευέλικτα μαγαζιά, λίγα κουβέρ, 40-50, λίγο προσωπικό.
0: Κύριε Δαβερόνη.

0: με προσωπική εργασία, με ποιότητα, με χαμόγελο.
1: Αυτό όμως, κύριε Καβερώνη, συγγνώμη, αυτό χθες, επειδή ήξερα ότι θα είμαστε μαζί σήμερα να μιλάμε, επικοινώνησα με συναδέλφους σας ανά την Ελλάδα και στην Αθήνα γενικά, στην Αττική, αλλά ανά την Ελλάδα και σε νησιά και στην Ηπειρωτική. Λοιπόν, μία απάντηση που μου έδωσαν σε αυτό, και τη δική σας απάντηση θα κάνετε μία υπομονή, γιατί έρχεται το διάλειμμά μας και θα μου τη δώσετε αμέσως μετά. Εγώ την ερώτηση σας λέω τώρα, ή μάλλον τι συζητήσαμε. Λέει, ναι, okay, στην καθημερινότητά μας, ναι, ένα μικρό μαγαζί το λειτουργούμε πιο εύκολα και χωρίς πολλά έξοδα. Αλλά υπάρχουν, λέει, 10 μέρες το χρόνο που θα θέλαμε να έχουμε το Ολυμπιακό Στάδιο. Και προσπαθούμε να έχουμε το μαγαζί λίγο μεγαλύτερο, μήπως εισπράξουμε αυτές τις 10-15 μέρες που είναι όλο το χρόνο.
0: Θα σας απαντήσω μετά το διάλειμμα.
1: Αμέσως. Εμείς 69-39-943-943, Γιώργο, Κώστα, καλημέρα, Κωνσταντίνε, Βασίλη, Εμμανουέλα, Γιάννα, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας μετά. Αμέσως μετά. Προς το παρόν, τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας, Γαλάνη Συνχάος. Λοιπόν, μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές, τιμές, αλλάξτε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Και εδώ η πρώτη μας διαφωνία για σήμερα από τον Μπουρναρά, θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα σας. Ερχόμαστε σε λίγο.
2: Intervention Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ

0: ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Που έτσι σπράττω πάλι από τους συναδελφούς έχουν να κάνουν με τα μεγάλα μαγαζιά. Οι επιχειρήσεις, οι μικρές. Τα delivery τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή και είναι μια καλή δουλειά, διότι φαίνεται ότι ο κόσμος έχει πέσει με τα μούτρα στο μαγειρευτό delivery, στην πίτσα, στο μακαρόνι, στο σουβλάκι. Αυτά τα μαγαζιά είναι διαχειρίσιμα. Εγώ τουλάχιστον με συναδέλφους που μιλάω καθημερινά και στην γενική συνέλευση που έγινε στην Τρίπολη Αρκαδίας, που μαζευτήκαμε και συζητήσαμε τα προβλήματα του κλάδου της εστίασης, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι ναι, μεν θέλουμε για τις 10-15 μέρες να έχουμε μαγαζιά τα οποία μπορούν να βάλουν 300-400 άτομα, αλλά τις άλλες μέρες τι κάνουμε αυτά τα μαγαζιά? Τι κάνουμε με τον φωτισμό των μαγαζιών αυτών, με τη διαχείριση, με το προσωπικό, με τις πληρωμές που έχουν να κάνουν με τους χώρους στους οποίους έχουμε και τα ενίκια? Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί για τις 10 μέρες το αντιλαμβάνομαι εγώ ότι μπορεί να έχει δουλειά. Και εγώ να σας πω και κάτι άλλο. Πες ότι την καθαρά Δευτέρα βρέχει ή την 23 Μαρτίου, ξέρω εγώ, που είναι μια από τις μέρες που δουλεύουμε πολύ, δεν είναι καλός ο καιρός. Είναι χάσει αυτή τη μέρα. Άρα καλύτερα να πας τα σίγουρα, να ξέρεις ότι 365 μέρες το χρόνο θα μπορείς να έχεις ένα μαγαζί το οποίο θα αποδίδει συγκεκριμένα χρήματα, και θεωρώ ότι και εκεί τα πράγματα θα πάνε ίσως καλύτερα στο τέλος. Γιατί η εστίαση έχει να κάνει με υψηλούς φόρους, έχει να κάνει με μια πρωτοτυπία που έχει να κάνει που ότι...
15: Και θέλω να μας πείτε σε τι ποσοστό συνεισφέρεται...
14: 24%,
15: κύριε Δαβερόνη,
14: έχει να κάνει με τις αυξήσεις στους μισθούς και πολύ καλά,
15: κύριε Δαβερόνη,
14: αυξηθήκαν οι μισθοί, αλλά το μη μισθολογικό κόστος παραμένει ψηλό. Δεν έχει τολμήσει ακόμα. Περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
15: Μπορείτε να μας πείτε, αν υπάρχετε εκεί, μπορείτε να μας πείτε σε τι ποσοστό συνεισφέρει η εστίαση στον ΑΕΠ?
14: Εντάξει, εγώ δεν θα εμπλακώ σε νούμερα, κύριε Γεωργιάδη, και δεν είναι της φιλοσοφίας μου αυτό. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν 80.000 επιχειρήσεις, υπάρχουν περίπου 500.000 εργαζόμενοι. Μέσα από την εστίαση και τις συνεργασίες και τους προμηθευτές φτάνουμε στο 1-1 εκατομμύριο περίπου κόσμο που βγάζει χρήματα από την εστίαση. Από εκεί και πέρα τα νούμερα θα κάνουν οι λογιστές, οι οικονομολόγοι και θα αποδείξουν αν η εστίαση είναι καλή ή δεν είναι. Το να πούμε νούμερα αυτή τη στιγμή, να τα ακούσει ο κόσμος, δεν έχει να κάνει. Εγώ σας λέω ότι καλός ή κακός, με τα καλά της ή με τα κακά της, η εστίαση ασχολεί και απασχολεί περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο. Μπορεί και παραπάνω.
15: Ωραία. Και τώρα έχουμε ένα χαρτί εδώ από την περιφέρεια, μια απόφαση από την περιφέρεια, μια απάντηση, ένσταση από το επαγγελματικό επιμελητήριο. Η εστίαση. Εμείς θα το ψάξουμε πραγματικά. Θα πάρουμε και την περιφέρεια, θα πάρουμε και
14: το. Καλά θα κάνετε. Να μιλήσετε και με τον κύριο Χατζηδοσίου, να τον βγάλετε.
15: Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του επιμελητήριου να μας πει για τα στοιχεία που έχει. Εμείς όλοι θα τους ανοίξουμε, θα το πάρουμε και θα το προχωρήσουμε το θέμα. Εάν όμως είναι έτσι, όπως τα λέει και με υπογραφή ο κύριος Χατζηδοσίου, εσείς ως εστίαση, γιατί θα πάρουμε και τους εμπόρους. Θα πάρουμε και τον πρόεδρο εμπόρων σήμερα να δούμε τι κάνουν και αυτοί. Εσείς λοιπόν, τι θα κάνετε, πώς θα αντιδράσετε, αν είστε εκτός από την χρηματοδότηση.
14: Κοιτάξτε να δείτε, η εστίαση να γνωρίζετε διαχρονικά, εξαιρωμένων λίγων προγραμμάτων που έχουν βγει στον κλάδο, με ίδια κεφάλαια λειτουργεί, με χρηματοδοτήσεις των ίδιων των επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν τα μαγαζιά. Και όταν πάνε να ανοίξει ένα κατάστημα εστίασης, δεν περιμένεις από πουθενά ούτε από το κράτος να παίρνεις δουλειές, ούτε να παίρνεις προγράμματα ΕΣΠΑ, ούτε να έρθει ο έφορος και να σου πει δεν θα πληρώσει τόση εφορία, θα πληρώσει λιγότερη, ούτε θα πας στον ΕΦΚΑ και θα σου πει ο διευθυντής του καταστήματος ότι δεν πληρώσει τόσες ασφαλιστικές φορές, θα πληρώσει λιγότερες.
15: Και αν έχεις πάρει και κανένα δάνειο, πρέπει να το πληρώσεις και με αυτόν τον προϋπολογισμό θα αυξηθούν τα επιτόκια.
14: Εμείς γνωρίζουμε ούτε ο τραπεζίτης θα σου δώσει δάνειο εύκολο στην εστίαση. Λοιπόν, εμείς γνωρίζουμε.
15: Αν έχεις πάρει, είπα να σου ξαναδώσει, δεν σου ξαναδίνει.
14: Ναι. Εμείς γνωρίζουμε στην εστίαση όταν ανοίγουμε μαγαζί. Εγώ είμαι χρόνια στον χώρο, είμαι από μικρό παιδί, οικογενειακή επιχείρηση. Και αν με ρωτάγατε σήμερα αν θα άνοιγα εστίαση, θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά. Παρότι είμαι πολλά χρόνια στον χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όποιος ανοίγει κατάστημα εστίασης ή καφέ ή ταβέρνα ή μεζοδοπολείο ή ό,τι άλλο ανοίξει που έχει σχέση με την εστίαση, γνωρίζει ότι πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να στήσει το μαγαζί και να το συντηρήσει. Άρα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο κάποιοι από τους επιχειρηματίες μπορεί να το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν κάποιες αλλαγές, ανακαινήσεις, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, το βλέπουμε, είναι σοβαρό το θέμα. Είναι η απαξίωση πιο πολύ που δίνεται στην εστίαση για μένα. Είναι ένας κλάδος ο οποίο τον θέλουμε μεν, αλλά δεν τον θέλουμε απ' την άλλη. Άμα δείτε τώρα όλες
15: οι απαξίωση είναι για όλους τους μικρομεσαίους από τον Πρωθυπουργό με βάση αυτά που ακούσαμε στην περσινή ΔΕΘ, στην προηγούμενη ΔΕΘ. Δηλαδή δεν ακούσαμε τίποτα για εσάς.
14: Εγώ δεν ξέρω αν είναι, ασφαλώς και δεν ακούσαμε τίποτα και το έχουμε καταγγείλει. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος δεν θέλει να υπάρχουν καταστήματα εστίασης ή μικρομεσαίες ή μικρές επιχειρήσεις. Εγώ ξέρω ότι το 98% των επιχειρήσεων στη χώρα είναι μικρές και πολύ μικρές. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι σύμβουλοι οι οποίοι λένε κάποια πράγματα στα κυβερνητικά στελέχη. Εμείς το αντιμετωπίσαμε στην Αρκαδία, όπου βρέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο εκπρόσωπος, ο οποίος ήρθε και ανέφερε κάποια πράγματα τα οποία ήταν εκτός λογικής όσον αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει να κάνει με την εστίαση, ο κ. Μαραβέγιας, ο οποίος είπε πράγματα τα οποία δεν στέκουν έτσι όπως τα έθεσε, αλλά θα σεβαστούμε τον κύριο Μαραβέγια όσον αφορά το ότι είναι ένας καθηγητής και ο οποίος προσπαθεί να
15: κύριε Δαβερόνη,
14: εντός εισαγωγικών τον Υπουργό, αλλά ήταν με πράγματα τα οποία δεν είχαν λογική.
15: Κύριε Δαβερόνη,
14: επίσης τον Πρωθυπουργό, επειδή και το αναφέρατε, κάποιος το συμβουλεύει.
15: Ναι, εντάξει, οφείλει και να ξέρει και ο ίδιος, δεν είναι μόνο οι συμβουλές, οφείλει να ξέρει. Ακούστε με λίγο, θα μείνουμε πάντα σε μια ανοιχτή ακρόαση. Σταματάμε, κλείνουμε εδώ, αλλά επειδή αύριο μπορεί να σας ξαναχρειαστούμε, γιατί εδώ ως εκπομπή και ο Πάνος ο Πουρναράς και εγώ θα το ψάξουμε το θέμα και θα το φτάσουμε μέχρι τέλους να δούμε τελικά ποιοι και γιατί παίρνουν και γιατί δεν παίρνουν.
14: Εσείς κυρία Γεωργιάδη μου ανοίξατε περισσότερα θέματα από ό,τι συζητήσαμε. Εγώ προσπαθώ να τα απαντήσω. Μου αναφέρετε και το θέμα του Πρωθυπουργού. Σας είπα ότι στη ΔΕΘ ναι, δεν ακούστηκε τίποτα πέρυσι. Ελπίζω φέτος να ακουστούν.
15: Ωραία. Είμαστε ανοιχτοί για την πάση και θα χρειαστούμε και αύριο.
14: Να είστε καλά.
15: Σας ευχαριστώ
14: πάρα πολύ.
15: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάνω θα το ψάξουμε. Να επικοινωνήσουμε με την περιφέρεια. Θα επικοινωνήσουμε με την περιφέρεια. Θα επικοινωνήσουμε.
1: Πόσα έπεισε ότι είναι τα εκατομμύρια?
0: Από ό,τι βλέπω εδώ.
1: 140.
0: Πάνω από 140 εκατομμύρια. Επιχορήγηση από την περιφέρεια και το επαγγελματικό επιμελητήριο λέει ότι μέσα σε αυτό δεν είναι
1: η εστίαση,
0: το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Ναι. Θα ψάξω εδώ σε αυτές τις 200 σελίδες, να κάτσω να κάνω αυτό του ΚΑΔ, να δω ποιοι παίρνουν αυτά τα 140 εκατομμύρια από την περιφέρεια. Ή μάλλον και να μάθουμε μετά γιατί δεν παίρνουν οι άλλοι. Αν είναι έτσι. Αλλά αυτό θα το ψάξουμε, θα έχουμε συνέχεια για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στην κεντρική πολιτική σκηνή, στις πολλές δημοσκοπήσεις. Αυτή η δουλειά είναι η δουλειά του μέλλοντος, έτσι, ή μάλλον του παρόντος.
1: Κάθε μέρα είναι η δημοσκοπήσεις.
0: Είναι η δουλειά
1: κάθε
0: του παρόντος.
1: Μέρα, ναι. Κάθε μέρα και θα έχουμε μάλλον και σήμερα και αύριο. Θα
0: πνίγονται στη δουλειά.
1: Και έχουμε και επόμενα.
0: Αυτό είναι. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι.
1: Τόση πολλή δουλειά έχουν.
0: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εποχιακή δουλειά.
1: Δεν είναι εποχιακή.
0: Τόσο πολλή δουλειά δεν είχα ποτέ.
1: Είναι full time.
0: Δεν είναι, πώς είναι full time. Full time είναι μια φορά στο τόσο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα 72 δημοσκοπήσεις μέσα σε 4.
1: Εγώ δεν ξέρω, κατά πόσο ορθό είναι να έχουμε κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα μία δημοσκοπήση.
0: Εγώ τους παραγγέλνω από αλλού. Εσύ τις παραγγέλνεις από αλλού, άλλος παραγγέλνει παραπέρα.
1: Δεν αντιλέγω, έτσι γίνεται. Ο καθένας μπορεί να την παραγγείλει. Αλλά δεν συνεισφέρει και κάπου δηλαδή το να βλέπεις κάθε μέρα μία δημοσκοπήση. Εντάξει.
0: Ένα εργαλείο, λένε όλοι.
1: Ναι.
0: Ένα εργαλείο.
1: Τη στιγμή. Λοιπόν,
0: αυτές οι δημοσκοπήσεις όμως έλεγαν μέχρι χτες ότι κάποια κόμματα έχουν τεράστιο πρόβλημα με την έλευση των δύο νέων κομμάτων. Όπως κ. Λεντανοπούλου, του κ. Βαρουφάκη, του κ. Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και η Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Η Νέα Αριστερά δεν είναι ότι βλέπουμε κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει πια. Ο κ. Νάσος Ηλιόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ηλιόπουλο, καλή σας μέρα.
1: Όχι, έχει πέσει ο κ. Ηλιόπουλος. Θα συνεχίσουμε να πάλι.

0: κύριος Ηλιόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Εγώ σας άκουγα και πριν.
0: Α, εμείς δεν σας ακούγαμε. Τώρα όλα καλά, όμως ακουγόμαστε αμφότεροι. Αμφότεροι εμείς οι τρεις.
2: Ναι.
0: Και κάποιοι λίγοι που μπορεί να ακούνε και το σταθμό. Εντάξει, μεταξύ μας. Λοιπόν, είναι αριστερά, δεν υπάρχει πια. Είναι αριστερά, ήτανε διάσπαση και πήγε σε διάσπαση. Κάποιοι άνθρωποι απλά γίνονταν εξάρτητοι. Μία συγκεκριμένη κυρία Τσίχλου παρέδωσε και την έδρα, η οποία δήλωσε πριν λίγο ότι δεν έχει μιλήσει με τον κύριο Τσίχλου το 23. Δεν παρέδωσε την έδρα για αυτό το λόγο. Γενικά, ποια είναι η γραμμή σας και γιατί θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να συνεχίσετε? Θεωρείτε ότι ήταν αποτυχία η διάσπασή σας, οπότε κάνατε λάθος τότε?
1: Όχι, κοιτάξτε, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν μετανιώνω καθόλου για τη συγκρότηση της Νέας Αριστεράς. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαμε να μείνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εξελίξεις και την ηγεσία του κ. Κασελάκη. Πολύ απλά γιατί δεν το πιστεύαμε και γιατί ήταν ένα τελείως διαφορετικό κόμμα από αυτό το οποίο είχαμε αγωνιστεί, είχαμε στηρίξει και ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό με το οποίο είχαμε εκλεγεί. Από εκεί και πέρα η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή μιλούσε για μια ενωτική αριστερά. Η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή μιλούσε, είχε κεντρικό άγχος το πώς θα υπάρξουν ενωτικές διαδικασίες, έτσι ώστε το καθεστώς Μητσοτάκη, γιατί συγχωρέστε με, αλλά καθεστώς είναι, να μην έχει μια τρίτη θητεία. Αυτά ήταν τα ιδρυτικά κείμενα της Νέας Αριστεράς. Αυτό ήταν το ιδρυτικό συμβόλαιο της Νέας Αριστεράς. Η πλειοψηφία της ηγεσίας επέλεξε να αλλάξει μια πολιτική γραμμή. Συμβαίνει αυτό στα πολιτικά κόμματα, πάντα υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, ανοιχτές συζητήσεις. Εμείς επιλέγουμε να αποχωρήσουμε από την αριστερά, θεωρούμε ότι έκλεισε το κύκλο της, γιατί εδώ που βρισκόμαστε το κεντρικό ζήτημα είναι το πώς μπορεί να διαμορφωθούν οι όροι της ευρύτερης δυνατής, της όσο πιο ανοιχτής συσπήρωσης γίνεται, έτσι ώστε, ξαναλέω, και για τα ζητήματα δημοκρατίας που είναι κεντρικά πια στη χώρα και για τα ζητήματα διαφθοράς και για το ζήτημα ότι η πλειοψηφία του κόσμου πια δεν έχει ζωή αλλά απλά επιβιώνει σε αυτή τη χώρα με τα ζητήματα της ακρίβειας, αλλά και για τα ζητήματα της ειρήνης και της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας σε διάφορα μέτωπα, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και γι' αυτό το λόγο χαράσουμε μια διαφορετική πορεία.
2: Μάλιστα. Το μέλλον δηλαδή πρακτικά ποιο είναι? Δηλαδή αν δεν ανεξαρτητοποιηθήκατε για να ενταχθείτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς θα έχετε κάποιο άλλο σκοπό. News.
0: Έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα? Έχετε συζητήσει? Η κυρία Χτσιόγλου σε δήλωσή της πριν λίγο είπε ότι έχω από το 23 να συζητήσω. Δεν το έκανα γι' αυτό.
1: Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ανεξάρτητα το αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι, δηλαδή δεν είναι ζήτημα συνεννόησης. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, αυτό που πρέπει να στηρίξει, αυτό που πρέπει να ενταχθεί, να το βοηθήσει, να το ενισχύσει, να αποκτήσει κοινωνική γείωση, να γίνει πιο συγκεκριμένο σε μια σειρά από ζητήματα, γιατί προφανώς είναι στα πρώτα του βήματα, είναι ο χώρος της συμπαράταξης. Και είναι ο χώρος της συμπαράταξης, δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μετά από πολύ καιρό φαίνεται ότι κινείται κάτι με θετικούς όρους, μετά από πολύ καιρό φαίνεται ότι ο κόσμος της αριστεράς έχει ξανά μια ελπίδα, ένα χαμόγελο, μια θετική προσμονή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να στηρίξει ο κόσμος, αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι ανεξάρτητο το αν θα είμαι σε ένα ευρύ.
0: Ωραία, αλλά εδώ μιλάμε όταν παρετήθηκε μετά.
1: Αν το άγχος μας ήταν απλά ένα ψηφοδέλτιο και μια έδρα, δεν θα φεύγαμε από ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και είχε 18%.
0: Ναι, εδώ τώρα μιλάμε όμως. Κύριε Λιόπουλε, εδώ μιλάμε ότι όταν ο κύριος Τσίπρας παρετήθηκε μετά την παρέτησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά-σιγά, όχι τη σιγά-σιγά, πολύ γρήγορα διαλύθηκε. Και διαλύθηκε και η όλη αριστερά, δηλαδή. Και ξαφνικά έρχεται ο κύριος Τσίπρας που με την παρέτησή του διέλυσε την αριστερά, να ενώσει την αριστερά. Τι άλλαξε αυτά τα χρόνια?
1: Δεν θα συμφωνούσα με την φράση ότι ένας άνθρωπος διέλυσε την αριστερά. Ξέρετε, είναι πολύ.
0: Μα μετά την παρέτησή του δεν άρχισε ένας να φεύγει? Λίγο πριν, βέβαια, με κάποιους που διαφώνησαν μαζί του.
1: Είναι πολύ εύκολο να ρίχνεις δικές σου ευθύνες σε άλλους. Αν τα κόμματα και οι χώροι της αριστεράς όπως αναφερθήκατε είχαν καταφέρει να κάνουν κάτι καλύτερο, να καλύψουν ένα πολιτικό κενό, προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα επέστρεφε. Δεν είναι ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα το ότι εμείς στις ευρωεκλογές πήραμε 2,4%.
0: Ναι, εντάξει όμως, εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, διότι ήταν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι στην αριστερά, ένας-ένας, δηλαδή ονόματα της 38, να το πω έτσι, όπως το λέει ο κόσμος. Αν είχατε μείνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και παλεύατε, δεν θα είχατε σώσει μια κατάσταση, να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που είναι. Αυτή είναι, αυτή, είναι... Εκεί θέλω να καταλήξει η ερώτηση. Αν τότε δεν φεύγατε και μένατε με μία μάχη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τη μάχη σας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι σε ένα υποθετικό ερώτημα μπορεί ο καθένας να έχει μία εκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση ήταν ότι μετά την ηγεσία Κασελάκη η κρίση που είχε μπει ο χώρος ήταν μη ανυστερέψιμος. Και αυτό φάνηκε.
2: Ωραία. Κύριε Ρόμπο, να πάμε στο σήμερα και στο αύριο. Αυτά ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει και μπορεί και να μην αφορά και τον κόσμο ιδιαίτερα. Είπατε ότι ο κόσμος στηρίξει τη συμπαράταξη. Η ερώτηση δική μου είναι, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που εννοείτε εσείς, συγκαταλέγετε και τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ?
1: Όποιος θέλει ανατροπή αυτής της κυβέρνησης με όρους προοδευτικής αριστερής πολιτικής, και αυτό αφορά και ένα κομμάτι κόσμου του ΠΑΣΟΚ, δεν θεωρώ ότι αφορά το σύνολο του κόσμου του ΠΑΣΟΚ, με ποια έννοια, και δεν είναι προσωπική μορφή, αυτό είναι ένα καθαρά πολιτικό σχόλιο. Άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, τη στρατηγική αντίληψη, το πλαίσιο κατανόηση των πραγμάτων που μοιράζεται, παραδείγματος χάρη, η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν νομίζω ότι τους αφορά μια συνεργασία με την αριστερά ή μια συνεργασία με την αριστερά. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος, ο οποίος δεν θέλει να φανταστεί καινούργια σενάρια συγκυβέρνησης της περίοδου 12-14, ο κόσμος ο οποίος θέλει μια χώρα η οποία θα ακολουθήσει, να το πω λίγο σχηματικά, το ισπανικό μοντέλο σε μια σειρά από ζητήματα οικονομίας, σε μια σειρά από ζητήματα κοινωνικά, σε μια σειρά από ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε η βέλτιστη επιλογή είναι η στήριξη της συμπαράταξης.
2: Μάλιστα,
1: αυτό σε καμία περίπτωση, κατά τη δικιά μου γνώμη, δεν σημαίνει όμως ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης πρέπει να εμπλακούν σε έναν μεταξύ τους εμφύλιο. Το λέω γιατί βλέπω.
0: Εσείς τη γνώμη του κυρίου Δούκα την ακούτε?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Την άποψη του κυρίου Δούκα την ακούτε?
1: Είναι μια σεβαστή άποψη. Είναι μια άποψη η οποία αφορά, αν θέλετε, αν γίνουν τις δεύτερες εκλογές. Ναι. Μέχρι τότε νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο. Ποιο είναι για μένα το πιο κρίσιμο μέχρι τότε? Το πιο κρίσιμο, και αυτό το οποίο λείπει πάρα πολύ από τη συζήτηση, είναι να μιλήσουμε όλες και όλοι προγραμματικά. Γιατί η προγραμματική συζήτηση απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Συζητάμε λίγο με όρους, λίγο ποσοστά, λίγο δημοσκοπήσεις, λίγο σενάρια. Είναι περισσότερο αθλητική η συζήτηση παρά επί της ουσίας πολιτική. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει την ανατροπή είναι η πολιτική δύναμη η οποία θα πει συγκεκριμένα τι θα γίνει και τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε ο κόσμος να πληρώνει λιγότερο ρεύμα, τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να μειωθούν τα ενίκια, τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Αν δεν ακολουθήσουμε το ισπανικό μοντέλο, το οποίο λέει ότι το ρεύμα το οποίο παράγεται, παραδείγματος χάρη, από ΑΠΕ και από υδροηλεκτρικά, δεν μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να το πληρώνουν σαν να έχει παραχθεί από φυσικό αέριο, τότε δεν θα μειωθούν οι λογαριασμοί στο ρεύμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεύτερο παράδειγμα, μόνο στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν 16.000 διαμερίσματα Airbnb σε βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει πια η Αθήνα. Δεν γίνεται να μειωθούν τα ενίκια αν οι 20 πρώτες εταιρείες, γιατί πλέον μιλάμε κυρίως για εταιρείες, δεν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν 1-2 διαμερίσματα. Οι 20 πρώτες εταιρείες στην Αθήνα έχουν σχεδόν 1.700 διαμερίσματα σε βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Ναι, εδώ συμφωνείτε με τον κύριο Βαρουφάκη σε βίντεο πανήρτησε που λέει ότι οι εταιρείες από άλλες χώρες με έδρα άλλων χωρών αγόρασαν διαμερίσματα με κάποιο τρόπο και τα έχουν Airbnb και μάλιστα και τα χρήματα λέει πηγαίνουν εκεί, δεν έρχονται καν εδώ.
1: Κοιτάξτε, επειδή ήμουν υποψήφιος δήμαρχος και το 19 στην Αθήνα, το ζήτημα για τη βραχυχρόνια μίσθωση το λέω από τότε και ασχολούμαι από τότε, γιατί γνωρίζω την Αθήνα. Εδώ έχω μεγαλώσει, εδώ κατοικώ, εδώ ζω. Είναι ένα πολύ κεντρικό ζήτημα το στεγαστικό πια. Και ξαναλέω ότι όταν μόνο σε ένα Δήμο, όχι στο Λεκανοπέδιο, μόνο στο Δήμο Αθηναίων έχει 16.000 διαμερίσματα Airbnb και πλέον η κυρίαρχη παρουσία είναι παρουσία εταιριών, για μένα είναι δεύτερο ζήτημα αν είναι ελληνικές ή ξένες, που πλέον πάρα πολλές από αυτές είναι όντως ξένες. Είναι Κινέζικες, είναι Ισραηλινές, είναι από άλλες χώρες. Αλλά το κεντρικό είναι ότι πλέον αμφισβητεί το δικαίωμα στην κατοικία. Το λέω αυτό για να πω ότι η πολιτική συζήτηση μέχρι στιγμής είναι σε δεύτερο πλάνο. Όχι με δικιά σας ευθύνη, με ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να βάλουν σε πρώτο πλάνο την προγραμματική συζήτηση. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Και αυτό, γι' αυτό θα αγωνιστώ το επόμενο.
2: Και για να ολοκληρώσουμε, να σας γυρίσω στο πολιτικό κομμάτι, μια πιο γενική ερώτηση, που είναι και απορία πολλών ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν έξω από κόμματα. Πόσες διαφορές έχετε τα κόμματα της αριστεράς, τα κόμματα που έχουν διασπαστεί είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε και στο ΠΑΣΟΚ να πάω μεταξύ σας, την ώρα που θα πει κάποιος ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δυνάμεις που κυμαίνονται από το κέντρο, από τους φιλελεύθερους μέχρι την άκρα δεξιά, στην κεντροαριστερά και στην αριστερά, γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι σωστή η παρατήρηση. Επιτρέψουν να πω όμως ότι είμαστε σε μια περίοδο που και στον χώρο της δεξιάς πλέον υπάρχει κατακαιρματισμός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από κόμματα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, τα οποία έχουν είτε καταφέρει να μπουν, είτε αναμένεται να μπουν, είτε καταγράφονται στις ψηλές δημοσκοπήσεις, τα οποία έχουν όλες αναφορά, όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις έχουν αναφορά στον χώρο της δεξιάς. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ο κατακαιρματισμός στην αριστερά ήταν αποτέλεσμα της κρίσης του 23 και όχι η αιτία της κρίσης. Δηλαδή το 23 υπήρξε όντως ένα πολύ κακό αρνητικό αποτέλεσμα εκλογικό. Μην το ξεχνάμε αυτό με τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι ο βασικός λόγος εκείνη του αποτελέσματος ήταν ότι ο χώρος δεν κατάφερε να εκφράσει το λαϊκό κόσμο. Έχασε τη σύνδεση με το λαϊκό κόσμο. Σήμερα όποιος θέλει πραγματικά να υπηρετήσει αυτή την ανάγκη, το πιο κρίσιμο επιμένει να μιλήσει για το κόστος ζωής. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, προκύπτει παντού, προκύπτει και από τις μετρήσεις, με ό,τι αξία έχουν οι μετρήσεις, προκύπτει με όποιον άνθρωπο μιλάει, με συνανθρώπους, με πολίτες, έχει εικόνα στοιχειωδώς τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς ρεύματος, στο στεγαστικό, και νομίζω ότι αυτό είναι το εργαλείο έτσι ώστε να ξεπεραστεί και η κρίση. Δηλαδή να εστιάσουμε η κρίση της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων, να εστιάσουμε στο με ποιο τρόπο μπορούν να απαντηθούν πρακτικά αυτά τα ζητήματα. Και πάνω εκεί να αγωνιστούμε για την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση. Η δικιά μας κίνηση, αν θέλετε, είναι κίνηση ακριβώς που υπηρετεί αυτή την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση.
0: Στην κουβέντα που κάνουμε τώρα, κύριε Ηλιόπουλο, μετά από κάποιο διάστημα, διακρίνω το ότι δεν έχετε καμία θέση και φαντάζομαι ορθά απέναντι στη διαμαρτυρόμενη αντιπολίτευση, δηλαδή τα σκάνδαλα, το ένα, το άλλο, αλλά λέτε το ότι το πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια και το πρώτο θέμα είναι η ζωή του κόσμου.
1: Προφανώς και είναι το πρώτο θέμα, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι αντιπαραθετικό με το να μιλήσει, παραδείγματος, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρώτα απ' όλα, έχει στερήσει πόρους από τους πραγματικούς αγρότες. Δεύτερον, συμβάλλει και αυτό στην απαξίωση του αγροδιατροφικού τομέα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Λεωπούλου.
1: Τρίτον, συμβάλλει και αυτό στο ότι έχουμε πιο ακριβά αγροτικά προϊόντα στη χώρα. Άρα υπάρχει εδώ, αν θέλετε, μια επικοινωνία ανάμεσα στα δύο, και προφανώς είναι και ζήτημα δημοκρατίας ή λογοδοσία. Δεν γίνεται να έχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ποτέ κανένας δεν λογοδοτεί.
0: Μάλιστα. Κρατάμε αυτό ως τελευταίο. Καλή επιτυχία, καλή νέα αρχή και την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, κύριε Λεωπούλε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής.
0: Την ώρα που με έβλεπε λίγο να γελάω.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν με τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Ηλιόπουλο. Έβλεπα εδώ η μία και των τηλεοράσεων έχει μία gossip εκπομπή και είχε τη φωτογραφία.
2: Την Κωνσταντοπούλου. το είδα και εγώ, γιατί το είχε το ίδιο η κάμερα, λέει, η τηλεόραση που είναι πίσω από σένα, που δεν τη βλέπεις εσύ.
0: Ναι, εγώ έλεγα αυτή και λέω, ναι. Βάλανε αυτές τις.
2: Γεωργία έλεγε για να
0: τρεις αγάπες.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή, δεν κατάλαβε τι βλέπαμε. Έλεγε από κάτω, παίρνεγε σούπερ και έλεγε ότι Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου ήταν σε ένα τραπέζι, δεν είδα που ήταν, σε μια δεξίωση.
0: Σε μια εταιρεία που είχε καλέσει.
2: Σε μια εταιρεία, ναι. Και ήταν στο ίδιο τραπέζι που τους είχαν βάλει και έλεγε ότι δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
0: Τι αντάλλαξαν κουβέντα? Βάζουν τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι στο επίκεντρο. Γιατί είναι στο επίκεντρο? Γιατί έχει δεσμό σοβαρό. Και με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Βάλανε τις αγάπες μας.
0: Ναι, και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και έχει σοβαρό δεσμό και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Και βάλανε τον Άδωνη τώρα με τον Ανδρουλάκη, που ο Άδωνης λέει ότι έχει πάρει λεφτά έχει γίνει το σκάνδαλο εκεί με το 1,5 εκατομμύριο. Ο Τέλειος λέει θα σου κάνω μήνυση. Θα ζητήσω άρση ασυλίας και θα σου κάνω μήνυση. Τώρα...
0: Οι αγάπες που έχουν φτάσει στην ολοκλήρωση έχουν μηνυθεί. Και βάλανε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη ότι τα παίρνει δύο αγάπες.
2: Και την κυρία Κωνσταντοπούλου κιόλας που πλακώνεται και με τον Άδωνη.
0: Αυτό σου λέω. Δύο αγάπες του Γεωργιάδη.
2: Έχουμε τώρα και μια και είπαμε για το ΠΑΣΟΚ, να κλείσουμε. Και έχουμε τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει στον απόϊχο της χθεσινής δήλωσης στην Ευσύνη, στην Εφημερίδα των Συντακτών, του Ταλ Ντίλιαν, πώς τον λένε αυτό, ούτε και εγώ ξέρω, γιατί δεν ξέρει και ο Πρωθυπουργός.
0: Πού να ξέρεις εσύ?
2: Πού να ξέρω εγώ, άμα δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, τα ξέρω εγώ.
3: στη δήλωση που λέει, επιμένει και λέει ότι η εταιρεία μου, η Intellexa δηλαδή, πουλάει τεχνολογία μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις χθες και από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από, και από το Πασόκ. Και σήμερα, μάλιστα, το Πασόκ, όχι σήμερα, χθες το απόγευμα, ζήτησε και την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να δώσει τις σχετικές
0: ευθύνες. Δεν πάμε άλλοι κι άλλοι.
3: Αυτά.
0: Για την πατρίδα, για την παράταξη.
3: Ναι.
0: Δεν πάμε πουθενά.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Εμείς όμως φεύγουμε.
3: Εμείς πάμε όμως, πάμε αλλού.
0: Εσείς μείνετε εδώ, Πάνος Πουρναράς.
3: Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, μάλλον αύριο, με το θέμα που είπαμε με την περιφέρεια θα το συνεχίσουμε. Προσέχετε και υπομονή στους δρόμους, παιδιά. Ένας-ένας, όλοι θα φτάσετε.
3: Μένετε εδώ, συντονισμένοι στον 943, έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
0: Καλημέρα.
3: Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπάνι.

0: στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο.
1: Με την Ομούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Είναι 10.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαιρετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα κίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει ως τις εκλογές. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα στις Αχαρνές. Το ατύχημα έγινε την ώρα που ο οδηγός του γιοταχή πραγματοποιούσε ελιγμό για να βγει από τον γκαράζ. Το παιδί βρισκόταν πίσω από το όχημα και δεν έγινε αντιληπτό. Να συνεχθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
8: Καλημέρα, Βάνο. Στον Κηφισό η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα με καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου από Νέα Φιλαδέλφια έως Λεωφόρο Αθηνών και στη Λυκόβρηση. Μεγάλη αναμονή παρατηρείται στην παραλιακή Λεωφόρο προς Πειραιά με ακινητοποιήσεις μάλιστα στο Φαλιρικό Δέλτα. Τέλος, στην Αττική Οδό ξεκίνησαν από νωρίς οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην περιφερειακή Ημιτού.
7: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που θα είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 31 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια ο Γιώργος Μελιγκόνης.
9: Αθήνα 984 στους 98.3.
10: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
11: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
12: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
13: Ρωμαίος
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάν.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Η πρακτική είναι τόσο παλιά όσο παλιά είναι η τέχνη της προπαγάνδας. Κάποιος που είναι στριμωγμένος στα σχοινιά από μια υπόθεση ψάχνει να βρει ένα ψήγμα δίκιου ή ένα κομμάτι του παζλ που είναι θετικό για εκείνον, ώστε να το γενικεύσει και να βγει και από πάνω. Άλλωστε είναι γνωστό πως όσο πιο χοντροκομμένο είναι το ψέμα, τόσο δυσκολότερο είναι να διανοηθεί κάποιος ότι είναι ψέμα.

0: Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν διάφοροι γαλάζιοι κυκλοφορούν σε κανάλια και ραδιόφωνα και αξιώνουν να τους ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση συγγνώμη επειδή λέει δικαιώθηκαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλοι επικαλούνται την έκθεση στη Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ότι δεν έγινε ζημιά για το δημόσιο, διαπιστώνει ότι είναι κάτω των 150.000 ευρώ και άρα δεν εμπίπτει στην κατηγορία των κακουργημάτων. Ούτε διαπιστώνει πως όλα είναι καλώς καμωμένα. Απλώς λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να συνεχιστεί ο έλεγχος για το τι έγινε με ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μεν κουτσουκέλες, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να τις διερευνήσει. Άλλοι επικαλούνται την αρχιοθέτηση των δικογραφιών για δύο γαλάζιους βουλευτές, για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Δεν θα μείνουμε στη φράση «Δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις της εισήγησης της εισαγγελίας πρωτοδικών», που σίγουρα δεν συνιστά αθώωση, αλλά μάλλον απαλλαγή. Θα μείνουμε στο ότι εκκρεμούν οι δικογραφίες για άλλους 11 βουλευτές, των οποίων η Βουλή έχει άρρητη ασυλία. Το ότι για δύο εξ αυτών δεν βρέθηκαν επαρκείς ενδείξεις σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από το να ισχυρίζονται κάποιοι ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και να θέλουν να βγουν και από πάνω. Ό,τι και να λένε, για όσους βουλευτές και αν δεν βρεθούν επαρκείς ενδείξεις, οι διάλογοι από τις επισυνδέσεις κατέστησαν σαφές ότι σκάνδαλο υπάρχει. Οι διάλογοι και οι έρευνες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κατέδειξαν ένα πολυπλόκαμο ρουσφετολογικό πελατειακό κράτος που χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για να ευνοήσει γαλάζιους αγρότες, για να αυξήσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένες περιοχές, για να βαφτεί η Κρήτη γαλάζια. Το αν κάποιοι κάλυψαν καλά τα ίχνη τους ή αν δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με δεμένο, με νομικό τρόπο ενοχή και εμπλοκή, είναι πολύ διαφορετικό από το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σκάνδαλο. Είδαμε στους διαλόγους τις πιέσεις από συνεργάτες βουλευτών σε συνεργάτες υπουργών. Είδαμε τους φραπέδες και τους χασάπιδες να μιλάνε για τον Κυριάκο και για όλους τους ισχυρούς φίλους τους στην Αθήνα. Διαβάσαμε για τα χεράτα, είδαμε τα κόκκινα αφημί που βάσει της τζάργων του ΟΠΕΚΕΠΕ διάφοροι σφήνωναν εκτός πληροφοριακού συστήματος.
1: Ραδιορούμενη.
0: Χεράτα, καταλάβες. Και βέβαια είναι προφανές ότι για να έχουμε φτάσει ως τώρα στις 1151 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα, όλο αυτό το πολυπλόκαμο και πολυάνθρωπο δίκτυο δεν θα μπορούσε να ξεδιπλώσει τη δραστηριότητά του χωρίς τη βεβαιότητα ότι έχει πολιτικές πλάτες, χωρίς κατάλληλες γνωριμίες και ανθρώπους που ενσυνειδήτως έκαναν τα στραβά μάτια. Γι' αυτό σας λέμε, το ότι η Τυχεροπούλου έκανε μια έκθεση που δεν τους φέρνει όλους σε δύσκολη θέση δείχνει απλώς ότι δεν έχει καμία εμπάθεια και κάνει μόνο τη δουλειά της. Ακολουθεί τα στοιχεία.

Και το ότι διάφοροι τριγερνούν σε κανάλια και ραδιόφωνα και αξιώνουν να του ζητήσουμε και συγγνώμη, δείχνει επίσης ότι παραμένει επίκαιρη η παροιμία εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι. Ή μάλλον εν προκειμένου την επιδότηση. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγακύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Εδώ λοιπόν, σταθερά συντονισμένες και συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Λίλιαν Ξύλου και Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948 984 984.

Λοιπόν, σε σχέση με όσα λέγαμε εισαγωγικά, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσουμε και μία είδηση που ακούτε και στα δελτία μας για την έκτη εγκληματική οργάνωση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

καλύτερα γυλαίκα για όλους και για όλες. Πάντως εμείς εδώ την είδαμε, ελληνικό FBI, μας αρέσει ο μιμητισμός και όλο αυτό το πράγμα, αυτό το ειδικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας, για κάποιο λόγο έχουμε την ανάγκη να το λέμε ελληνικό FBI, όπως ας πούμε και πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσές μου έχουν την ανάγκη για κάποιο λόγο το κτίριο στην Λεωφόρο Μεσογείων να το λένε Πεντάγωνο. Επίσης μιμούμενη την έδρα του Αμερικανικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πολέμου που λέει και ο Χέγκσεφ, αυτός ο τύπος, ο ημίτρελος που παίζει τον Υπουργό Άμυνας της Αμερικής. Το δικό μας βέβαια δεν έχει πέντε γωνίες, μια ωραία πρόσωψη του Βαρότσου έχει, αλλά εδώ διάφοροι επιμένουν να το λένε Πεντάγωνο. Τι να κάνουμε, εντάξει, ας το πούμε έτσι, ας πούμε και το ελληνικό FBI έτσι, να δούμε τι θα καταλάβουμε. Πάντως την ΕΕΠ ακόμη δεν έχει σκεφτεί κανείς να την πει CIA, παρά το γεγονός ότι έχουμε και τον παραλληλισμό που έκανε και ο Ντίλιαν του Νίξον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι εκεί δεν φτάνουν οι συνειρμοί και οι παραλληλισμοί διαφόρων, έτσι. Και βέβαια χθες, επειδή το είχαμε δει και στο παρελθόν αυτό και θα το συζητήσουμε εισαγωγικά και αύριο ή μεθαύριο, χθες είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να καταθέτει ως επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής της ομάδας τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αναθεώρηση του συντάγματος χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως αντιπερισπασμός. Χθες λοιπόν, με πληθωρισμό στο 5%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 3,2%, και με τον Ντίλιαν να στέλνει νέο μήνυμα στο Μαξίμου και να εκβιάζει ξανά δημόσια την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση η οποία, αν εξαιρέσουμε τη συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη χθες βράδυ κατά τα λοιπά, αρκέστηκε σε αυτό που λέμε σιγή ηχθείος ή εδήμων σιωπή. Επιλέξτε ποιο από τα δύο ονοματικά σύνολα σας ταιριάζει καλύτερα. Υπάρχει η σιωπή του ενόχου βέβαια. Αυτό εντάξει, δεν είναι στη δημοσιογραφική αργό, αλλά ας το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα. Η κυβέρνηση λοιπόν επέλεξε να μην απαντήσει. Έχουμε λοιπόν είχαμε του κυρίου Ντίλιαν την προειδοποίηση, είχαμε τον πληθωρισμό στο 5% και η κυβέρνηση τι έκανε, άνοιξε πάλι θέμα συνταγματικής αναθεώρησης. Καινούριο κοσκινάκι μου, και τι να κοσκινήσω. Ή αλλιώς με μια αναθεώρηση ξεχνιέμαι. Και βέβαια γενικώς το ότι η κυβέρνηση αυτή μεταχειρίζεται, και προσέχω πολύ το ρήμα που χρησιμοποιώ, το Σύνταγμα, με τρόπο απολύτως υποτιμητικό για το Σύνταγμα, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το είδαμε με τον τρόπο με τον οποίο όταν πρωτοεξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης το 19, εκμεταλλεύθηκε την λευκή επιταγή που είχε δώσει η προηγούμενη Βουλή, στη Βουλή που συγκροτήθηκε το 19, και άλλαξε το περιεχόμενο των άρθρων κατά πόσο ο ίδιος ήθελε, χωρίς καμία διαβούλευση. Τον είδαμε να εκλέγει μονοκομματικό πρόεδρο Δημοκρατίας μια τόσο στενή κομματικά επιλογή όπως αυτή του κυρίου Τασούλα, ο οποίος κύριος Τασούλα, θυμίζω, ήταν εκείνος που δεν ήθελε να καταθέσει ο κύριος Ράμος για το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Βουλή, που έκλεινε τα μικρόφωνα σε πολιτικούς αρχηγούς, που χαρακτήριζε τον κύριο Ράμο, τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, αυτόκλητο μάρτυρα κλπ. Μην τα ξεχνάμε αυτά, που στήριζε την κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όταν δεχόταν και αποδεχόταν ότι υπάρχει κάποια ελληνική αρχή, εν προκειμένου η ΕΕΠ, η οποία είναι ανέλεγκτη και δεν λογοδοτεί πουθενά. Ανταμείφθηκε λοιπόν για όλα αυτά με μια θητεία στην Ηρόδο του Αττικού, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριο Τασούλα. Και βεβαίω είδαμε πόσο σέβεται ο κύριο Μητσοτάκη στο Σύνταγμα, για να μην ξεχνόμαστε. Και όταν έτσι στην προσπάθειά του να προωθήσει την πολιτική του, χωρίς να υπολογίζει τη μικρή λεπτομέρεια και το εμπόδιο ότι παραμένει ενισχύει το άρθρο 16 του Συντάγματος, βρήκε έτσι αυτήν την νομική φόρμουλα και άναψε το πράσινο φως για ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ο Θεός να τα κάνει τέλος πάντων πανεπιστήμια, κάτι σορβώνες από τα πανέργια που έχουν νοικιάσει κάτι ορόφους στην Ιπποκράτους και στην Πανόρμου και το παίζουν πανεπιστήμια περιοπής. Βρήκε τον τρόπο να προσπεράσει το Σύνταγμα, να παρακάμψει το Σύνταγμα. Δεν έστειλε φυσικά προδικαστικό ερώτημα

0: στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, γιατί θα την ήξερε την απάντηση. Τέτοιος ήταν ο σεβασμός του στο Σύνταγμα. Ως εκ τούτου, το ότι τώρα κάθε φορά που είναι σε δύσκολη θέση, κάθε φορά που σκάει θέμα ο ΠΚΠ πολύ χοντρό και σοβαρό, όπως οι δικογραφίες που είχαν εμπλέξει τους δύο πρώην υπουργούς και τους 13 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ή χτες που είχαμε την ευθεία απειλή του Ντίλιαν προς το Μαξίμου και τον πληθωρισμό στο 5%, το να χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως αντιπερισπασμό είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει αυτό το οποίο έκανε από την πρώτη μέρα που μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν κατέστησε σαφές ότι αυτό που λέμε όλοι, ότι το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας, ότι είναι το Ευαγγέλιο, ότι είναι αυτό που είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσέως, για τον ίδιο ήταν άλλο ένα ενοχλητικό αντίβαρο στην προσπάθειά του να έχει απολύτως πρωθυπουργοκεντρικό στήσιμο της χώρας, χωρίς άλλα αντίβαρα, πράγμα το οποίο θυμίζω το βλέπουμε σε οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο σε αυτά που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμίζω πως η κυβέρνηση στόλισε τον κύριο Ποτάκη, το συνήγορο του πολίτη, όταν τόλμησε να καταγγείλει το λιμενικό, επειδή το λιμενικό δεν απαντούσε καν, δεν έδινε στοιχεία για την τραγωδία της Πύλου. Θυμίζω όλα όσα πρόσφατα στο Βήμα είπε ο κύριος Μενουδάκος, ο επικεφαλής της αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Θυμίζω, το ξαναθύμισα και πριν, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ας μην είναι ένα θέμα που καίει όσο το σούπερ μάρκετ μετά τις 20 του μήνα. Τι να κάνουμε τώρα, η δημοκρατία μας είναι. Θυμίζω τι ακριβώς πέρασε ο κύριος Ράμος, θυμίζω το κομπρεμί με τους βουλευτές του κυρίου Βελόπουλου, ούτως ώστε να δεθούν τα χέρια του κυρίου Ράμου στην ΑΔΑΕ και με 2,75 πέμπτα να αλλάξουν τα μέλη εκείνα τα οποία στήριζαν τον κύριο Ράμο για τη συνέχιση των ερευνών στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Όλα αυτά, τέλος πάντων, που έδειξαν ότι οποτεδήποτε βρίσκει κάτι ενοχλητικό μπροστά του, κάτι το οποίο μπορεί να περιορίσει την απεριόριστη εξουσία του, θα το πατήσει κάτω. Και βέβαια αυτό εσχάτως βγαίνει και εκτός συνόρων, διότι δεν γίνεται μόνο με τις εντόπιες ανεξάρτητες αρχές, δεν γίνεται μόνο με την αντιπολίτευση την οποία απαξιώνει, δεν γίνεται μόνο με τη Βουλή που απαξιώνει, δεν γίνεται μόνο με το Σύνταγμα που καταπατά, πλέον γίνεται και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζω την κουτσουρεμένη παράταση των θητιών των τριών εντεταλμένων Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζω τις βολές κατά Κοβέση. Θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Φλωρίδης πριν 10 ημέρες, με αυτές τις νυχτερινές τροπολογίες, με αυτό το τρόπο του κυβερνάν που ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί να μην κάνει, προσπάθησε να δέσει τα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως και στην ανακριτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να καταγγελθεί από την κ. Κοβέση και με αποτέλεσμα να έχει φτάσει στην Κομισιόν μια επιστολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που λέει ότι η Ελλάδα δεν τηρεί το κράτος δικαίου και πρέπει να εξεταστεί ακόμη και το θέμα της ενεργοποίησης της αιρεσιμότητας, δηλαδή το να παγώσουν κοινοτικά κονδύλια. Τέτοιες δόξες στο εξωτερικό, δόξες όμοιες της Πολωνίας των αδελφών Κατσίνσκι ή της Ουγγαρίας του Ορμπάν, για την οποία Ουγγαρία μόλις πριν 4 μέρες μετά από συμφωνία Φόντερ Λάιεν Μαγιάρ, του νέου πρωθυπουργού, του διαδόχου του Ορμπάν.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
6: τιμές. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Ο Βελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Τίτλοι ειδήσεων σε δύο λεπτά, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία διαγωνίζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην ιστοσελίδα μας athina984.gr αναρτήθηκαν τα θέματα από τα φροντιστήρια μου που καμισάς. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9%, ενώ ο τιμά ρυθμός θα εκτιναχθεί στο 4,2% φέτος, κυρίως λόγω των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική επίθεση με ντρόνς και πυράβλους έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από το κόμμα ο Γιάννης Μαντζουράνης. Κρίσιμες συνεδριάσεις από αύριο με κορύφωση την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ενώ ως τότε δεν αποκλείεται να υπάρχουν αποχωρήσεις και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νέα αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς ώρας κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκι κλειστών FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρο δεύτερον. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Λίλη Φωτοπούλου στον ήχο, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βεντζηλέου και Λίλη Αξίλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, πολλοί και πολλές στέκεστε στο τι ακριβώς, ποιες θα είναι, πώς θα αναδιαταχθεί το σκηνικό στην αριστερά και την κεντροαριστερά μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με όσα δύσκολα έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ με την κεντρική του επιτροπή και βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο έχει ανοίξει η συζήτηση για την δεύτερη Κυριακή, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ αλλά και στα μάτια της κοινωνίας, έτσι, ενώπιον των προοδευτικών πολιτών. Ειδικά για αυτό το τελευταίο, τώρα δεν θα πούμε πολλά διότι περιμένει ο καλεσμένος μας, ωστόσο ειδικά για αυτό το τελευταίο, επειδή χθες είδαμε ότι η γραμμή με την οποία επιλέγει η ηγεσία να απαντήσει στην πρόταση Δούκα είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο θα είναι στην αντιπολίτευση, δεν θα ασχοληθεί με τίποτα άλλο, δεν το αφορά τίποτα άλλο. Είναι μια γραμμή που τη λες και χαρακτήρι, υπό την έννοια ότι σε μια συγκυρία που το ΠΑΣΟΚ μεταπίπτει από τη δεύτερη στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επί της ουσίας πετάει λευκή πετσέτα. Την ώρα δηλαδή που το Μαξίμου προσπαθεί να ανασυστήσει το αντισύριζα μέτωπο, να ξαναφτιάξει ένα διπολισμό, έστω και μικρό διπολισμό τέλος πάντων, να συσπυρώσει τους δεξιούς ψηφοφόρους του καναπέ κτλ., έρχεται το ΠΑΣΟΚ να δηλώσει, να εφαρμόσει μια γραμμή η οποία το καθιστά τον ορισμό της χαμένης ψήφου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πει «Α, αν αυτοί δεν βγουν πρώτοι αφού δεν μπαίνουν σε καμία ιστορία, πάμε κατευθείαν Τσίπρα να ξεμπερδεύουμε». Γιατί αποφασίζει να κάνει στα άλλα κόμματα τέτοιο δώρο το ΠΑΣΟΚ, είναι απορίας άξιων, αλλά φαντάζομαι θα το έχουν σκεφτεί όπως και όλα τα υπόλοιπα. Τι να πω. Λοιπόν, είναι 10 και 41. Πάμε να καλημερίσουμε και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα όσα έγιναν χθες. Υπάρχει το κείμενο της αποχώρησης ασφαλώς, αλλά να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή. Γιατί φύγατε?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε μια πολύ απλή αλλά πολύ βασική πολιτική διαφωνία. Mm-hmm. Η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή ήταν ένας χώρος ο οποίος μιλούσε για την ανάγκη ύπαρξης μιας ενωτικής προσπάθειας, έτσι ώστε να υπάρχει και λύση και στο κυβερνητικό επίπεδο. Ήταν ένα κόμμα το οποίο συγκροτήθηκε σε μια περίοδο κρίσης αριστεράς. Δεν μετανιώνουμε καθόλου για αυτή την επιλογή μας. Mm-hmm. Αλλά από την πρώτη στιγμή την χαρακτήριζε μια ενωτική αντίληψη. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα αυτό άλλαξε σε επίπεδο ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Να το πω πολύ απλά. Η ουσία της διαφωνίας είναι η εξής. Αν θεωρούμε ότι σήμερα μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πολιτική λύση, κυβερνητική λύση από το έδαφος της αριστεράς. Υπάρχουν απόψεις που θεωρούν ότι είτε ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να χάσει, είτε ότι ακόμα και να χάσει, οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα προκύψει με βάση το σημερινό σχετισμό, μέσες άκρες θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Ναι. Επιτρέψτε να πω ότι εγώ αυτό το θεωρώ ητόπαθες. Θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε έτσι ώστε αυτό το καθεστώς, γιατί καθεστώς είναι, για μια σειρά από λόγους, να μην έχει τρίτη θητεία. Και εδώ που βρισκόμαστε, εκτιμώ ότι υπάρχει και ένα κεντρικό ζήτημα για τη δημοκρατία στη χώρα, ένα κεντρικό ζήτημα για την επιβίωση της τεράστιας πλειοψηφίας των πολιτών, που πλέον δεν μιλάμε για ζωή, αλλά μιλάμε απλά για, mm-hmm. για επιβίωση. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσαμε πλέον να υπηρετούμε το πολιτικό σχέδιο της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, επειδή διαβάζετε και τα δημοσιεύματα, πολλοί και πολλές έχουν προεξοφλήσει ότι έγινε, ότι αποχωρήσατε από την Νέα Αριστερά με το βλέμμα στραμμένο στο κόμμα του κ. Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εκεί βλέπετε κάποιο πολιτικό σχέδιο προς ώρας το οποίο
2: Rumen.
0: Να σας αφορά.
2: News.
0: Που εκπέμπει το κόμμα Τσίπρα είναι ότι δεν τους αφορούν οι συνεργασίες, ότι θέλουν να είναι αυτοδύναμοι κλπ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πολύ καθαρός. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η μόνη προσπάθεια στον χώρο της αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, που φαίνεται ότι μπορεί ξανά να συγκινεί ένα κόσμο, να δίνει μια ελπίδα, να δίνει μια χαρά, είναι η κίνηση της συμπαράταξης. Εγώ θεωρώ, και αυτή τη στιγμή μιλάω ως ένας αριστερός άνθρωπος, θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη. Πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη, να τη βοηθήσει να αποκτήσει την κοινωνική υγείωση που χρειάζεται, να τη βοηθήσει να γίνει συγκεκριμένη σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία, που είναι φυσιολογικό ακόμα να μην έχουν αναπτυχθεί πλήρως και να είμαστε στο αρχικό περίγραμμα. Και πρέπει να το κάνει όχι με μια λογική, αν θέλετε, εσωτερικού εμφυλίου, αλλά πρέπει να το κάνει με μια λογική μιας πρότασης, η οποία όντως μπορεί αυτή τη στιγμή, εδώ που βρισκόμαστε, να παράξει αποτελέσματα. Και αυτό το λέω ανεξάρτητα από τη βουλευτική μου ιδιότητα και από το αν θα είμαι υποψηφίος ή όχι. Το έχουμε αποδείξει ότι δεν λειτουργούμε με αυτό το κριτήριο. Αλλά θεωρώ ότι όντως αυτή τη στιγμή η κίνηση, η οποία παράγει ξανά μια ελπίδα και μια δυναμική στον ευρύτερο χώρο, είναι ακριβώς η κίνηση της συμπαράταξης.
0: Mm-hmm. Κρατάω την διευκρίνηση, τη διαβεβαίωση ότι αυτά τα λέτε ανεξάρτητα από τη βουλευτική σας ιδιότητα. Ωστόσο, τι σκέφτεστε για τον εαυτό σας, κύριε Λιόπουλε? Τέλος, θέλω να πω, είχατε μια διαδρομή ως εδώ, δώσατε τις μάχες σας, από εδώ και πέρα τι σκέφτεστε?
1: Εγώ επιθυμώ να υποστηρίξω αυτόν τον χώρο, αλλά ξαναλέω ότι επιθυμώ να τον υποστηρίξω σε κάθε σενάριο. Δεν μπαίνω σε συζήτηση και διαπραγματεύσει στο αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι.
0: Ναι.
1: Αυτός θεωρώ ότι είναι ο φυσικός χώρος για πολλούς από εμάς, από τους ανθρώπους της αριστεράς, και αυτό σκοπεύω να στηρίξω.
0: Mm-hmm.
1: Και την ίδια στιγμή θα συνεχίσω να κρίνω μέσα στη Βουλή, γιατί θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα κρίσιμο πεδίο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος στοιχειοδός έχει παρακολουθήσει θα μπορούσε να πει ότι η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ήταν η ίδια αν δεν υπήρχε μέσα και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
0: Αυτό φαντάζομαι είναι και η απάντηση σε μία από τις επόμενες ερωτήσεις μου, κατά πόσον θα ακολουθήσετε την επιλογή της κυρίας Αυξιόγλου ή όχι. Το λέω επειδή υπάρχει μια τυπολογία, ειδικά εσάς τους τέσσερις, τη γενιά των σαραντάριδων, τους πιο προβεβλημένους πρώην υπουργούς του κυρίου Τσίπρα, σας είχαμε συνηθίσει σε έναν κοινό βηματισμό Ηλιόπουλο, Χαρίτση, Τζανακόπουλο, Αυξιόγλου.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι αυτή η επιλογή ακυρώνει τον κοινοβηματισμό. Και ειδικά mm-hmm. όταν είσαι σε μια κρισιακή κατάσταση, γιατί όντως είμαστε σε μια κρισιακή κατάσταση.
0: Καλά, βέβαια, χωρίς αμφιβολία.
1: Υπάρχουν και επιλογές για πράγματα που μπορεί κάποτε να φαινόντουσαν αυτονόητα, που είναι διαφορετικές, γιατί ακριβώς αυτό ορίζει, όπως είπαμε και πριν, την κρίση.
0: Ναι.
1: Για μένα το σημαντικό είναι να μπορεί να βρεθεί και να δημιουργηθούν όρεση πύρωση και κοινή συμπόρεση, ανεξάρτητα από αυτές τις επιλογές. Νομίζω ότι όταν υπάρχει η κοινή πολιτική αντίληψη, όταν υπάρχει ο κοινός πολιτικός στόχος, όταν υπάρχει το κοινό νιάξιμο για το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια χώρα πιο ανθρώπινη, μια χώρα με περισσότερη αλληλεγγύη, μια χώρα με περισσότερη δημοκρατία και δικαιοσύνη, αυτές οι επιλογές έρχονται σε δεύτερο χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτές οι οποίες ορίζουν τη συμπόρευση και την κοινή αντίληψη.
0: Ναι. Κύριε Λιόπουλε, επειδή ειδικά εσείς το έχετε αποδείξει και στην πορεία σας, αλλά και όλοι σχεδόν οι πολιτικοί, είστε και άνθρωποι τέλος πάντων, και πάντα μπαίνει και το ανθρώπινο εκτός από το πολιτικό. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν ως ένας από εκείνους και εκείνες που πλαισίωσαν τις κυβερνήσεις του κυρίου Τσίπρα, και με κόστος και με ζόρι και με ξενύχτια και όλα αυτά, εάν αισθάνεστε ότι τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο στέλνει μηνύματα προς το παρόν τουλάχιστον η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι δεν μιλάει με κόμματα, ότι δεν μιλάει με τους εντός εισαγωγικών παλιούς, ότι στηρίζεται μόνο σε καινούργια πρόσωπα κλπ. Εάν σας ξενίζει, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι κατανοώ ότι είναι μια επιλογή η οποία προκύπτει από την ανάγνωση της συγκυρίας ότι βρισκόμαστε ούτως ή άλλως στο σύνολο του χώρου σε μια κρίση. Mm-hmm. Και αυτό θεωρώ ότι δεν μπορεί ποτέ να χρεωθεί σε έναν άνθρωπο. Το λέω γιατί, ξέρετε, είναι πολλές φορές γίνεται μια εύκολη συζήτηση για τις ευθύνες του πολιτικού προσωπικού κτλ. Mm-hmm. Προφανώς, αλλά είναι συνολικότερες. Και ποτέ δεν θα ήθελα δικές μου ευθύνες να τις χρεώσω σε κάποιον άλλο. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί ξέρετε ότι δεν θέλω να κρύβομαι. Θα ήταν αστείο να πούμε ότι φταίει κάποιος άλλος για το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς σε ευρωεκλογές πήρε 2,4%. Το γεγονός ότι υπήρξε ένα τεράστιο κενό στην αριστερά και με ευθύνες και της Νέας Αριστεράς και με ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και με όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά το 23, είναι αυτό το οποίο έδωσε ξανά τη δυνατότητα στον Αλέξη Τσίπρα να σχεδιάσει να κάνει μια επιστροφή. Ναι. Αυτή η επιστροφή, όλα τα δεδομένα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι όντως καταφέρνει να δημιουργήσει ξανά όρους συσπήρωσης. Εγώ θέλω να μείνω στο θετικό. Καταλαβαίνω και την ανάγκη ανάδειξης νέων προσώπων, δηλαδή ανθρώπων που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι την κρίσιμη στιγμή θα υπάρξει ένα ευρύτερο κάλεσμα δυνάμεων, κόσμου, ανθρώπων για να στηρίξουν και να συσπηρωθούν μέσα σε αυτό το εγχείρημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ορθό. Για μένα, ποιο είναι το κρίσιμο, το οποίο θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο? Το κρίσιμο εδώ για μένα παραμένει το πολιτικό πλαίσιο. Mm-hmm. Σήμερα αυτός ο οποίος μπορεί να κερδίσει, σήμερα αυτός ο οποίος μπορεί να κινητοποιήσει, είναι αυτός ο οποίος θα εξηγήσει με απλούς όρους πώς θα πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα, πώς θα έχουμε φτηνότερα ενίκεια, καλύτερα σπίτια, πώς θα έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Δεν γίνεται να ζούμε σε μία πόλη και αναφέρουμε μόνο για το Δήμο Αθηναίων, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Μελιγκόνη, μόνο στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν 16.000 διαμερίσματα σε βραχυχρόνια μίσθωση και 20 πρώτοι, κυρίως εταιρείες, νομικά πρόσωπα, έχουν περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα μόνο στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Άρα χρειαζόμαστε μια αριστερά η οποία θα μιλήσει γι' αυτό. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε μια αριστερά η οποία θα πει ότι δεν γίνεται το ρεύμα το οποίο σήμερα παράγεται από ΑΠΕ και από υδροηλεκτρικά να το πληρώνουμε όπως το ρεύμα το οποίο παράγεται από το φυσικό αέριο. Αυτό που λέω δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι κάτι που έχει ήδη γίνει στην Ισπανία και γι' αυτό έχει οδηγήσει σε μειώσεις λογαριασμού σε 30 και 40%. Τα λέω αυτά γιατί αισθάνομαι ότι με ευθύνη δικιά μας κυρίως, όχι με ευθύνη των δημοσιογράφων προφανώς, αλλά με ευθύνη του πολιτικού προσωπικού, η πολιτική συζήτηση έχει υποχωρήσει. Συζητάμε πάρα πολύ για σενάρια, συζητάμε πάρα πολύ για δημοσκοπήσεις και ποσοστά, συζητάμε πάρα πολύ για, αν θέλετε, μεγάλη στρατηγική, ξεχνώντας τα καθημερινά, ξεχνώντας την υλική βάση της πολιτικής, ξεχνώντας το κοινωνικό ζήτημα που είναι αυτό που ορίζει και τις διαχωριστικές γραμμές. Mm-hmm. Για μένα αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή και πάνω σε αυτό θέλω να εργαστώ.
0: Ωστόσο, κύριε Ηλιόπουλε, επειδή το ακούω αυτό που λέτε και είδαμε ότι και στην περίπτωση Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη και αλλού και στις δημοτικές στο Παρίσι κλπ. Αυτό το ζήτημα
1: θα έλεγα παντού όπου οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν κάποιο θετικό ή καλό εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό έχει στηριχθεί πάνω στην... σε αυτό που η διεθνής βιβλιογραφία λέει affordability crisis, σε αυτό που λέμε εμείς εδώ ο κόστος ζωής.
0: Αυτό ακριβώς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή εδώ και αρκετά χρόνια, εγώ θα τολμήσω να πω ακόμα και από τότε που ήσασταν όλοι και όλες μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και είχατε παρουσιάσει τότε προτάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ αναλυτικές προτάσεις για τη στεγαστική κρίση και στη Νέα Αριστερά το είχατε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κλπ. Ακούει ο κόσμος προγράμματα. Προτάσεις υπάρχουν επεξεργασμένες σχεδόν για όλα τα θέματα, σχεδόν από όλα τα προοδευτικά κόμματα. Φταίμε εμείς, φταίτε εσείς, εμπλεκόμαστε όλοι στο μικρό κοσμό μας σε μια συζήτηση για σενάρια, τι θα κάνει ο Ηλιόπουλος αν έχει μιλήσει με τον Τζίπρα, αν έτσι, αν αυτό, τι θα κάνει ο Φάμελος το Σάββατο κτλ. Και τα ξεχνάμε. Υπάρχουν κατατεθειμένα αυτά στο δημόσιο διάλογο. Χρόνια.
1: Σίγουρα δεν φταίτε εσείς.
0: Καλά, όχι ότι και να φταίγαμε, πώς να σας πω, να το ακούσω.
1: Όχι.
0: Δεν είμαστε και αυτές περιστερές, μην νομίζετε.
1: Εγώ επιμένω ότι αυτό είναι ευθύνη του πολιτικού προσωπικού. Mm-hmm, δηλαδή η αριστερά πολλές φορές και πάνω στο άγχος της να πει 500 πράγματα χάνει τη δυνατότητα να φτιάξει τις αιχμές της. Και όταν είμαστε όλοι μαζί, είμαι σίγουρος ότι αν μαζέψουμε 10 ακροατές σας που μπορεί να ήταν φιλικοί προς τον ΣΥΡΙΖΑ του 23 και τους ρωτήσετε ποια ήταν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος του 23, δεν είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσουν με ευκολία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχουμε εστιάσει στο βαθμό και με τη σοβαρότητα και με την ένταση που χρειάζεται ακριβώς τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει, κύριε Μελικόνη, συγχωρέστε με, υπάρχει ένα ανέκδοτο για τον Μπέρνι Σάντερς.
0: Ναι.
1: Το οποίο λέει ότι αν το ρωτήσεις καλημέρα πώς είσαι σήμερα, θα σου πει καλά είμαι, αλλά με το ύψος που έχει σήμερα ο βασικός μισθός στην Αμερική, ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να ζήσει. Το λέω αυτό για να δείξω ότι χρειάζεται μία επιμονή και μία υπομονή και μία αιμονή. Ναι. Πάνω στα θέματα του κόστου ζωής και το σύνολο της αριστεράς δεν έδειξε τα τελευταία χρόνια ότι αυτό ήταν το βασικό του άγχος.
0: Ναι, αυτό το ακούω, το ακούω. Και πιστεύετε ότι...
1: Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος κατανοεί αν κάτι όντως το έχεις κάνει σημαία, αν κάτι όντως το υπηρετείς με όλες σου τις δυνάμεις.
0: Ή το λες για να το λες.
1: Κάτι, ή αν είναι κάτι το οποίο το λες ανάμεσα σε άλλα 100 πράγματα και... Άρα στο ενδιάμεσο χάνεται.
0: Ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι πολύ φορτωμένη η δημόσια σφαίρα και ας πούμε και πολλές φορές φαντάζομαι έχετε κι εσείς έρθει αντιμέτωπος με το δίλημα. Π.χ. λέγαμε πριν για τις υποκλοπές, για τον τρόπο που ο Ντίλιαν επικαλείται τρεις πρωθυπουργούς. Ο Καραμαλής ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός. Ευχαριστώ τους δύο Νίκους που μου το είπανε, τους συναδέλφους και φίλους. Υπάρχουν οι υποκλοπές. Έχετε φαντάζομαι βρεθεί κι εσείς αντιμέτωπος με το δίλημα, θέμα πολυτελείας μεν, λειτουργία δημοκρατίας δε, υπάρχει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα, θέλω να πω, στη δημόσια σφαίρα.
1: Το θέμα δημοκρατίας, έχετε απόλυτο δίκιο, για μένα δεν είναι θέμα πολυτελείας. Το θέμα και επίσης θεωρώ ότι και για τον κόσμο δεν είναι θέμα πολυτελείας. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα κεντρικό παράδειγμα που δείχνει το πώς έχουν στερηθεί πόροι από πραγματικούς αγρότες, το πώς σήμερα διαλύεται η αγροδιατροφική παραγωγή, το πώς κινδυνεύει η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων στη χώρα και η αγροτική επάρκεια της χώρας, το πώς ερημώνει η περιφέρεια και το πώς πληρώνουμε στο τέλος ημέρας ακριβότερα αγροτικά προϊόντα, άρα αφορά και την ποιότητα των τροφίμων και την ποιότητα αυτών που φτάνουν στο πιάτο μας. Και το ζήτημα των υποκλοπών έχει φανεί πλέον ξεκάθαρο, ήταν ένα ζήτημα το οποίο σχετιζόταν και με τη ροή του χρήματος. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε για άλλο λόγο το μισό του Υπουργικού Συμβούλιου. Παρακολουθούσε το μισό του Υπουργικού Συμβούλιου, παρακολουθούσε επιχειρηματίες, γιατί ήθελε ακριβώς να ελέγχει με τον πιο αδιαφανή, αντιδημοκρατικό και διεφθαρμένο τρόπο και τη ροή του χρήματος. Και μία φράση που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Κύριε Μελιγόνη, αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπρεπε να είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Και έπρεπε να είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι βασικός κανόνας της δημοκρατίας. Αν κερδίσει η ατιμωρησία, τότε την ίδια στιγμή κερδίζει ο κινησμός. Και στον κινησμό δεν υπάρχει καλό σενάριο. Ναι. Υπάρχει το σενάριο ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν ασχολούμαι παράτατα, άρα χάνουμε τη συμμετοχή του πολίτη. Υπάρχει και το σενάριο ότι έτσι είναι τα πράγματα, ας προσπαθήσω να μπω και εγώ σε ένα δίκτυο που θα μου εξασφαλίσει ό,τι έγνοια μπορεί να μου εξασφαλίσει. Και άρα αυτός είναι για μένα ένας παραπάνω λόγος που ορίζει και τη δικιά μας επιλογή αποχώρηση από την αριστερά και τη δικιά μας επιλογή για την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση και συστράτευση. Σήμερα αυτό το πολιτικό προσωπικό πρέπει να λογοδοτήσει. Και αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας. Και αν δεν ξεκλειδώσει το ζήτημα δημοκρατίας, τότε η χώρα, συγχωρέστε με, θα συνεχίζει να σαπίζει, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ένα θεσμικό σάπισμα.
0: Κύριε Λιόπουλε, έχουμε 1,5 λεπτό. Παρακαλώ για δύο ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω, όσο πιο σύντομα απαντήσεις.
1: Επειδή
0: είστε ανεξάρτητος πλέον, δεν αισθάνομαι ότι αν σας ζητήσω κάποιο σχόλιο για το υπαρξιακό σημείο στο οποίο έχει βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σας ζητώ να μπείτε στα εσωτερικά άλλου κόμματος. Θα θέλατε να το κάνετε?
1: Με μεγάλη χαρά και με προσοχή.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ξαναλέω, ότι πρέπει σε όλους τους χώρους να πριτανεύσει το άγχος για το κεντρικό ζήτημα. Αν πριτανεύσει το άγχος για το πώς θα υπηρετήσουμε την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση, είμαι αισιόδοξος ότι οργανωτικά σχήματα μπορούν να βρεθούν.
0: Ναι. Και επίσης, επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη Κυριακή, αν το άθροισμα των προοδευτικών δυνάμεων είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αν τις παίρνει, να το πω έτσι, ενώπιον της ιστορίας πια, να κατέβουν πάλι χωριστά κτλ., εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω ότι δεν πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, ή για να είμαι συγκεκριμένος, όσοι αυτοπροσδιορίζονται και έχουν αναφορά στον προοδευτικό χώρο και την αριστερά, γιατί είμαι με το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού,
0: ναι.
1: Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπουν σε έναν εμφύλιο. Η ευθύνη που έχουν όλοι να μιλήσουν συγκεκριμένα και προγραμματικά, εκεί να φανεί αν υπάρχουν συγκλήσεις ή αποκλήσεις. Παραδείγματος χάρη, και το λέω καθαρά πολιτικά, περιμένω να δω πώς θα τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα του άρθρου 16 στη συνταγματική αναθεώρηση και συνολικά συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να αποφύγει να μπει σε μια κουβέντα.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τάσης, ο Σίδωρος Ρούσος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει για τα θέματα. Σίδωρε, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
1: Καλημέρα Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς του Ομίλου Φροντιστηρίων Νέπου Καμισάς, τα θέματα στα αρχαία, σε γενικές γραμμές, μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά και αναμενόμενα, κυρίως το... Το κείμενο το διδαγμένο από τον Αριστοτέλη ήταν ένα από αυτά τα οποία περιμένουν οι υποψήφοι, αλλά και το συνοδευτικό που ήταν ένα απόσπασμα ομιλίας του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου για το ρόλο της δικαιοσύνης. Αντίθετα, το αδίδακτο, ένα κείμενο του Λυσία, μάλλον θα δυσκολέψει λίγο τους υποψήφιους. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που πέφτει ένας δικανικός λόγος, ο οποίος παραδοσιακά δυσκολεύει τους υποψήφιους. Σε γενικές γραμμές όμως τα θέματα δεν ήταν δύσκολα, γιατί και οι γραμματικές αλλά και οι παρατηρήσεις, οι συντακτικές ήταν. Βατές και εύκολες. Τώρα, όσον αφορά στα μαθηματικά, τα θέματα ήταν εύκολα, με εξαίρεση το τέταρτο ζήτημα, το οποίο χαρακτηρίζεται απαιτητικό. Στη βιολογία, αντίθετα, το δύσκολο θέμα ήταν το τρίτο. Τα υπόλοιπα δεν θα δυσκολεύσουν τους υποψήφιους, Βάνα.
0: Σίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα θέματα και τις απαντήσεις από τα φροντιστήρια που καμισά στο site του σταθμού μας, στο athena984.gr. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αίσθητα υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΩΣΑ στην έκθεση Economic Outlook 2026. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός εκτιμάται για το τρέχον έτος ότι θα αυξηθεί στο 4,2%.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
7: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
7: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
8: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
7: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
8: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
7: Τηλέφωνο 22310-53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
9: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
12: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων
3: Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ξεκίνησε.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

the keyboards, Alan Clark. On guitar, Mark Knopfler.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Ενώ έως το Σάββατο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Η μόνη προσπάθεια στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που φαίνεται ότι δίνει ελπίδα είναι η κίνηση της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, είπε στον Αθήνα 984 ο ανεξάρτητος από χθες βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος μετά την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. «Επιθυμώ να υποστηρίξω αυτόν τον χώρο σε κάθε σενάριο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι όσοι προσδιορίζονται στην αριστερά δεν πρέπει να μπουν σε εμφύλιο, αλλά να μιλήσουν προγραμματικά και να βρουν όρους συμπόρευσης για να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Δύσκολη χαρακτήρισε μέσω του Αθήνα 984 η πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Πέττη Πέρκα τη συνθήκη για το κόμμα της μετά την αποχώρηση των 7 βουλευτών και δεκάδων στελεχών που σήμανε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. «Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος, προφανώς συνδέεται άμεσα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να λειτουργεί και αποκλείοντας κάθε συνεργασία με τον πρώην Πρωθυπουργό. «Δεν μας ενδιαφέρει μια θολή κεντροαριστερά, ούτε έχουμε σχέση με προσωποπαγή και αρχικό κεντρικά κόμματα», όπως είπε. Νέα αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
3: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή

στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον βούλγαρο ακραίο, τον Μάρτιν Ατανάσοφ. Ανακοίνωσε την απόκτησή του εν ώψη της νέας σεζόν. Ύψος 1,99. 2 μέτρα δηλαδή παρά 1 εκατοστό. 29 ετών, διεθνής.

Λοιπόν, έχουμε και μια είδηση πάρα πολύ δυνατή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα τα οποία, το επικαλου, τα οποία θα επικαλεστούμε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε πρόταση προκειμένου να εξαγοράσει το 90% των μετοχών της Botafogo. Να, άλλη μια κίνηση. Η O Globo, η οποία είναι και σχετικά έγκυρη στο σελίδα, η O Globo λοιπόν ανέφερε τη συγκεκριμένη είδηση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεργάζεται με τον Ιρανό μάντζερ Kia Τζουραμπτσιάν, που συμμετείχε ενεργά στο project της Corinthians στις αρχές της νέας χιλιετίας. Αυτό αναφέρει ο Globo. Οπότε αν προχωρήσει, αν υπάρξει συνεργασία, αν υπάρξει δηλαδή θετική απάντηση από τους ανθρώπους του Botafogo, η βραζιλιάνικη ομάδα θα προσθεθεί στο group του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ολυμπιακός, Νότιγχαμ, Ρίο Άβε και τώρα και η Botafogo πιθανότατα.

Παράλληλα στο μπάσκετ, ο Προμηθέας Πατρών ανακοίνωσε την τη συνεργασία του με τον Γιώργο Βόβορα, τον προπονητή Γιώργο Βόβορα. Τον έχουμε δει να κουτσάρει και τον Παναθηναϊκό, 49 ετών. Θα αναλάβει λοιπόν τα ηνία της, στο αγωνιστικό κομμάτι τουλάχιστον, του Προμηθέα.

Βλέπω εδώ συμμετοχές για τα τερτύπια. Συνεχίστε να στέλνετε, γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

Ο φίλος μας εδώ, ο Βασίλης ο Καπέλης, στέλνει ένα μήνυμα. Ναι, ρε φίλε, μίλησε με τον Προζιονέλο για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο καθηγητής σου παρέλειψε να αναφερθεί στις αλλαγές κανονισμών που θα εφαρμοστούν και τις προσθήκες ελέγχου του παιχνιδιού μέσω VAR, που είναι πολύ σοβαρές και όχι σωστές όλες κατά τη γνώμη μου, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου πολύπλευρα. Παίχτης προπονητής με πτυχίο από το 1977 διαιτητού. Θα επιχειρήσω να τις αναλύσω στην εκπομπή του Θέμη. Βεβαίως, να ακούσουμε την άποψή σας και αναμένουμε έτσι να δούμε. Και να δούμε, νομίζω όλοι μας αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στο παγκόσμιο κύπελο με αυτές τις αλλαγές και πόσο θα επηρεάσουν το παιχνίδι.

0: μεταξύ να αναφερθούμε ότι σε ένα ακόμα γεγονός. Αθλήτρια του Άρη, ήταν καθηγήτρια και στα ΤΕΦΑ. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Σε ηλικία 70 ετών. Θλίψη φυσικά στην οικογένεια της πετοσφαίρησης. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο μπάσκετ. Να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε τελικούς. Γιώργος Κογκαλίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλούς ημέρες σε όλους όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, ώρα για το πρώτο μάτς. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξει πρώτη για τους τελικούς πάντα.
1: Θα έλεγα κάτι παραπάνω από ώρα για πρώτο μάτς. Με την έννοια ότι το πρώτο παιχνίδι μοιάζει να είναι και το πιο υποπτό επικίνδυνο για να κάνεις break. Είναι ένα παιχνίδι που, ρε παιδί μου, ανάλογα την εξέλιξή του θα δείξει και μια σειρά από πράγματα. Πώς είναι οι ομάδες, σε τι κατάσταση. Έτσι, το καταλαβαίνεις. Νομίζω είναι, το καταλαβαίνει ο κόσμος πώς το λέω. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν δεν είναι απλά ο πρώτος τελικός. Είναι ίσως ο πιο καθοριστικός. Δηλαδή, εξηγώ. Το αναλύω μάλλον. Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι στα μάτια όλων όσων παρακολουθούν μπάσκετ, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν προδικάζω αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον πρωτάθλημα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι πιο καλά, πιο καλοβαλμένος, με καλύτερη ψυχολογία, πώς να το πω, με καλύτερο ρυθμό, γιατί έπαιζε, ενώ οι άλλοι το έβλεπαν από την τηλεόραση. Και δεν μιλάω τώρα για τους αγώνες του ημιτελικού στον play-off, γιατί φαντάζομαι, συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι αυτό. Αυτά τα παιχνίδια τα οποία κρατάνε, ρε παιδί μου, σε εγρήγορση τους παίκτες αυτού του επίπεδου, έτσι. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, με το δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία με το μέρος του, αφού κατόρθωσε να πάρει το ευρωπαϊκό, το οποίο το κυνηγούσε 4 χρόνια και μπλα μπλα μπλα και όλα τα άλλα μαζί. Συν το ότι το πήρε μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όλα αυτά διαμορφώνουν μια κατάσταση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, με το πλεονέκτημα έδρας, όντας αίτητος όλη τη χρονιά, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, έτσι, δεν έχει χάσει ούτε έναν αγώνα στο ελληνικό πρωτάθλημα σε κανονική διάρκεια και play-off, άρα είναι το θεωρητικά μεγάλο φαβορί. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αναμένεται να βγάλει αντίδραση, που είναι βέβαιο ότι ο θυγμένος εγωισμός των παικτών θα παίξει το ρόλο του και ότι αυτοί οι παίκτες έχουν ένα υπερεγώ, έτσι, δεν λέω οι παίκτες του Παναθηναϊκού, λέω οι παίκτες αυτού του επίπεδου, το οποίο τους έχει φέρει και εδώ που τους έχει φέρει. Γι' αυτό είναι εκεί ο Ναν και ο Τολιόπουλος, ο Λαρετζάκης και ο Φουρνιέ, και δεν είμαστε εγώ και εσύ, έτσι. Πέρα από το ταλέντο που έχουν, γιατί ταλέντο μπορεί να έχουν και άλλοι παίκτες που δεν φτάσανε τόσο ψηλά, έχουν και έναν υπερεγωισμό αθλητικό, ο οποίος λειτουργεί ως, πώς να το πω, ως εφαλτήριο για να κάνουν το κάτι παραπάνω. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε από τη μια αυτούς που έρχονται και λένε είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που περιμέναμε ποτέ, και τους άλλους που λένε ότι είμαστε, δεν πήγε καλά η χρονιά, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε ελληνικό, νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Είτε από Κολοσσό, από Ηρακλή, από Άρη, δεν είναι πράγματα που τα έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά μαζί λοιπόν και το καθένα χωριά, από τη μία δίνουν μια ψυχολογία στον Ολυμπιακό και από την άλλη αυξάνουν το ένστικτο αυτοσυντήρησης, επιβίωσης των παικτών του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από την φανέλα, εκτός από τα το ότι όλοι θέλουν να πάρουν τον τίτλο, έτσι δεν τίθεται θέμα από αυτού, δεν υπάρχει και αυτά που πολλές φορές λέμε δημοσιογραφικά, ότι το παίρνει όποιος το θέλει πιο πολύ, δεν υπάρχει τρόπος μέτρησης να καταλάβεις, και ποτέ δεν έχουμε πει ότι το θέλει περισσότερο ο ηττημένος και το πήρε ο άλλος. Πάντα λέμε το παίρνει αυτός, το θέλει πιο πολύ αυτός που το κερδίζει. Αυτό είναι ένα μικρό παραμύθι, ας πούμε, που είναι δημοσιογραφική βλακεία, αν θες τη γνώμη μου. Όμως υπάρχουν αντίρροπες, έτσι, προσεγγίσεις Και γι' αυτό ο μεν Ολυμπιακός θα θελήσει απόψε να αποδείξει ότι είναι το αφεντικό της σειράς. Μην ξεχνάμε, έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό, όπου τον συνάντησε φέτος με εξαίρεση το κύπελο, ενώ δύο φορές στο πρωτάθλημα και δύο στην Ευρωλίγκα. Οπότε σου λέει και μια νίκη στον πρώτο τελικό μας βάζει σε καλή θέση, σε θέση οδηγού. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός θα θελήσει να αντιδράσει και να πει ότι ξέρεις κάτι, το τι έχει γίνει ως τώρα, τι αμφιβολίες έχουν υπάρξει από την πλευρά μας, μπορούμε να τις διορθώσουμε με μια γομολάσια, που αυτή η γομολάσια θα είναι είτε η νίκη που είναι και το ζητούμενο στον πρώτο τελικό και για τους δύο, ή ακόμα και μια εμφάνιση πιστική που να λέει ότι ξέρεις κάτι, άλλαξε το τσιπάκι. Το τι θα γίνει από όλα αυτά δεν μπορώ να σου το πω, θα σου το πω το βράδυ την ώρα που θα κάνουμε μετάδοση, αλλά λέω πώς προσεγγίζω το παιχνίδι. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι δύο έχουν πάρα πολύ υψηλό κίνητρο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν σκέφτονται τίποτα άλλο, νομίζω κανείς στο μπάσκετ δεν σκέφτεται κάτι άλλο, και ότι πλέον μιλάμε για την απόλυτη σειρά τελικών.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί αυτό το παιχνίδι, στο αγωνιστικό κομμάτι πάντα?
1: Κοίταξε να δεις, το σίγουρο είναι ότι οι ομάδες δημιουργούνται καλά μεταξύ τους. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα έχουμε τρίκα από τη μία ή την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι θα κριθεί σε αυτά τα μικρά που κάνουν μεγάλο το μπάσκετ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερο στο ανοιχτό γήπεδο. Τον βολεύει να τρέξει, να πάει. Αν και ο Παναθηναϊκός δεν είναι η όχι στις πολλές κατοχές, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αμυντική του προσέγγιση. Για να τρέξει λοιπόν χρειάζεται rebound, γιατί χωρίς rebound δεν τρέχεις. Το πώς θα βάλουν τα κορμιά τους στα rebound, το πώς θα βουτήξουν για κάθε μπάλα, το πώς θα αμυνθούν, θα κρίνει και τον νικητή κατά την γνώμη. Από εκεί και πέρα βεβαίως, όταν μιλάμε για έναν αγώνα μπάσκετ, γιατί μπορεί να είναι μια σειρά πέντε αγώνων, αλλά κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός, έτσι. Ούτε οι ίδιοι πρωταγωνιστές θα είναι, ούτε το τι θα γίνει στο ΣΕΦ θα δρομολογήσει και τι θα γίνει στο ΆΚΑ την επόμενη μετά από δύο μέρες, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ο Ολυμπιακός πήγε στο ΆΚΑ και ήταν να μας έσκουγε για να το φτύνεις, ήταν ένα μαύρο χάλι και μετά έκαμε 3-3. Άρα ακόμα και μετά το αποψινό αποτέλεσμα δεν μπορεί κανείς να προδικάσει τη συνέχεια. Υπάρχει βεβαίως, θα είναι μια ένδειξη, θα δούμε κάτι. Αλλά δεν μπορείς από τώρα να πεις ποιος θα είναι ο νικητής της σειράς, έτσι. Λέω λοιπόν, και από αυτό ξεκίνησα, ότι σε μια τέτοια σειρά που κάθε αγώνας έχει διαφορετική διαδικασία και ιστορία, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μπορεί να παίξουν τα πάντα ρόλο, μπορεί να βρεθεί ο ήρωας της μια βραδιάς, μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος που θα είναι αυτός που

0: με την ΑΕΚ. Τελικός με την ΑΕΚ, ναι. Και λέω τώρα ότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, μέτρα και το ότι αν πάμε σε σειρά 5 αγώνων, ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει πιο βαθύ ροστερ από τον Παναθηναϊκό, ή για να το πω σωστά, ο Μπαρτσόκας έχει ενεργοποιήσει παίχτες που ο Αταμάν δεν έχει ενεργοποιήσει, ενώ από το 7-8 και πίσω. Και αυτό και είναι και ζητούμενο. Πώς μπορείς με τόσα εκατομμύρια να έχει μια ομάδα 7,5 παιχτών? Ένα θέμα πρέπει να το απαντήσω όταν θα έρθει. Απ' την άλλη, θα σου πω, για να είμαστε και, πώς το λένε, κράτα και μια πισινή που έλεγε η κυρία Βλαχοπούλου, ότι με 7 παίχτες είχε πάρει πριν από 3 χρόνια την Ευρωλίγκα. Βέβαια, θα πω ότι η εξαίρεση δεν γίνεται κανόνας, και από το 24 πότε ήταν, έχουν περάσει 3 χρόνια. Αλλάζουν πολλά και μεγαλώνουν και οι παίχτες που έχει. Άρα η κόπωση γίνεται πολύ πιο εμφανής, έτσι. Θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ να ρίξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει 1,5, καθότι ο Φαρίντ το τελευταίο καιρό δεν αποτελεί, έτσι, ένα κομμάτι της λύσης. Είναι μεν στο όραση, δεν τον εμπιστεύεται πολύ ο Αταμάν, και αυτός δεν δείχνει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, να είναι έτοιμος να προσφέρει. Αλλά δεν το απαγορεύει κανείς μια από τις εξαιρέσεις να είναι η απόψηνή.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
0: Θα είμαστε σοφότεροι αύριο. Μετά το τέλος του αγώνα θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Τώρα, ό,τι λέμε είναι σε θεωρητικό επίπεδο, μπορεί να ανατραπούν όλα. Δεν υπάρχει κανείς εξημών που να έχει γυάλινη σφαίρα μπροστά του για να βλέπει το μέλλον. Γι' αυτό και, επειδή ξέρεις, πολλοί βγαίνουν και λένε «Α, τι μας έλεγες, α, ναι, α, εκείνο», ή και αντίστοιχα λένε «Α, το έχεις πει με τη Ρεάλ». Εντάξει, okay, μια πρόβλεψη είναι, μπορεί να μπει μέσα, να πέσουμε μέσα, μπορεί να πέσουμε έξω. Δεν διεκδικούμε ούτε το αλάθητο, ούτε ότι προβλέπουμε το μέλλον. Αν βλέπαμε το μέλλον, θα βρίσκαμε τα 7 νούμερα του Τζόκερ και τώρα θα κάναμε, πώς το λένε, εκπομπή από τη...
1: Ακριβώς.
0: Από μαγικά νησιά.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σου λέγα. Δηλαδή, αν είχε κάποιος γυάλινη σφαίρα μπροστά του, μας πει κανένα νούμερο, κάτι, να βγάλουμε και κανένα φράγκο παραπάνω.
0: Θα ασχολούμαστε. Πες με αυτά νούμερα να ησυχάσουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Από πολύ δυνατή μπασκετο κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20

0: ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά,

0: Γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας.
5: Real News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
11: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
12: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
14: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
15: Συνοσηλεύεται το τρίχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε το βράδυ στο Μενίδη όταν γιοταχή έβγαινε από πάρκινγκ. Ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον ιεροναό Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, υφυπουργού περιβάλλοντος και βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους χαρακτηρίζονται τα θέματα που έπεσαν σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία για τις πανελλαδικές εξτάσεις στα γενικά λύκεια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι ως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη, στην Αττική έθριος. Ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
16: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
17: Γκολ!
18: Ο
16: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
12: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στα δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
16: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να πάμε μια πολύ γρήγορη στα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Διαμαντής. Ναι, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, φίλε Διαμαντή. Εντάξει, η εκτίμηση, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Υπάρχει κάτι όμως που το λέμε εκτίμηση, και όταν βγαίνει κάποιος πρόεδρος και σε κάνει ρεζίλ, τότε οι παίχτες του γυρίζουν την πλάτη. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Βλέπω συμμετοχές για τερτύπια. Ο Βασίλης ο Καπέλης μας στέλνει κάποια άρθρα. Και ο φίλος μας ο Μιχάλης ρωτάει τι ώρα και πού παίζεται σήμερα ο πρώτος τελικός. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παίζεται, φίλε Μιχάλη. Ώρα, το τζάμπολ είναι στις 9 η ώρα. Μετάδοση μπορείς να το ακούσεις από το ραδιόφωνο στους 94,3, στο 943 Intervention Sports, σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη, τηλεοπτικά από R2 Sport. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Τέτοια ώρα συνήθως ο coach Γιώργος Χελάκης έχει τον Νίκο το Συρίγκο στη γραμμή. Ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Νίκο Συρίγκος στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω? Να σε ξεκινήσω με τον πρώτο τελικό που έχουμε.
1: Νομίζω δικαιωματικά είναι το μεγάλο αθλητικό γεγονός της ημέρας. Ένα παιχνίδι, μια σειρά με ξεκάθαρα φαβορί, τον Ολυμπιακό, και λόγω έδρας και λόγω αγωνιστικής κατάστασης. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Πάντα τα πρώτα παιχνίδια παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτές τις σειρές. Αν καταφέρει να πάρει ο Παναθηναϊκός σήμερα το διπλό, θα είναι τεράστια επιτυχία και τεράστια έκπληξη. Περιμένω να δούμε. Δεν έχουν βγει νομίζω οι διαιτητές ακόμα. Δεν έχω δει καθόλου τα site τώρα που έκανε μια γύρα να έχουν βγει οι διαιτητές. Και μιλάμε ότι είμαστε πια 7 ώρες και κάτι πριν τον τελικό. Εντάξει, είναι πρωτόγνωρες οι διαδικασίες αυτές που κάνει η ΕΟΚ και η ΚΕΔ, και θα πρέπει να μας προβληματίζει όλη αυτή η μυστικοπάθεια και αυτό το δώρο έκπληξη που περιμένουν οι ομάδες πάντα.
0: Αυτό θα σε ρωτάγα, μας το κρατάνε για έκπληξη τους διαιτητές?
1: Είναι τα γνωστά μαγειρέματα που κάνουν όλοι εκεί της ΕΟΚ και της ΚΕΔ για το ποιοι θα σφυρίξουν τα κρίσιμα παιχνίδια.
0: Εντάξει, εγώ θα πω, εντάξει, ας το ξέραμε, ας επικεντρωθούμε τουλάχιστον μέσα στο αγωνιστικό. Θέλω να σε ρωτήσω, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το παιχνίδι στο κομμάτι το αγωνιστικό? Σε ποιο τομέα
1: θα σου πω, θεωρώ ότι στο ρυθμό, ότι ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τρέξει, ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να σετάρει το παιχνίδι, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ομάδες που παίζουν εκτός έδρας και σε δύσκολες έδρες όπως είναι αυτή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και στο πώς οι διαιτητές θα αντιμετωπίσουν τις δύο ομάδες. Δηλαδή αν θα υπάρξουν τα ίδια κριτήρια στην άμυνα των δύο ομάδων. Δηλαδή αν επιτρέψουν το ξύλο από τη μία και δεν επιτρέψουν το ξύλο από την άλλη, προφανώς θα υπάρχει ντεζαβαντάζ για αυτόν που δεν θα το επιτρέψουν να παίξει ξύλο στην άμυνα. Και το αντίστοιχο στην επίθεση βέβαια, έτσι, ασυζητητή. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται από πλευρά σε όχο, ότι οι διαιτητές μαθαίνονται ελάχιστες ώρες πριν το μάτς, για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν τις συνθήκες. Νομίζω όμως ότι είναι καθαρά θέμα ρυθμού και καθαρά θέμα κριτηρίων.
0: Αυτό θα το δούμε κιόλας. Νομίζω οποιασδήποτε προβλέψεις και εκτιμήσεις μπορεί να τις στείλει κατευθείαν στον κάθε των αχρήστων ο αγώνας.
1: Ο Ολυμπιακός είναι όλα υπέρ του. Είναι grand favori όπως ήταν και στο Final Four. Γιατί είναι όλα υπέρ του. Ψυχολογία, αγωνιστική κατάσταση, συνθήκες. Είναι όλα υπέρ του. Οπότε μιλάμε για μια σειρά που έχει καθαρό φαβορί.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, δεν μπορεί επουδενή κάποιος να τον ξεγράψει.
1: Αρκεί να είναι, έτσι, Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Είναι και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι, εντάξει, γίνονται κάποιες κινήσεις, πήγε και μίλησε και στην προπόνηση ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, κλείστηκαν και στο ξενοδοχείο, κάτι που είναι πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για να κλείσουν τη χρονιά, όχι επιτυχημένα, αλλά τουλάχιστον με ένα τίτλο, με ένα πρωτάθλημα Ελλάδας.
0: Έχει γίνει κάτι κοινωνικοπολιτικό στο οποίο θα ήθελες να αναφερθείς, κυρίως, ναι, γενικά?
1: Ναι, θα σου πω. Υπάρχει μια ακόμα γυναικοκτονία, την οποία βλέπω, ας πούμε, κάποιοι από τους συνάδελφους μας και προσπαθούν να να ξεπλύνουν το θήτη για το, με τη ζωή του, του θύματος, και ότι γύριζε το κορίτσι αυτό το άτυχο, η μάνα τριών παιδιών, δύο ώρα κάποιες φορές. Κοίταξε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ως κοινωνία και ειδικά το συνέχεια μας που παρουσιάζει τα γεγονότα, ότι όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει έναν άλλον και όταν ένας σύζυγος σκοτώνει τη σύζυγό του, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ούτε τι ζωή έκανε το κορίτσι, ούτε τι ώρα γύρναγε, ούτε το παραμικρό δεν πρέπει να λέγεται, και πρέπει όλοι να καταδικάζουν τον δολοφόνο. Για να μην υπάρχει, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που οι γυναίκες είναι όλες υποψήφια θύματα. Δεν μπορεί καμία γυναίκα να πληρώνει με τη ζωή της τις πράξεις της. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να πληρώνει με τη ζωή του τις πράξεις του. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται από κάποιους από το συνάδελφο μας. Είναι πραγματικά ντροπή και θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και θα το βρίσκουμε μπροστά μας με νεκρά κορίτσια. Και δεν μπορούμε να χύνουμε μετά κροκοδίλια δάκρυα. Ας προσέχουμε όλοι τι λέμε και τι γράφουμε, γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς, σε δύσκολους καιρούς, σε καιρούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ σκληροί και θα γίνονται ακόμα σκληρότεροι. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε τεράστια ευθύνη για τη διαμορφωτήσα κατάσταση στην κοινωνία. Τεράστια ευθύνη οι δημοσιογράφοι. Και πριν πούμε και πριν γράψουμε κάτι, ας το σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές. Και ας είμαστε καθαροί απέναντι στη συνείδησή μας. Το να λες ότι ένα κορίτσι γύριζε δύο η ώρα και ότι αυτό ουσιαστικά να υπονοείς ότι δίνει το δικαίωμα στο δράστη να τη σκοτώσει, νομίζω ότι ανοίγουμε έναν άσχημο λογαριασμό, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει.
0: Καταρχάς, αυτό δεν έχει νόημα.
1: Παρά τα μέτρα δεν κλείνει. Δεν κλείνει αυτός ο λογαριασμός. Διαρκώς βλέπουμε κορίτσια να δολοφονούνται.
0: Καταρχάς, αυτό που μου αναφέρεις δεν έχει και κάποια λογική, έτσι. Δηλαδή, okay,
1: όχι,
0: δύο η ώρα.
1: Λογική. Υπάρχει λογική ενός βρώμικου μυαλού και μια. Ενός
0: αυτό.
1: Βρώμικα πράγματα. Γιατί αυτό είναι μια βρωμιά που γράφεται.
0: Δηλαδή.
1: Είναι μια βρωμιά.
0: Δηλαδή, το ακούω αυτό ότι, okay, γύρναγε δύο η ώρα. Ωραία, όχι δύο, 22 η ώρα να γύρναγε. Καταλαβαίνεις με ποιο σκεπτικό το λέω.
1: Κάνω τη συζήτηση, άκου, τη θεωρώ εκ του περιττού τη συζήτηση, αλλά την κάνω για να μην υπάρξει επόμενο κρούσμα τέτοιο. Και επειδή οι δημοσιογράφοι κατηγορούμαστε άλλες φορές δικαίως και άλλες φορές αδίκως για λιγότερο σοβαρά πράγματα που έχουμε πει, γιατί αυτό πρόκειται, δίνουμε το δικαίωμα σε κάποιον το άλλο τι να πιστεύει ότι μπορεί, αν του κάνει κάτι η γυναίκα του, να τη σκοτώσει. Καταλαβαίνεις αυτό που συμβαίνει, καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο είναι, καταλαβαίνεις πόσο βρώμικο είναι, καταλαβαίνεις πόσο πολύ το να παρέχουμε άλλοτε σε τέρατα όπως τον τύπο αυτόν που σκότωσε τη γυναίκα του με 40 μαχαιριές και είχε ουσιαστικά, λέγεται ότι είχε δώσει χάπια και στα παιδιά για να μην πάρουν χαμπάρι ότι συμβαίνει. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να μην δίνουμε άλλοτε σε κανέναν από αυτά τα τέρατα να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αυτό που έκανε αυτός με τη γυναίκα του.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά σε τέτοιες υποθέσεις νομίζω και τα λόγια κάποια στιγμή χάνουν το νόημά τους.
1: Ναι, έτσι, ειδικά δηλαδή, καλή λόγια σαν και αυτό.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, αυτά. Νομίζω ότι αυτό, για να μην χάθει το μήνυμα αυτό που περάσαμε, όποια αυτιά το ακούσουν, όποια μυαλά το λάβουν και ψυχές, για να μην χαθεί, να μην βάλουμε κάτι άλλο, πιστεύω.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: καλά,
0: Νίκο.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο μου. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, ανέφερε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Καλός ή κακός. Βασικά, όχι καλός ή κακός.
2: Ράδιο Ρούμελι News.

Γιατί δεν θα έπρεπε να. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τα. Να χρειάζεται να το αναφέρουμε. Ωστόσο, κάτι πάει πολύ λάθος.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, Διαμαντή. Κοίτα, θα σου πω. Η σειρά είναι μια σειρά τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η ψυχολογία ανατρέπεται ανά πάσα ώρα και στιγμή, νομίζω. Το είδαμε και πέρσι, δηλαδή, με όλο αυτόν τον χαμό, πώς άλλαξε το τσιπάκι κατευθείαν. Πραγματικά. Μετά τον πρώτο τελικό, από τον δεύτερο και μετά, είχαμε τελείως διαφορετικά παιχνίδια.

0: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι εγώ θέλω να σταθώ κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί είναι και το μόνο που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, έτσι. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει να προσέχουμε τι λέμε και τι κάνουμε και να μην κρίνουμε όταν τα δικά μας πράγματα που λέμε δημοσίως είναι άσχημα και δεν στέχουν. Καταλαβαίνω, Γιάννη, τι λες, ωστόσο, εντάξει, είναι η άποψη του Νίκου. Η αλήθεια είναι ότι παίχτες του Παναθηναϊκού, η ψυχολογία τους μάλλον, λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής, από τη διαχείριση προπονητή προέδρου δεν είναι καλή. Ναι, ωστόσο μπορεί να αλλάξει, αυτό το ξέρεις. Φίλε Διαμαντή, το είδαμε και πέρσι δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Δημοσθένη Καρμύρη, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο Ιωάννου.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Είμαι καλά.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι, μαζί ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα. Να, ήρθε η ώρα.
0: Θα ερχότανε, κρίμα είναι.
1: Πες μου, από τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Αυτό θα σε ρώταγα κι εγώ. Έχουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Είναι ένα μεγάλο γεγονός.
1: Η σημαία στον ιστό της. Ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον ίδιο, όπως είπε και στις δηλώσεις του, που επιστρέφει στο λιμάνι. Στο λιμάνι της καρδιάς του και στο λιμάνι το αγαπημένο του και βεβαίως και για τους οπαδούς, για τους φίλους του Ολυμπιακού και για τη διοίκηση. Είναι σαρκός ο Κώστας. Ένας ποδοσφαιριστής που εγώ το έλεγα πάρα πολλές φορές στο σχολιασμό μου, ήταν φανερό αυτό. Εγώ δεν στέκομαι στο αν ο Κώστας Φορτούνης αυτό το στυλ παιχνιδιού του ταιριάζει τόσο ή όχι στη φιλοσοφία και στο σταμπιλάρισμα στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς πλάνων με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί να μην ένας προπονητής με τις περγαμηνές του Ισπανού προφανέστατα να βρίσκει, θα έλεγα, παράτερο έναν Φορτούνη για τον Ολυμπιακό και για την ομάδα του. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ μαζί με τα μέλη του που διαχειρίστηκε από τον Ιανουάριο του 24 πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε και τα αξιοποίησε μέχρι την κατάκτηση του Conference League, να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, να μην μπαίνουμε σε φιλοσοφικές και παραφιλολογικές συζητήσεις για το αν ταιριάζει ή δεν ταιριάζει ο Φορτούνης, αν παίζει λίγο πιο πολύ στο πιο άκρη, αν είναι εσωτερικός μέσος, ενώ κανονικά είναι ένας κεντρικός μέσος, ένα δεκάρι από τα κλασικά, που όμως έχει περισσότερη κίνηση, αλλά ακούω τα διάφορα, ξέρεις Γιώργο, τα δεν μαρκάρει, δεν κάνει, δεν δείχνει κτλ. Και αυτά δεν τα θέλει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί θέλει τους παίκτες να γυρίζουν πίσω όταν ο Ολυμπιακός αμήνεται, να μείνεται όλη η ομάδα όπως επιτίθεται όλη η ομάδα και βγαίνει μπροστά και ούτω καθεξής. Ο Φορτούνης έχει υπέγραψε για 2+1 χρόνια και έχει μπροστά του στα 33 του, γιατί είναι ένας αθλητής πραγματικός και από ό,τι ξέρουμε είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί και ένας πολύ σοβαρός αθλητής και αυτό παίζει ρόλο την μακροβιότερη παρουσία του κάθε αθλητή, του επίπεδου και του στυλ του Φορτούνη στα γήπεδα. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι για μένα, συν Θεό και αποφεύγοντας τους τραυματισμούς, γιατί πέρασε και τέτοιες περιπέτειες, ο Κώστας το ξέρει καλύτερα από όλους στην καριέρα του, έχει μπροστά του τουλάχιστον 2 χρόνια ισχυρής παρουσίας του με την ερυθρόλευκη φανέλα και πάλι. Γι' αυτό είμαι πεπισμένος, γι' αυτό είμαι σίγουρος και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη μεταγραφική περίοδο αυτή με την επιστροφή επαναπόκτηση του Κώστα Φορτούνη δυναμικά. Αυτή είναι η δική μου άποψη και δεν χρειάζεται να σχολιαστεί περισσότερο. Είναι ένα μαργαριτάρι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ο κορυφαίος της γενιάς του και ο Φορτούνης θα γίνει το κέντρο και το σημείο και το πρόσωπο αναφοράς για τον Ολυμπιακό του 2026-2027. Είμαι πεπισμένος 100% γι' αυτό και θα το δούμε σύντομα στον αγωνιστικό χώρο. Έλειψαν οι κάθετες πάσες του, έλειψαν τα σούτ του, έλειψαν τα γκολ που έπαιρνε από τους μέσους Ολυμπιακός και δεν στηριζόταν μόνο στον Ελκαμπή. Πράγμα το οποίο πλήρωσε την προηγούμενη χρονιά, στο δεύτερο μισό της χρονιάς, το ξέρουμε, όταν ο Μαροκινός επέστρεψε από το κύπελλο Εθνών Αφρικής και δεν είχε καμία σχέση, γιατί ο άνθρωπος κουράστηκε, γιατί ο άνθρωπος δεφορμαρίστηκε, γιατί ο Ελκαμπή, όπως όλοι οι μεγάλοι χαρισματικοί σκόρερ όπως είναι αυτός, θέλουν και τη τύχη με το μέρος τους, αλλά η τύχη έρχεται μαζί με την αυτοπεποίθηση. Όταν αυτό, λόγω της κόπωσης, επήλθε το ψυχολογικό βάρος και τα απόλυσε ο Ελκαμπή όλα μαζί, έπαψε να σκοράρει και έπαψε να βρίσκει γκολ Ολυμπιακός γενικότερα στο πρωτάθλημα και αυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που δεν στέφθηκε πρωταθλητής.
0: Και ήταν και πολύ σημαντικό, όπως το είπες, δεν είχε τύχη με το μέρος του Ελκαμπή.
1: Δεν την είχε, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί, Γιώργο. Δηλαδή, για να έχεις και την τύχη, πρέπει να την κυνηγάς την τύχη. Και για να την κυνηγάς, πρέπει να έχει το σθένος. Και για να έχει το σθένος πρέπει να έχει την αυτοπεποίθηση. Ω, μεγάλη σκόρερ έτσι είναι. Όταν τους εγκαταλείπει το άστρο τους, υπάρχουν άλλα που έχουν προηγηθεί, όπως για παράδειγμα το δεν πατάω καλά στον αγωνιστικό χώρο. Όταν λοιπόν δεν έχω την σιγουριά ότι με την επαφή και μόνο θα βρω την μπάλα και θα τη στείλω στο πλεκτό, αυτό από εκεί και πέρα δεν έχω και την τύχη με το μέρος. Λογικό είναι. Το ένα φαίνεται άλλο.
0: Να σε πάω στην υπόθεση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: η οποία μένει τα τυπικά, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, μένει τα τυπικά, από όσο διαβάζω κι εγώ. Δεν το παρακολουθώ το ρεπορτάζ για να μπορώ να πω. Δεν είμαι αυτός που θα πει για το πόσο κοντά ή όχι είναι. Νομίζω μένουν μόνο υπογραφές. Ο Ριμπάλτα έχει αποδείξει ότι κινείται κάτω από τα ραντάρ και κάνει μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες είναι λίρα 100 και αποδίδουν στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε όχι μόνο από τον Νίκολιτς στη σεζόν που στέφτηκε πανάξια πρωταθλήτρια. Δεν πήρε μόνο από τον Νίκολιτς αυτό που ήταν να πάρει στην καθοδική πορεία, την πτωτική πορεία που είχε με το πέρασμα των χρόνων ο Αλμέιδα στον πάγκο της, και τα πήρε και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα και σε χρόνο ρεκόρ, και όλος μετά από το δίμηνο έστρωσε η ομάδα και άρχισε να αποδίδει ποδόσφαιρο, την έστρωσε ο Νίκολιτς, αλλά στόχευσε και θα έλεγα κοντά στο άριστα σε πολλές περιπτώσεις στο μεταγραφικό τομέα. Και ο Ριμπάλτα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κίνησε τα νήματα σε αυτή την υπόθεση, κατά κύριο λόγο, και η μεταγραφή αυτή που κάνει τώρα η ΑΕΚ νομίζω ότι θα την ενισχύσει πάρα πολύ. Ο Ουκρανός έχει γεμάτες εμφανίσεις υψηλού επίπεδου και θα έλεγα ότι κάνει και μια ισχυρή εκταμείευση ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ένα ξεκίνημα από ό,τι ακούμε της τάξης των 5 εκατομμυρίων για να γίνει αυτή η μεταγραφή είναι πολύ σημαντικό για το ξεκίνημα και της ΑΕΚ. Θα έλεγα ότι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ μπαίνουν δυνατά ο καθένας από τη δική του πλευρά και από τις δικές του ανάγκες τις αγωνιστικές στο μεταγραφικό παιχνίδι, το μεταγραφικό παζάρι και στην αυτή την παραζάλη του καλοκαιριού, διότι πολλά πάλι τα ξέρουμε. Πολλά ονόματα θα διαβάσουμε, πολλά ονόματα θα κυκλοφορήσουν, πολλά ονόματα προτείνονται, αλλά όποιος κινείται σωστά και μεθοδικά και στρατηγικά, νομίζω ότι κάνει τις στοχευμένες κινήσεις. Ναι, αυτή η περίπτωση του Ουκρανού είναι σημαντική για την ΑΕΚ, τουλάχιστον όπως το διαγράφεται, για τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στο γήπεδο, και μια μεταγραφή με το χρόνο αποδεικνύεται ουσιαστική ή απλώς συμβολική, σημειολογική και εν τέλει αποτυχημένη. Ο Ολυμπιακός είχε πολλές τέτοιες πέρσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε. Η αλήθεια είναι, Δημοσθένη μου.
1: Ο Γρίφος Νίστρουπ είναι για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Η επιλογή στο πρόσωπο ενός νέου ανθρώπου ως προπονητή, ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά, τα έλεγα και τις προάλλες και με τον Γιώργο Βεχελάκη, ίσως είναι κάτι καλύτερο από ένα μεγάλο όνομα, μια άλλη πολύ δοκιμασμένη λύση, που όμως έρχεται σε μια ομάδα που πρέπει να την φτιάξει από την αρχή, πρέπει να έχει πολύ όρεξη για δουλειά, πρέπει να έχει μια νοοτροπία να αναδειχθεί και βλέψεις να αναδειχθεί μαζί με τους ποδοσφαιριστές και να έχουν κοινούς στόχους, να μπουν στα ίδια παπούτσια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θέλει επιστροφή στους τίτλους, είναι πολλά τα χρόνια, είναι πάνω από μια μισή δεκαετία, είναι 16 που έχουν αγεθεί πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, πολλά, πάρα πολλά. Μεγάλος ο χρόνος, τεράστιος για τον Παναθηναϊκό και για την ιστορία του. Και από την άλλη ένας προπονητής, όπως ο Δανός, που επίσης θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και να αρχίσει η καριέρα του να κοσμείται από τρόπαια. Άρα έχουν κοινούς στόχους και πάνε για ένα πραγματικό win-win. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάει να είναι αυτή η ιστορία ένας γρίφος. Νομίζω όμως, όπως αποδείχθηκε δηλαδή και εκ των πραγμάτων, ότι οι επιλογές σε επίπεδα, σε πρόσωπα επίπεδου Ράφα Μπενίτες, με προπονητές καταξιωμένους, με βαριά βιογραφικά, που όμως είναι στη δύση της καριέρας τους, στη δύση της διαδρομής τους, που έχουν γευθεί άλλους πολύ μεγάλους τίτλους. Μπορεί και να μην τους λέει τίποτα ένα ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είπα δεν ήθελε να το πάρει ο Μπενίτες, αλλά ξέρεις, είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο μπορώ να το δουλέψω to the point και να το κατακτήσω, γιατί το έχω ανάγκη και εγώ ίδιο σαν προσωπικότητα για να το βάλω στο βιογραφικό μου. Αυτό είναι ο Νίστρουπ τώρα. Και αυτό που απομένει είναι αν πράγματι πήρε ένα βουλευταρά προπονητή που θα μπει γρήγορα στην ελληνική νοοτροπία και θα μπορέσει να δέσει αυτές τις μεταγραφές και όλα αυτά τα εκατομμύρια που εξοδέψει δίκη του Παναθηναϊκού για να φέρει παίκτες στην ομάδα και να φέρει κι άλλους, έτσι. Παναθηναϊκός θέλει center forward βασικά. Θέλει stopper, θέλει half και κάπου εκεί, και θέλει και back. Έχει δουλειά και ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό τομέα, όπως έχει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ θέλει πολύ λιγότερες διορθωτικές κινήσεις. Και είναι γνωστό αυτό.
0: Ωραία. Δημοσθένη, δεν έχουμε άλλο χρόνο βέβαια, έτσι. Οπότε...
1: Είναι μια ιδιαίτερη ικανότητά μου να σας τον τρώω. Γιώργο, με ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε, ήμασταν μαζί από τις 12 μέχρι τις 2. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Καλή συνέχεια από εμένα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας και Αδριάννα Πούλιου.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 943 Intervention Sports.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Μέσα σε λίγες εβδομάδες η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται και η σωματική αντοχή αυξάνεται αισθητά. Τα ωφέλη συνεχίζονται και μακροπρόθεσμα. Ένα χρόνο μετά τη διακοπή, ο κίνδυνος στεφανίας νόσου μειώνεται περίπου στο μισό σε σύγκριση με έναν καπνιστή. Μετά από 5 έως 10 χρόνια, μειώνεται σημαντικά και ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου. Η διακοπή του καπνίσματος δεν είναι πάντα εύκολη, ωστόσο, κάθε μέρα χωρίς τσιγάρο δίνει στον οργανισμό την ευκαιρία να υπουλωθεί και να ανακτήσει μέρος των λειτουργιών που είχαν επηρεαστεί. Το σώμα διαθέτει μια εντυπωσιακή ικανότητα αποκατάστασης και η απόφαση να σταματήσει κάποιος το τσιγάρο είναι ένα πολύτιμο δώρο ζωής προς τον οργανισμό του.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Επιστρέφοντας για λίγο το βλέμμα εκτός συνόρων, διαπιστώνει κανείς ότι το πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, σαν το γεφέρι της Άρτας, άλλοτε αναζωπυρώνεται, άλλοτε πάλι οδεύει σε μια ύφεση μέσω παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων. Όπως και να έχει, δεν φαίνεται να κοπάζει, πλησιάζοντας τον τέταρτο μήνα σύραξης. Το δυστύχημα είναι ότι έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε ως κανονικότητα τη στρεβλή κατάσταση ενός πολεμικού μετώπου που αναδιατάσσεται και πλέον περνά μέσα από την πολεμική σύραξη του Ισραήλ με τον Λίβανο. Η προσπάθεια Τραμπ να απεγκλωβιστεί κατά τα φαινόμενα σκοντάφτη στην επιμονή Νετανιάχου να επιβάλλει τους δικούς του όρους στην αναμέτρηση με τη Χεζμπολά. Το ζητούμενο συνεπώς τώρα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφέρει αυτή τη φορά να επιβάλλει το δικό του ρυθμό στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και το μεγάλο ερώτημα, αν το μεταξύ τους ρήγμα σηματοδοτεί στην πραγματικότητα και την αρχή του τέλους. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Καταγράφεται ως εξής. Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Μένονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Λίβανο παρά τις διμερείς διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον που συνεχίζονται σήμερα και τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου για πάυση του πυρός. Αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Εκτιμάται ότι το τρέχον έτος ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 4,2% λόγω και της αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Κατατέθηκε όπως είχε προαναγγελθεί το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νέα αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την εξάρθρωση οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος. Κλίμα ακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα μαθηματικά τα θέματα χαρακτηρίζονται σχετικά εύκολα με εξαίρεση το τέταρτο το οποίο απαιτούσε και κριτική σκέψη. Βατά τα θέματα στη βιολογία, απαντήσεις και αναλύσεις στο πόρταλ του σταθμού μας athena984.gr από καθηγητές των φροντιστήριων που καμισάς με τα οποία συνεργάζεται ο Athena984. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει δυναμική, ωστόσο πρέπει να διανύσει μια πορεία μέχρι να ακούσουμε πιστική πρόταση διακυβέρνησης και αυτό ακόμη δεν το έχουμε δει, δήλωσε στον Athena984 ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Μαντζουράνης. Σήμα εκκίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, δρομολογώντας τις και σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε κατόπιν επιθυμίας του εκλειπώντος πριν από την ταφή που τελέστηκε σήμερα στο κημητήριο Καρύφστου. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμοί Κελσίου. να ξεκινήσουμε από αυτή τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που είχαμε σήμερα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, θα λέγαμε, μήνες, η αστυνομία έχει εξέλιξει αυτό το μεγάλο σχέδιο εξάρθρωσης εγκληματικών ομάδων που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλη την χώρα. Από την Κρήτη περάσαμε στη Βόρεια Ελλάδα και σήμερα είμαστε στη Δυτική Ελλάδα με επίκεντρο το Αγρίνιο και περιοχή της Κοζάνης, ένα χωριό ουσιαστικά της Κοζάνης, Κατερίνα, όπου έχουμε το ίδιο μοτίβο. Επίκεντρο φαίνεται να είναι ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων με έναν οργανωτή, θα λέγαμε, του όλου κυκλώματος και περιφερειακά, Κατερίνα, δεκάδες άτομα, πολλά από τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα. Απλώς οι εγκέφαλοι εκμεταλλεύονταν, έπαιρναν τα άφημοι τους και δήλωναν διάφορα πλαστά στοιχεία προκειμένου να αποκομίζουν μεγάλες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ, Κατερίνα, φαίνεται ότι οι εγκέφαλοι έπαιρναν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των επιδοτήσεων και οι υπόλοιποι έπαιρναν ένα μικρό μερίδιο ως αποζημίωση για το γεγονός ότι έδιναν το άφημοι τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι έκαναν μια παράνομη πράξη. 2,5 εκατομμύρια υπολογίζει η αστυνομία, Κατερίνα, ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε αποκομίσει τα τελευταία 4 με 5 χρόνια που φαίνεται να δρούσε. 13 συλλήψεις μέχρι τώρα, 39 συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Οι περισσότερες συλλήψεις πρέπει να έχουν γίνει, Κατερίνα, σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή του Αγρινίου, οι οποίοι μάλιστα οδηγήθηκαν από το πρωί στο αστυνομική διεύθυνση Πετρολακαρνανίας και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από λίγο αναχώρησαν προκειμένου να μεταφερθούν εδώ στην Αθήνα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να περάσουν τη σχετική διαδικασία. Στην Κοζάνη, Κατερίνα, στο επίκεντρο μπήκε ένα χωριό Άγιος Δημήτριος, όπου ουσιαστικά εκεί, Κατερίνα, το μισό χωριό, αν όχι περισσότεροι, έγιναν προσαγωγές τους, διότι εκεί φαίνεται ο εγκέφαλος, υπάλληλος κέντρου υποδοχής διαχείρισης, ο οποίος συνεργαζόταν με ένα ΚΙΔ μέδρα το Αγρίνιο, όπου συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης διαχειριστής του συγκεκριμένου ΚΙΔ. Είχε οργανώσει όλο αυτό το σχέδιο. Ουσιαστικά έπαιρνε όλα τα αφημί των συγχωριανών του, έκανε ψευδείς δηλώσεις, συνεργαζόταν και με έναν επιχειρηματία με γεωργικά μηχανήματα και εκμεταλλευόταν και αυτό το γεγονός και λάμβαναν επιδοτήσεις για δίθεν αγορές τέτοιων μηχανημάτων, πολυδάπανες, και έτσι έβγαζε μεγάλα κέρδη χωρίς να τα δικαιούται, δηλώνοντας είτε διπλάσια στρέμματα όσον αφορά το φυσικό κεφάλαιο, είτε διπλάσια ζώα όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο. Είναι κατά ένα το ίδιο κόλπο.
0: Ακριβώς το ίδιο μοτίβο το οποίο έχουμε δει και στις προηγούμενες υποθέσεις, οι οποίες σκάνε εντός εισαγωγικών η μία μετά την άλλη και όλοι εμείς, εμβρόντιτοι θα έλεγα, ανακαλύπτουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε κάπως έτσι αυτό το σύστημα, το οποίο απλώνεται χωρίς υπερβολή από την Νότια έως τη Βόρεια Ελλάδα, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, Κατερίνα, και τα ποσά που ακούμε πραγματικά προκαλούν ζάλι. 3
0: εκατομμύρια ευρώ
1: ήταν στην Κρήτη το κύκλωμα, 4,5 εκατομμύρια στη Βόρεια Ελλάδα, 2,5 τώρα εκατομμύρια. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι η επόμενη δράση της αστυνομίας θα αφορά περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Είναι, Κατερίνα, το αποτέλεσμα, θα λέγαμε, του ελέγχου που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η ελληνική αστυνομία όταν εξέσπασε το μεγάλο αυτό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμόμαστε τότε τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να κάνουν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, να παίρνουν όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία του οργανισμού με τα χιλιάδες αφημί και να γίνεται έλεγχος ένα-ένα, όπως είχε ανακοινώσει τότε και ο υπουργός ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και αυτά τα αφημί τώρα, Κατερίνα, έχουν φτάσει οι αρμόδιες αρχές, η οικονομική αστυνομία έχει διαπιστώσει τις απάτες που έχουν γίνει και σιγά σιγά εντοπίζονται και οι εγκέφαλοι προκειμένου να γίνεται όπως πρέπει η αστυνομική επιχείρηση και όλα τα στοιχεία, η δικογραφία όπως λέμε να είναι δεμένη, να φτάνει στα χέρια των εισαγγελικών αρχών. Θα έχει συνέχεια, όπως μας δίνουν, Κατερίνα, από την ελληνική αστυνομία αυτή η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Θα έχει δηλαδή και στις επόμενες μέρες και άλλες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες δρούσαν σε όλη τη χώρα, όπως είπαμε, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. πολύ στην πολιτική επικαιρότητα τώρα εμείς. Στον κυκαιώνα της εσωστρέφειας με την ανάπτυξη διαλυτικών φαινομένων βυθίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αριστερά, η οποία από χθες το μεσημέρι, σας θυμίζω, έπαψε να λειτουργεί ως αυτοδύναμη κοινοβουλευτική ομάδα με τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στον προθάλαμο του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σήμερα να σας πω ότι υπέβαλε την παραίτησή του από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Ματζουράνης. Και εμείς πάμε στον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, την αποχώρηση 143 μελών, φαίνεται ότι ο ιός της εσωστρέφειας χτυπάει, εξαπλώνεται μάλλον, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ανάλογη είναι η κατάσταση που επικρατεί και εκεί, με βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να παρουσιάζουν, αν μπορούμε να το πούμε, τάσεις φυγής προς το νέο πολιτικό φορέα του κυρίου Τσίπρα, ενώ ακόμη η ηγεσία της Κουμουνδούρου δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της προκειμένου να δώσει ένα σαφές στίγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη λίγα 24 ώρα μετά τις ανακοινώσεις του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες, ωστόσο κανείς, και αυτό έχει προβληματίσει πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κανείς δεν έχει καταλάβει προς ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Θα υπάρξει μια προσπάθεια να αποσπάσει ένα ψήφισμα, μια απόφαση ο κύριος Φάμελος για συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν ναι, και σε τι ακριβώς θα συνδυάσετε κάτι τέτοιο, όταν ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει μέσω των εκπροσώπων του ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεργαστεί με κόμματα ή πολιτικούς φορείς. Και αυτό είναι και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι ισοκομματικοί αντίπαλοι του κυρίου Φάμελου, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, οι οποίοι θεωρούν ότι το κόμμα θα πρέπει να διατηρήσει την πολιτική αυτονομία. News. Πώς θα τους αντιμετωπίσει ο κύριος Τσίπρας και να οργανωθεί για τις επόμενες εκλογές. Αυτά τα ζητήματα θα τεθούν και στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας αύριο, η οποία αναμένεται να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως και η Κεντρική Επιτροπή, η Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν βουλευτές που δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα των άλλων συναδέλφων από τη Νέα Αριστερά και να τους δούμε να αναξαρτοποιούνται τις επόμενες ημέρες, πριν ακόμα δηλαδή συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος και η Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε παραιτήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουν παραιτηθεί αρκετά στελέχη που σήμερα μόλις είχαμε και την παραίτηση του κ. Ματζουράνη, ο οποίος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και περιμένει και αυτός, όπως καταλαβαίνουμε, να πάρει το σήμα για το πολιτικό φορέα.
0: Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι είναι στον προθάλαμο. Το ζητούμενο είναι αν θα ανοίξει και η πόρτα από την πλευρά του κ. Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
2: Σε επίπεδο ψηφοφόρων, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Από εκεί και πέρα κανένας, αυτό το λέει και η κυρία Φωνικολάκου, δεν έχει εξασφαλισμένη
0: εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, να υπενθυμίσουμε. Ακριβώς. Για να ξεκιονόμαστε σιγά σιγά.
2: Κανένας δεν θα τύχει προνομιακής μεταχείρισης, και αναφέρομαι σε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή δεν θα δούμε, ή μάλλον δεν θα τους δοθεί η ευκαιρία, ακόμα και αν πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, να εμφανίζονται ή να διεκδικούν θέση, γιατί εκεί κάπως πάνε να το περιφρουρήσουν αυτό. Να εμφανίζονται στα κανάλια ως εκπρόσωποι του κ. Τσίπρα.
0: Ναι,
2: πρόσωπα
0: ναι.
2: Τα οποία μπορεί να φεύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και δηλαδή να μην λειτουργούν με αυθαίρετο τρόπο ως εκπρόσωποι του νέου κόμματος. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, δόξα τω Θεώ έχει ανακοινώσει 5 εκπροσώπους, τύπου ο κύριος Τσίπρας, για να βγαίνουν στα κανάλια. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και αν φύγουν κάποιοι τώρα που θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι θα έχουν την εξοδότηση, τουλάχιστον στο επικοινωνιακό
0: λόγο και προβολή εικόνας, με λίγα λόγια. Μας λες, η επικοινωνιακή διαχείριση γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο που δεν θα παραπέμπει σε παρελθοντολογία, αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Ναι, Ναι, γιατί υπάρχουν και πρόσωπα που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κατά καιρούς έχουν βρεθεί και στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής mm-hmm. και σε καμία περίπτωση μάλιστα. ο κ. Τσίπρας δεν θα ήθελε να τους απαντάρει ως στελέχη της πρώτης γραμμής στο νέο το εγχείρημα. Να πω και ένα παραπολιτικό, ο κ. Τσίπρας σήμερα είχε και μια συνάντηση με την γνωστή ηθοποιό, την κυρία τη Θεοπούλα από το Παραπέντε, mm-hmm. Η οποία εμφανίστηκε σε ένα βίντεο με τον κύριο Τσίπρα να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη μάλιστα. του νέου κόμματος.
0: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Στη νέα δυναμική που δημιουργεί το κόμμα Τσίπρα, αναφέρθηκε στο μεταξύ ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Άλεξης Χαρίτσης και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, τον οποίο φιλοξένησαν εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 η Βούλα και η Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης. Αναφερόμενος στην αποχώρησή του, ο κύριος Χαρίτσης τόνισε ότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν παρέπεμπαν σε αδυναμία συγκρότησης ενός λαϊκού αριστερού μετόπου απέναντι στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Στο προγραμματικό συνέδριο πράγματι υπήρξε, θα έλεγα, ένας συμβιβασμός. Υπήρξε μια προσπάθεια ακριβώς να μην οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα. Ο συμβιβασμός αυτός, επιτρέψτε μου να πω, ότι προέβλεπε και την συνέχιση της προσπάθειας για τη διαμόρφωση αυτού του οποίου εμείς ονομάζαμε λαϊκό μέτωπο ή εναλλακτικός πόλος απέναντι στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα έγινε σαφές ότι δεν μπορεί αυτή η προσπάθεια να προχωρήσει, γιατί θεωρώ ότι δεν ήταν κτήμα όλου του κόμματος. Καταρχάς, είναι πολύ πρόωρο το κόμμα του κ. Τσίπρα μόλις τώρα παρουσιάστηκε και ανακοινώθηκε, έτσι. Θεωρώ όμως ότι αυτό το οποίο έχει καταφέρει, και δεν είναι λίγο, και εγώ δεν το υποτιμώ καθόλου, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κινητικότητα, μια δυναμική και κυρίως να ακουστεί ο ίδιος από τα λαϊκά στρώματα, τα οποία είχαν κλείσει τα αυτιά τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Με ευθύνη όχι δική τους βέβαιως, αλλά ημών, εννοώ των κομμάτων, ημών με ήττα το λέω, ναι, βάζω δηλαδή και τον εαυτό μου μέσα, των κομμάτων της αριστεράς. Άρα με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ταράζει λίγο τα λιμνάζοντα νερά. Από εκεί όμως να φτάσεις μέχρι το να παρουσιάσεις μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης mm-hmm. που θα πείθει την κοινωνία ότι όντως ναι, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά της αριστεράς, νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση η οποία πρέπει να διανυθεί και δεν έχει διανυθεί ακόμα.
0: Δεν μετανιώνουμε για την επιλογή μας, δήλωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος, επίσης πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πλέον ανεξάρτητος. Η μόνη προσπάθεια στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που φαίνεται ότι δίνει μια ελπίδα είναι η κίνηση της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος, μιλώντας στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Η μόνη προσπάθεια στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς που φαίνεται ότι μπορεί ξανά να συγκινεί ένα κόσμο, να δίνει μια ελπίδα, να δίνει μια χαρά, είναι η κίνηση της συμπαράταξης. Θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη. Πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη, να τη βοηθήσει να αποκτήσει την κοινωνική υγεία που χρειάζεται, να τη βοηθήσει να γίνει συγκεκριμένη σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία, που είναι φυσιολογικό ακόμα να μην έχουν αναπτυχθεί πλήρως και να είμαστε στο αρχικό περίγραμμα. Και πρέπει να το κάνει όχι με μια λογική, αν θέλετε, εσωτερικού εμφυλίου, αλλά πρέπει να το κάνει με μια λογική μια πρόταση, η οποία όντως μπορεί αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε να παράξει αποτελέσματα. Εγώ επιθυμώ να υποστηρίξω αυτόν τον χώρο, αλλά ξαναλέω ότι επιθυμώ να τον υποστηρίξω σε κάθε σενάριο. Δεν μπαίνω σε συζήτηση και διαπραγματεύσεις στο αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι. Το γεγονός ότι υπήρξε ένα τεράστιο κενό στην αριστερά και με ευθύνες και της Νέας Αριστεράς και με ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και με όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά το 23 είναι αυτό το οποίο έδωσε ξανά τη δυνατότητα στον Αλέξη Τσίπρα να σχεδιάσει να κάνει μια επιστροφή. Αυτή η επιστροφή, όλα τα δεδομένα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι όντως καταφέρνει να δημιουργήσει ξανά όρους συσπήρωσης. Εγώ θέλω να μείνω στο θετικό. Καταλαβαίνω και την ανάγκη ανάδειξης νέων προσώπων, δηλαδή ανθρώπων που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι την κρίσιμη στιγμή θα υπάρξει ένα ευρύτερο κάλεσμα δυνάμεων, κόσμου, ανθρώπων για να στηρίξουν και να συσπηρωθούν μέσα σε αυτό το εγχείρημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ορθό. Το κρίσιμο εδώ για μένα παραμένει το πολιτικό πλαίσιο. Σήμερα αυτός ο οποίος μπορεί να κερδίσει, σήμερα αυτός ο οποίος μπορεί να κινητοποιήσει, είναι αυτός ο οποίος θα εξηγήσει με απλούς όρους πώς θα πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα, πώς θα έχουμε φτηνότερα ενίκια, καλύτερα σπίτια, πώς θα έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες.
0: Στον αντίποδα, δύσκολη χαρακτήρισε η Πέττη Πέρκα τη συνθήκη για τη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και δεκάδων στελεχών. Η πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εκτίμησε ότι δεν είναι τυχαίος ο χρόνος, προφανώς συνδεόμενος άμεσα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Πέρκα μίλησε στο πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης με την Αθήνα Κορλίρα.
5: Ήταν αναμενόμενη κίνηση των συντρόφων και των συντροφιστών να αποχωρήσουν και μάλιστα έγινε και λίγο αργά, θα έλεγα. Προσφάτως είχαμε και αλλαγή ηγεσία Αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη, κυρίως με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί το κόμμα παραμένει με την πλειοψηφία ενεργό. Θα φανεί αυτό πολύ σύντομα και με όσο σχεδιάζει. Η κοινοβουλευτική ομάδα βέβαια πάβει να υπάρχει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γενικότερα εγώ θα έλεγα για τη Βουλή, όταν διαλύονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ειδικά της αριστεράς. Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος. Προφανώς και υπάρχει ένα ενδιαφέρον το πώς θα συνεχίσουν οι συντροφικές συντρόφισσες και έχει να κάνει βεβαίως με την ίδρυση του κόμματος του Αλεξίδη. Από το συνέδριο βγήκαμε με ομόφωνη απόφαση, η οποία μάλιστα περιέγραφε ότι δεν ενδιαφέρει τη Νέα Αριστερά μια θολή κεντροαριστερά, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με προσωποπαγή και αρχηγοκεντρικά κόμματα. Εκεί έγινε μάλλον ένας λάθος χειρισμός, κυρίως από τους συντρόφους της άλλης άποψης, που μιλούσαν για λαϊκό μέτωπο. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Προφανώς όλοι είχαμε πει ναι σε ένα λαϊκό μέτωπο. Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι αυτό δεν υπάρχει, τουλάχιστον τους υπάρχοντες σχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, ναι, η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Αριστερά, έστω και αυτό, θα κατέβει σε εκλογές.
0: Όταν λες πράγματα που όλοι συμφωνούν, αλλά δεν λες πώς θα τα κάνεις, δεν λες τίποτα. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984 και το Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
6: Έχουν ένα κοινό. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά. Διαφορετικές καταβολές, διαφορετικές προσωπικότητες. Έχουν όμως ένα κοινό.

0: κλίμα του ιδιωτικού τομέα της χώρας. Αυτά μας τα επέβαλε. Γι' αυτά δεν θα μιλήσει.
1: Θέλω να σου ρωτήσω αν ως μέρα 25 υπάρχει περίπτωση να ανοίξετε κάποιο διάλογο ή να συμπράξετε με κάποιους, ας πούμε, τους εναπομείναντες στη Νέα Αριστερά που βλέπουν προς μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση όπως και εσείς.
0: Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε ούτε το μονοπόλιο της αγνότητας, ούτε το μονοπόλιο της αριστεροσύνης, της ευφυΐας, του ήθους. Οπότε η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ένα μεγάλο ναι. Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση με όλους τους ανθρώπους που συμφωνούν στα βασικά πράγματα και θέλουμε να κάνουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα ανοίξουμε χωρίς κόκκινες γραμμές.
2: Στο μεταξύ, τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων ημερών με φόντο τα νέα κόμματα προκαλούν συζητήσεις, παραπέμποντας ένα σκηνικό ανακατατάξεων με το Πασόκ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενίοτε και αυτό της κυρίας Καριστιανού. Στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν τα νέα δεδομένα. Υπάρχει προβληματισμός. Ο Παναγιώτης Σταδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τα παρακολουθούν, Κατερίνα, όντως, και μάλιστα πολύ προσεκτικά. Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται τις τελευταίες μέρες στον απόϊχο της σύνδρυσης των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού και δείχνουν το Πασόκ για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Είναι φυσικά πολύ μακριά από το στόχο που έχει θέσει για την πρωτιά στις εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, όπως έχει δηλώσει ο κ. Ανδρουλάκης. Ωστόσο, τόσο η ηγεσία του Πασόκ όσο και κορυφαία στελέχη του αντιμετωπίζουν το γεγονός με ψυχραιμία και εκτιμούν ότι μόλις σταματήσει η υπερπροβολή των κομμάτων όπως τη χαρακτηρίζουν, τα δεδομένα θα αλλάξουν. Σημειώνω ωστόσο ότι μελετούν προσεκτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων και τονίζουν ότι όταν μεταφερθεί η αντιπαράθεση πραγματικά στον πεδίο των προτάσεων και των προγραμματικών θέσεων μεταξύ των κομμάτων, τότε θα φανεί διαφορά υπέρ του Πασόκ. Αναφέρουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι το μοναδικό έτοιμο και έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα και μάλιστα κοστολογημένο. Mm-hmm. Και ένα πρόγραμμα που απαντά, όπως αναφέρουν, στα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Και εκτιμούν ότι είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να αντιπαρατεθεί πραγματικά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλά, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει το κόμμα που βρίσκεται απέναντί της να μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και από όσους ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Και εκτίμησε ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το Πασόκ και είναι το μόνο που μπορεί να πετύχει και μια νίκη απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Στο ίδιο μήκος κύματος, η κ. Διαμαντοπούλου περιέγραψε τον Αλέξη Τσίπρα ως εκπρόσωπο του λαϊκισμού και υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν έχει παρουσιάσει ακόμα ολοκληρωμένες θέσεις και προτάσεις, ως εκ τούτου δεν μπορεί να παρατεθεί πραγματικά με το Πασόκ και είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα θέματα μαζί με την προετοιμασία του Πασόκ για τις εθνικές εκλογές θα συζητηθούν κατά πάσα πιθανότητα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Εκεί θα τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα αλλά και αυτό των προγραμματικών πιθανά συνεργασιών στο επόμενο διάστημα και φυσικά μετά τις κάλπες των εθνικών εκλογών.
2: Σε Κατερίνα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα επαναλλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει, ο εκπαιδευτικός μας συντάκτης. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, χωρίς προβλήματα, η σημερινή ημέρα και η σημερινή ημέρα των επαναλλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Στα αρχαία, να σας πω, το διδαγμένο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη, ένα κείμενο το οποίο σίγουρα βρισκόταν μέσα στα λεγόμενα σως, ήταν ένα από τα αναμενόμενα κείμενα. Το ίδιο και το παράλληλο κείμενο, το οποίο ήταν απόσπασμα από ομιλία του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου για το ρόλο της δικαιοσύνης, και αυτό ήταν στα αναμενόμενα. Λίγο θα δυσκολέψει κατά πάσα πιθανότητα το αδίδακτο κείμενο περί mm-hmm. του σηκού απολογία του Λυσία, mm-hmm. ένα δικανικό κείμενο το οποίο χρόνια έχει να πέσει στις πανελλαδικές εξετάσεις και ίσως δυσκολέψει τους υποψήφιους. Ωστόσο και οι γραμματικές και οι ετυμολογικές και οι συντακτικές παρατηρήσεις δεν είχαν πρόβλημα σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Να σας πω ότι η εξεταστική διαδικασία των γενικών λυκείων συνεχίζεται την Παρασκευή με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Αύριο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Παράλληλα προχωράει και η διαδικασία αξιολόγησης των γραπτών. σιγά σιγά διορθώνονται και όσα γραπτά έχουν ήδη

0: δοθεί από την Τρίτη. Να θυμίσω ότι στους ρυθμούς των εξετάσεων έχουν μπει και τα γυμνάσια, καθώς ξεκίνησαν χθες οι προογικές και απολυτήριες εξετάσεις. Θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, ενώ στις 12 Ιουνίου θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, οι προογικές της πρώτης και της δεύτερης τάξης του Λυκείου, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Ισίδωρε. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον σχολιασμό των θεμάτων των μαθηματικών από τη μαθηματικό Μάνια Δρόσου.
2: Σίγουρα τα θέματα εξετάζουν ένα μεγάλο μέρος της ύλης, αν όχι όλο. Το θέμα α είναι στον κλασικό τύπο, οπότε με ορισμούς και ερωτήσεις σωστού ή λάθους, οπότε ένας καλά προετοιμασμένος και διαβασμένος μαθητής θα μπορούσε σίγουρα να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το θέμα β θα το θεωρούσαμε βατό, καθώς εξετάζονται έννοιες από το πρώτο κεφάλαιο και ίσως το τρίτο ερώτημα, το Β3, θα μπορούσε να δυσκολέψει κάποιους μαθητές. Όσον αφορά το θέμα Γ, πάμε πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται εκτενώς δηλαδή η ύλη μας. Δεν παρουσιάζει και αυτό ιδιαίτερες δυσκολίες.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
10: Μαθηματικά.
11: Όχι, ήταν το θέμα ήταν.
10: Πολύ εύκολα, εντάξει, καλά ήταν. Όποιος είχε διαβάσει έγραφε.
12: Μαθηματικά.
11: Πώς ήταν τα θέματα?
12: Εντάξει, σχετικά καλά. Είχε καλή θεωρία. Οι ασκήσεις, εντάξει, έτσι και έτσι.
11: Καλά τα πήγες?
12: Θεωρώ πάνω κάτω, ναι. Θα μπορούσα να είχα πάει καλύτερα, η αλήθεια είναι. Κάποια ήταν βατά, κάποια κατά τη γνώμη μου δεν ήταν τόσο. Μερικά τα έγραψα, αλλά κάποια δεν τα ακούμπησα καθόλου.
1: Σπύρος Χαλκιάς στην τηλεφωνική γραμμή να μας μεταφέρει το κλίμα. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Να πούμε ότι αυτή τη φορά τα παιδιά είχαν μια αρκετή ένταση από την ώρα που μπαίνανε, ήταν αγχωμένα πολύ. Στο 403ο Γενικό Λύκειο Αθήνας λοιπόν, όπου στο τέλος όταν βγήκανε τα πρώτα παιδιά άρχισαν να λένε ότι τα μαθηματικά ήταν δύσκολα. Αργότερα λοιπόν όταν βγήκανε οι πρώτοι καλά διαβασμένοι είπαν ότι ήταν βατά. Εύκολα τα μαθηματικά για τους περισσότερους λοιπόν που είχαν διαβάσει πολύ καλά, αλλά με κάποιες δυσκολίες όμως και σε κάποια σημεία, ειδικά στο σημείο Γ, στο θέμα Γ όπως μου είπανε, από αυτούς που δεν είχαν διαβάσει πολύ καλά εκεί μου είπαν ότι μπλόκαρα λίγο και μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά μια μαθήτρια όταν πήραν τα θέματα, κάποια παιδιά που και φίλοι και μαθητές της και είχαν διαβάσει όλοι μαζί καλά, έπιασαν το κεφάλι τους. Το γάμα θέμα λοιπόν αρκετοί μαθητές τους δυσκόλεψε. Όμως σε γενικές γραμμές τα μαθηματικά ήταν εύκολα για αυτούς που είχαν διαβάσει πολύ καλά, αλλά και αυτοί που είχαν διαβάσει λιγότερο έγραψαν όχι όπως τα ήθελαν. Το ίδιο ακούσαμε και τα παιδιά για τα αρχαία, ήταν εύκολα τα θέματα, όπως και τα θέματα στην ανθρωπιστική και στην υγεία, και εκεί δήλωσαν ότι είχαν διαβάσει τα πήγανε καλά. Πάντως τα παιδιά φαινόντουσαν πάρα πολλά τα παιδιά ήταν πολύ αγχωμένα, ήταν, το στρες φαινόταν στο πρόσωπό τους και η κούραση. Και μάλιστα άκουσα ότι ένα παιδάκι κινήθηκε από τις 9 μέχρι τις 4 στο θρανείο, κυριολεκτικά ξύπνησαν οι δάσκαλοι, γιατί η αναφορά που μου πάνε τα παιδιά περιμένουν τα θέματα είναι πολύ σκληρό και τους και ψυχοφάω πάρα πολύ το κομμάτι που δεν ξέρουν τι να κάνουν αναμένοντας κατερίνα τα θέματα.
1: Να Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εδώ εγώ να υπενθυμίσω ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να ανατρέξουν και στο πόρταλ του σταθμού μας www.athina984.gr για αναλύσεις και απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς των φροντιστήριων που καμίσας. Επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Σήμα εκκίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση θα δώσει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει έως τις εκλογές. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ, η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και χθες είχαμε και την πρώτη κίνηση από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατέθεσε κείμενο με τα 30 άρθρα που θα τεθούν προς αναθεώρηση, με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη, αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι η στέγη. Η κυβερνητική πλειοψηφία καταγράφει στο κείμενο την προεκλογική δέσμευση για αναθεώρηση του άρθρου 16, ώστε να επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και την επέκταση της επιστολικής ψήφου στους εντός επικράτειας εκλογής. Προτείνει επίσης την αυστηρή κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο, αλλά και την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών, αλλάζοντας έτσι τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Το χρονοδιάγραμμα τώρα, Κατερίνα, λέει ότι αύριο, μετά τη συνεδρία της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, θα αποσταλεί επιστολή στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους τους αναλόγως με την κοινοβουλευτική τους δύναμη. Μετά την προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και θα δώσει τυπικά και το πράσινο φως για να ξεκινήσει η αναθεωρητική διαδικασία. Η παρούσα φάση της προτείνουσας Βουλής, αυτή είναι η προτείνουσα, η επόμενη είναι η αναθεωρητική, προβλέπει ότι στο τέλος των εργασιών τη Επιτροπή θα πρέπει να διεξαχθούν στην Ολομέλεια 2 ψηφοφορίες με ένα μήνα απόσταση μεταξύ τους. Στην ψηφοφορία θα μπουν όλα τα προτινόμενα άρθρα προς αναθεώρηση και εφόσον πάρουν 180 ψήφους και στις δύο διαδικασίες, τότε η επόμενη Βουλή, ψηφοφορίες μάλλον, η επόμενη Βουλή θα πρέπει να αναθεωρήσει τα άρθρα με 151. Εάν πάρουν ωστόσο απλή πλειοψηφία, δηλαδή από 151 έως 179 ψήφους, θα απαιτείται στην επόμενη Βουλή 180. Ενώ αν δεν περάσουν τον πύχη των 151 ψήφων, τότε απορρίπτονται αυτομάτως. Δεν πάνε στην επόμενη Βουλή δηλαδή. Πάντως, επί της ουσίας, γνωρίζουμε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαμηνήσει ότι δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα υπάρξει συνένεση στην παρούσα Βουλή για να φτάσουμε τις 180 ψήφους. Επομένως, το κέντρο βάρους πέφτει στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Να σας πω μια τελευταία πληροφορία. Ότι ο αρχικός προγραμματισμός για τις ψηφοφορίες θέτει την πρώτη ψηφοφορία για 27 ή 28 Ιουλίου για να ακολουθήσει η δεύτερη, μετά από ένα μήνα δηλαδή, στις 27 ή 28 Αυγούστου. Με τον τρόπο αυτό στην ουσία διατηρείται, θα λέγαμε, και ένας καθαρός ορίζοντας ακόμη και για προσφυγές στις κάλπες, Κατερίνα, το φθινόπωρο.
1: Μάλιστα, από τη Βουλή, Στέλλα Παπαμιχαήλ, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Στυλιανίδη, καλό σας μεσημέρι.
15: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Ακούσαμε το ρεπορτάζ αναλυτικά από τη Βουλή. Καταρχάς, ένα σχόλιο για το χρόνο εκκίνησης, κύριε Στυλιανίδη, της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Συμπίπτει υπό μία έννοια με την εκκίνηση μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου.
15: Πάντα.
1: Είναι κάτι που δεν περνά απαρατήρητο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί μια μεγάλη θεσμική τομή, όπως η συγκεκριμένη, να βρει ζωτικό χώρο στη δεδομένη χρονική συγκυρία.
15: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αναθεώρηση η οποία να μην έχει προεκλογικό χαρακτήρα, διότι αμέσως μετά την προτείνουσα Βουλή μεσολαβεί η λαϊκή τιμιγορία πριν πάμε στην αναθεωρητική. Επομένως, δεν είναι καθόλου περίεργο. Η δέσμευση για αναθεώρηση έχει κοινοποιηθεί πριν από τις εκλογές του 23 από τον Πρωθυπουργό. Η διαβούλευση έχει ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα είχε το χρόνο το πολιτικό σύστημα όλο να προετοιμάσει προτάσεις, και όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, αλλά και οι θεσμικοί φορείς ή οι κοινωνικοί εταίροι, με τους οποίους εγώ, πολλούς εκ των οποίων είχα Έχω έρθει σε επαφή, δηλαδή Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, Ένωση Εισαγγελέων, η Κεντρική Ένωση Δήμων, Κοινωνικοί Φορείς, οι συνταγματολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες, έχουν καταθέσει προτάσεις. Επομένως δεν είναι δικαιολογία αυτό.
1: Ναι.
15: Η συζήτηση έχει τρέξει μέχρι τώρα καλά.
1: Mm-hmm.
15: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, την εσωτερική μας διαβούλευση δηλαδή, πήραμε μερικές εκατοντάδες προτάσεων, 60 βουλευτές αντέδρασαν θετικά.
1: Mm-hmm.
15: Εμείς επεξεργαστήκαμε συνθετικά αυτές τις προτάσεις και καταλήξαμε σε 30 και πλέον άρθρα, τα οποία μπορούν να συζητηθούν, αλλά αυτά αποτελούν τη βάση της συζήτησης. Δηλαδή είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καινούργια πρόταση, η οποία είναι επαρκώς και επιστημονικά τεκμηριωμένη.
1: Μάλιστα. Να εστιάσουμε λίγο, κύριε Στυλιανίδη, στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Να μας πείτε τι ακριβώς προτείνετε. Θυμίζω ότι έχει προηγηθεί μια μεγάλη συζήτηση. Δεν θα σας πάω στις αντιδράσεις των κομμάτων, αλλά σε αυτό που αισθάνεται ο πολίτης. Και το μεταφέρω, ότι υπάρχει ένα διάχυτο αίσθημα περί άνησης μεταχείρισης πολιτών έναντι πολιτικών. Στο φυσικό δικαστή, τι θα δούμε, τι προτείνετε, για πείτε μας.
15: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι η συζήτηση θα πρέπει σε αυτό το άρθρο και ο προβληματισμός να μας οδηγήσει σε μια ισορροπία ανάμεσα από τη μία πλευρά στην απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που εκνευρίζει την κοινωνία δικαιολογημένα και οθεί πάρα πολλούς στα άκρα, είτε του αριστερού ακτιβισμού είτε του δεξιού φασισμού.
1: Έτσι.
15: Και στην απόρριψη της δημοκρατικής διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά είναι απόλυτη τιμωρητικότητα, η οποία πολλές φορές στο παρελθόν έχει ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή της Ελλάδος, έχει διχάσει τους Έλληνες, έχει ξυπνήσει τα πολιτικά πάθη.
1: Ναι.
15: Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μια ισορροπία.
1: Mm-hmm.
15: Πώς προτείνουμε εμείς αυτή την ισορροπία να διαμορφωθεί? Προτείνουμε να καταργηθεί το αμελητή,
1: mm-hmm.
15: δηλαδή απευθείας αποστολή του φακέλου ενός ενεχόμενου υπουργού στη Βουλή.
1: Mm-hmm.
15: Προτείνουμε να καταργηθεί επίσης η δυνατότητα της Βουλής από μόνη της να συνθέτει προκαταρτικές ή εξεταστικές επιτροπές, προανακριτικές επιτροπές, δηλαδή να ασκεί δικαστικά καθήκοντα, και εισηγούμεθα αυτό το καθήκον να πάει στο φυσικό δικαστή, δηλαδή ο εισαγγελέας εφετών να είναι αυτός ο οποίος θα διενεργεί την προκαταρτική εξέταση όταν αποδεικνύεται ότι κάποιος υπουργός έχει πέσει σε ένα ποινικό αδίκημα,
1: mm-hmm.
15: ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αντιστοίχως ή ένα πιο συλλογικό όργανο,
1: mm-hmm.
15: που έχει την εμπειρία να διακρίνει τις κυβερνητικές πράξεις και τις ποινικές ευθύνες, θα μπορεί να εισηγείται, να απευθύνει κατηγορητήριο και να στέλνει το σχετικό φάκελο στη Βουλή,
1: mm-hmm.
15: η οποία τελικώς θα πρέπει να πάρει την απόφαση εάν θα παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο τον ενεχόμενο ή όχι.
1: Μάλιστα, κύριε.
15: Έχουμε δηλαδή ενίσχυση της δικαστικής εξουσίας στην ιστορία αυτή. Έχουμε όμως και τη συμμετοχή της νομοθετικής εξουσίας, διότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και μια διάκριση μεταξύ κυβερνητικών πράξεων και νομικών παρανομιών, ας το πω.
1: Μάλιστα. Θα έλεγα ότι δεν απέχει πολύ και η πρόταση που έχουμε ακούσει από πλευράς ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του άρθρου 86.
15: Ναι, και το ενδιαφέρον είναι αφού συμφωνούμε γιατί δεν ψηφίζουμε.
1: Εδώ τώρα θέλω να σας πάω, κύριε Στυλιανίδη. Πώς θα απευθυνθείτε ειδικά στο ΠΑΣΟΚ που είναι θεσμικά αξιωματική αντιπολίτευση για τις απαιτούμενες 180 ψήφους, όταν
15: καταρχήν
1: υπάρχει...
15: να πούμε τώρα ότι αν θυμάμαι καλά τα νούμερα όπως διαμορφώνονται μετά την ανεξαρτητοποίηση και άλλων βουλευτών, αξιωματική αντιπολίτευση είναι μάλλον η ανεξάρτητη στην Ελλάδα.
1: Ναι, σε επίπεδο δύναμης κοινοβουλευτικής, ναι, αλλά θεσμικά παραμένει
15: λοιπόν,
1: η αξιωματική. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς θα απευθυνθείτε στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν όταν υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, ηλεκτρισμένη θα έλεγα, στη σκιά ανοιχτών υποθέσεων που άπτονται των θεσμών και του κράτους δικαίου. Υποκλοπές, ο ΠΚΕΠΕ, Τέμπη, κάτι το οποίο σηκώνει πολύ η αντιπολίτευση και η διαξιωματική λόγω και των υποκλοπών από πλευράς με την εμπλοκή του ονόματος του κυρίου Ανδρουλάκη.
15: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω κάτι, ότι ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν, αλλά όχι πώς θα αλλάξουν. Επομένως και η απόλυτη πλειοψηφία επαρκεί για να στείλουμε τα υποσυζήτηση άρθρα στην αναθεωρητική. Αυτή είναι η επιτυχία.
1: Ναι, αλλά ο συνταγματικός νομοθέτης απαιτεί ύψιστη συνεννόηση, έτσι δεν είναι, στη διαδικασία.
15: Συνεννόηση απαιτεί στην πρώτη ή στη δεύτερη.
1: Ναι.
15: Θέλω να σας πω ότι είναι επιτυχία για την πρώτη, καταρχήν να αποφασίσει κάποια άρθρα ότι πρέπει να αλλάξουν. Και είναι επιτυχία για τη δεύτερη το να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε για το πώς θα αλλάξουν αυτά τα άρθρα.
1: Ναι.
15: Αυτό βέβαια ο συνταγματικός νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθεί νωρίτερα για θέματα τα οποία είναι επαρκώς όρημα. Το έχουμε στο παρελθόν ζήσει. Εμένα δεν με φοβίζει το πολιτικό κλίμα. Θα σας πω γιατί. Διότι έχω την εμπειρία της αναθεωρήσεως του 19,
1: ναι, ναι,
15: όπου η πρωτείνουσα Βουλή τότε είχε επισημάνει 144 διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων, από τις οποίες τις 49 τις έστειλε ως διαφωνίες στην αναθεωρητική Βουλή και ως πρόεδρος της αναθεωρητικής, μέσα σε ένα κλίμα, θα έλεγα, υφαλιότητος, επιστημονικής τεκμηρίωσης και υπεύθυνης πολιτικής συζήτησης, καταφέραμε 8 συν 1 αλλαγές. Και μάλιστα η μία, η ένατη,
1: ναι, ναι,
3: επιτεύχθηκε ολομένη λίγο πριν κλείσει.
15: Άρα, πρώτον, κάθε φορά αυτές οι συζητήσεις είναι προεκλογικές. Δεύτερον, και οι δύο βουλές μπορούν να συμβάλλουν. Και τρίτον, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά και οι βουλευτές που συμμετέχουν στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, δεν πρέπει να εγκλωβίζονται σε μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, γιατί δεν συζητούν ένα τρέχον νομοσχέδιο ή το αντικείμενο μιας εξεταστικής ή μιας προανακριτικής επιτροπής. Συζητούν το χάρτη του μέλλοντος και το βλέμμα τους επομένως πρέπει να είναι στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές, αλλά στις επόμενες γενιές.
1: Μάλιστα.
15: Αν θέλουν να είναι υπεύθυνοι και σοβαροί σε αυτή τη δουλειά που τους έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός και το κοινοβούλιο.
1: Κύριε Στυλιανίδη, αναφερθήκατε, περιγράψατε μάλλον τις απαιτούμενες πλειοψηφίες στην προτείνουσα και την αναθεωρητική Βουλή και έρχεται το Πασόκ, λέει, προτάσει μάλλον την ανάγκη αυξημένων πλειοψηφιών και αναθεώρηση του άρθρου 110, έτσι ώστε να μην μπορεί εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να αλλάζει κατά το δοκούν και να ορίζει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων στην αναθεωρητική Βουλή. Λέει λοιπόν όχι στη λευκή επιταγή. Είναι μια πολύ ευλογή επιχειρηματολογία. Θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού.
15: Κοιτάξτε, μια λογική υπάρχει στη συζήτηση της αναθεώρησης του άρθρου 110 με στόχο να υπάρξει δυνατότητα σε μία Βουλή να γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία η αναθεώρηση, στο ότι η τεχνολογία, η επιστήμη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις πολλές φορές είναι ραγδαίες,
1: ναι, ναι,
15: σε ρυθμό τέτοιο που το Σύνταγμα ενδεχομένως δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει. Αλλά εδώ υπάρχει και μια άλλη φιλοσοφία που εμπεριέχεται στο Ελληνικό Σύνταγμα του 1975, που αποδείχθηκε ότι είναι το ανθεκτικότερο σύνταγμα, όχι γιατί είναι αυστηρό, αλλά κυρίως γιατί είναι ανοιχτό. Έχουμε την δυνατότητα να οριμάσουμε τα θέματα μέσα από τις δύο βουλές,
1: ναι,
15: που μεσολαβούν και εκλογές. Και εκεί πέρα οι πλειοψηφίες που διαμορφώνονται δεν είναι ευκαιριακές πλειοψηφίες. Δηλαδή, ένα όριμο θέμα που με άνεση μπορεί να ψηφιστεί στην προτείνουσα και με άνεση μπορεί να ψηφιστεί και στην αναθεωρητική Βουλή, δείχνει ότι έχει οριμάσει και πρέπει να επιτευχθεί η αλλαγή. Επομένως, έχει θετικά και αρνητικά επιχειρήματα κάθε πρόταση. Και αυτή η πρόταση που κάνει η αντιπολίτευση και η πρόταση που ισχύει παραδοσιακά από τα μέχρι τώρα εφαρμοσμένα του συντάγματος.
1: Είστε δεκτικοί σε μια τέτοια αλλαγή, αυτό θέλω να καταλάβω.
15: Κοιτάξτε,
1: γιατί μας είπατε ότι είστε ανοιχτοί στη συζήτηση.
15: Υπάρχει και μια άλλη διάσταση.
1: Ναι.
15: Το άρθρο 110, εκτός από την αναθεωρητική διαδικασία, προβλέπει και το σκληρό αξιακό πυρήνα του συντάγματός μας, τον οποίο εμείς δεν θέλουμε να αγγίξουμε. Προβλέπει δηλαδή μια σειρά άρθρων τα οποία δεν πρέπει να αλλάξουν, γιατί εν ώψη μιας ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης που κλωνοποιεί τα πολιτιστικά και πολιτικο-οικονομικά μοντέλα, αυτά αποτελούν αξίες που είναι συνδεδεμένες με το DNA του ελληνικού πολιτισμού και της εθνικής μας ταυτότητας. Γι' αυτό το λόγο διατυπώνω αυτή τη στιγμή την επιφύλαξη. Διαφορετικά θα μπορούσαμε σε μια άλλη συγκυρία να το συζητήσουμε.
1: Μάλιστα.
15: Πάντως δεν θα αποτύχει κανείς εάν, παραδείγματος χάρη, η απόφαση για ευρύτερη συνένεση δεν διαμορφωθεί στην προτείνουσα και διαμορφωθεί στην αναθεωρητική Βουλή. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Απλά λέω εγώ γιατί σε ένα θέμα που μπορεί να συμφωνήσουμε να μην διαμορφώσουμε πλειοψηφία από τώρα. Δηλαδή, έχει καμία αντίρρηση αντιπολίτευση στην προστασία της ελληνικής γλώσσας ή στην θέσπιση της σωστής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης ή στην εύκολη πρόσβαση σε κατοικία ή στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών ή στη θεσμική θωράκιση του βουλευτή, ο οποίος πρέπει να ελέγχει τον υπουργό και να υποχρεούται ο Υπουργός να απαντάει στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα στα οποία δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να φέρει αντίρρηση. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Εκτός αν επικρατεί μια λογική μικροκομματικής αντιπαράθεσης που είναι λάθος για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και αν θέλετε, εντοπίζω αυτό το φαινόμενο και κάνω σύσταση και στους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, κυρίως στους νεότερους. Κοιτάξτε, έχουμε πολλές επιτροπές στις οποίες μπορούμε να κάνουμε αντιπαράθεση. Σε αυτή την επιτροπή υπάρχει μια ιστορική παράδοση να μπορούμε να συνεννοούμεθα με ήρεμα, ανυφάλια επιχειρήματα. Ελπίζω να επικρατήσει αυτή η λογική, γιατί ο κόσμος δεν θέλει μονίμως ο ένας να βρίζει τον άλλον. Ζητήματα που τον αφορούν είναι καλό να αντιμετωπίζονται από κοινού και να αντιμετωπίζονται θετικά. Δεν πρέπει να φοβούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν, ακόμα και με τους πιο φανατικούς αντιπάλους τους, όταν μπορούν σε κάτι να βρουν κοινά σημεία. Δεν θα χάσουν ψήφους από αυτό. Ψήφους θα χάσουν αν είναι ασυνεπείς μεταξύ λόγων και έργων ή αν επιδεικνύουν άλλες συμπεριφορές.
1: Μάλιστα. Οψόμεθα, λοιπόν, κύριε Στυλιανίδη, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
15: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατατέθηκε, όπως είχε προαναγγελθεί, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Βαγγέλης Αρακινός μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κατερίνα. Το πόρισμα, το διάβημα επιδόθηκε δύο φορές, προφορικά στις 28 και γραπτός στις 29. Αυτό συνέβη γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών ανέμενε το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό συνέβη στις 28 Μαΐου, όταν ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρισκόταν στη Λεμεσό για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Εκεί ενημέρωσε αρχικά την Κάγια Κάλλας, την υπατή εκπρόσωπο για τη διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη συνέχεια τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Ανδρίη Σύμπηχα, από τον οποίο ζήτησε εξηγήσεις. Την επομένη, στις 29 Μαΐου, κατέθεσε το διάβημα στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ο Έλληνας πρέσβης στο Κίεβο. Αναμένουμε την απάντηση του Κιέβου, και εδώ αρχίζει και η ουσία πλέον, γιατί όπως ανέφερε σήμερα στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, μετά την παραλαβή της απάντησης από το Κίεβο, η ελληνική πλευρά θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της. Η ίδια δεν απέκλεισε περαιτέρω ενέργειες αναλόγως των εξηγήσεων που θα δοθούν από το Κίεβο. Μάλιστα. Και γιατί αυτό, Κατερίνα? Γιατί το πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, από το πόρισμα αυτό μάλλον προκύπτουν σοβαρά ζητήματα. Πρώτον, το ότι πρόκειται για ένα ντρόουν καμικάζι, είχε ενεργό εκρηκτικό φορτίο περίπου 100 κιλών, βρέθηκε σε ελληνικό θαλάσσιο χώρο, προφανώς μετά από τεχνική βλάβη. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα με την ποσότητα καυσίμων που έφερε, και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση. Όλα αυτά τα ερωτήματα αναμένει η ελληνική πλευρά να απαντηθούν από το Κίεβο. Γι' αυτό το σοβαρότατο θέμα, όπως είπαν σε όλες τις ευρωπαϊκές συναντήσεις τους, τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος. Βεβαίως, η ενημέρωση δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Θα πω μόνο για το.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
16: Το περιβόητο σχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα, είπε η κυρία Ζοχιού. Ωστόσο, την ίδια ώρα, Κατερίνα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης το μετέθεταν για τον Οκτωβρίου.
1: Ευαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μαζί μας τώρα και η Αθήνα Κορλίρα, σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, εστιάζοντας πάντα στη Μέση Ανατολή, να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Συνοψίζοντας το τι συμβαίνει, η ένταση μάλλον κλιμακώνεται εκ νέου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν προχωρήσει στρατιωτικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, επεκτείνοντας, αν μπορεί κανείς να πει, το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα του Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε επίθεση από πυράβλους και ντρόουν στο αεροδρόμιο του. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, υπήρξαν πλήγματα αυτοάμυνας στο νησί Κέσμ, που βρίσκεται στο στρατηγικό σημείο των στενών του Ορμούς και είναι ιδιαίτερη σημασία για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Τεχεράνη. Με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ότι αυτές οι επιθέσεις έγιναν ως απάντηση σε προηγούμενες ιρανικές ενέργειες εναντίον Αμερικανικών συμμαχικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στο Μπαχρέιν. Και όλα αυτά βεβαίως εν μέσω των συνεχιζόμενων διπλωματικών επαφών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτή, είχε σειρά από τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους του από περιοχές της Ευρώπης. Ενώ υπήρξε και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Χαμενεΐ όχι μόνο εγκρίνει τις συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες συνεχίζονται σε καλό ρυθμό, αλλά ότι δεν είναι και απίθανο να υπάρξει και ένα τέτα τέτ των δύο ανδρών για να συζητήσουμε το θέμα των πυρηνικών.
1: Μάλιστα, Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026, προβλέπει έκθεση του ΟΣΑ. Αυτά ελέω και τις αστάθειες στη Μέση Ανατολή. Η Χριστιανά Κούσκου μας ενημερώνει. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Την ίδια ώρα, πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 4,2% για φέτος, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, και στο 2,6% το 2027. Ο ΑΣΑ επισημαίνει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να κινείται σε θετική τροχιά, ωστόσο οι ενεργειακές αναταράξεις και η διεθνής αβεβαιότητα περιορίζουν τη δυναμική της ανάπτυξης. Οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 2,6% του ΑΕΠ το 2025 σε 4,4% του ΑΕΠ το 2026 και θα στηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ η αύξηση της απασχόλησης σε συνδυασμό με τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση θα στηρίξουν την κατανάλωση παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας. Οι εξαγωγές τέλος αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, καθώς θα βελτιώνεται η διεθνή ζήτηση.
1: Χριστιανά, σε ευχαριστώ πολύ. Αθηνοκεντρικά συνεχίζουμε εμείς. Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, είχε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, με αντικείμενο το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών που βρίσκεται στο Παλαιό Φάλιρο. Επιτάπητος ή αξιοποίηση ακινήτου. Για να πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια συνάντηση εργασίας, η οποία αποσκοπεί τόσο προς όφελος προς τον Δήμο Αθηναίων, αλλά και προς το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Είχε σήμερα ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Δούκας, με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον κ. Γιάννη Φωστηρόπουλο, με στόχο το οικόπεδο του Βρεφοκομείου που βρίσκεται στο Παλαιό Φάλαιρο, να αξιοποιηθεί, με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για τη δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στην Αθήνα. Όπως είπε ο κύριος Δούκας, η αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκει λύσεις μέσα από συνεργασίες που έχουν πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου συζητήσαμε για την αξιοποίηση ενός ακινήτου του Βρεφοκομείου Αθηνών με τρόπο που θα καλύπτει ανάγκες τοπικής κοινωνίας και θα αποφέρει ουσιαστικό όφελος στους δημότες μας. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού στην Αθήνα για βρέφη και νήπια. Με λίγα λόγια, ο Δήμος θα παραχωρήσει το οικόπεδό του, μάλλον θα νοικιάσει το οικόπεδό του στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και τα έσοδα που θα έχει από εκεί θα τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει ένα νέο παιδικό σταθμό στην Αθήνα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει είδηση του θανάτου του γνωστού αγαπημένου σπουδαίου ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου σε ηλικία 94 ετών. Η αξώδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Κάριστο της Εύβοιας, το παρόν μεταξύ άλλων φίλοι και συγγενείς. Με το θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Τώρα, το πρώτο μεγάλο διεθνές συμπόσιο για τον Ουμπέρτο Έκο διοργανώνεται στις 10 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στηρώντας πιστά την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος να μην διοργανωθεί καμία εκδήλωση στη μνήμη του πριν περάσουν 10 χρόνια από το θάνατό του. Ο Περικλής Δημητρουλόπουλος, διευθυντής του Βήματος και εκ των διοργανωτών του συμποσίου, μίλησε στη Βάσια Πακετέα.
20: Αυτή η δεκαετία συμπληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Αυτές οι μέρες στην Πολώνια, στο Πανεπιστήμιο που δίδασκε ο ΕΚΟ, γίνεται ένα πολύ μεγάλο συνέδριο. Είναι μια επέτειος που δεν ξέχασαν καταρχάς οι Έλληνες φοιτητές της Ιταλίας και έτσι πήραν μια πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το ΒΙΜΑ και βέβαια το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο να συνεργαστούμε και να κάνουμε αυτό το συνέδριο. Όχι στη μνήμη του, αλλά στο πολυσχηδές έργο το οποίο καθόρισε και πολύ τη σκέψη και του μελέτη στα τέλη του περασμένου αιώνα και βεβαίως προς τις μέρες μας. Υπάρχει ένας Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος άφησε ένα πολύ ισχυρό ακαδημαϊκό αποτύπωμα. Ήταν ο πιο δημοφιλής, ενδεχομένως πανεπιστημιακός καθηγητής ολόκληρη την Ευρώπη μια περίοδο. Άρα έχουμε ένα ακαδημαϊκό έργο το οποίο αξίζει να θυμηθούμε. Και σε αυτόν τον κύκλο της συζήτησης έχουν έρθει σημαντικοί ακαδημαϊκοί και διανοούμενοι από την Ιταλία. Και από την άλλη έχουμε έναν δημόσιο διανοούμενο και βέβαια αφηγητή ιστοριών, διότι ο Έκο ήταν ένας εξαιρετικός αφηγητής. Και θα αφιερώσουμε και έναν κύκλο συζήτησης. Και θα έχουμε και μαρτυρίες εντός αγωγικών από ανθρώπους οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει τις διαλέξεις του. Ήταν ένας εξαιρετικά ελκυστικός αφηγητής, καθηγητής, διανοούμενος ο Έκο, και γι' αυτό εξάλλου έγινε και τόσο δημοφιλής, διότι μπορούσε να εκλαϊκεύσει χωρίς να φθηνέλει. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η εκδήλωση στο Ίδρυμα Κακογιάννη δεν είναι ένα μνημόσυνο, είναι και μια υπενθύμηση για τον ρόλο που είχαν τότε και πρέπει να έχουν σήμερα οι διανοούμενοι, ακριβώς επειδή το στοιχείο που χαρακτηρίζει την διανόηση, τη σκέψη, τη φιλοσοφία είναι η διαχρονικότητα.
1: Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτη μάχη στην διεκδίκηση του φετινού τίτλου, σωστά Ειρήνης και Φιλίας, στις 9 η ώρα το βράδυ. Γιώργος Μπαλτζόκας πονογεφαλιάζει μόνο από την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τον τίτλο, προκειμένου έτσι κάπως να ηρεμήσει τους φιλάθλους του μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας. Ο Τούρκος προπονητής των Πρασίνων δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρογκαβόπουλο, ενώ αμφίβολος είναι και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος θα δοκιμάσει την τελευταία στιγμή και θα δούμε αν τελικά θα τον δούμε στο παρκέ, ενώ περιμένουμε ακόμα να δούμε αυτή την πρόταση που έχει γίνει, όπως λέγεται, από την πλευρά της Σερβίας προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από τους Πράσινους, που λέγαμε και χθες, 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια, και όπως βέβαια περιμένουμε και την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Όπλα, δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ, με φόντο την κλιμάκωση των επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουτσταμπά Χαμινεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πιθανότατα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε μια σκληρή αντιπαράθεση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διαφόρων πολιτικών υποδομών. Ο νεκρός είναι Ινδός επιβάτης που έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ που επαναλειτουργεί μερικώς. Ενιαία στάση των χωρών του κόλπου έναντι του Ιράν ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο το Ισραήλ, εντολές εκένωσης για τρεις πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Επτά νεκροί σε δύο επιθέσεις Ισραηλινών ντρόουν στην περιφέρεια της Θήρου. Στις 28 Μαΐου κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και πλήθους πολιτικών, η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χιλιομόδι Κορινθίας, παρών και από τον Αντώνη Σαμαρά. Αντίο Νίκο αποτέλεσε σφωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ανέφερε στην επικίδη ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να αποκλείονται ανεξαρτητοποίησης βουλευτών έως τότε. Σήμερα παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματσουράνης. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καταφέρει, και δεν είναι λίγο αυτό, να δημιουργήσει δυναμική και να ακουστεί από τα λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, πρέπει να διανύσει μια πορεία μέχρι να ακούσουμε μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης, και αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα των αρχαίων, των μαθηματικών και της βιολογίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις τους στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Πρόστιμο μαμούθ ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστιλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους. Το πρόστιμο αφορά 48 κωδικούς προϊόντων στις κατηγορίες καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Όπως έγινε γνωστό, συγγενείς και φίλοι του είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καριστού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι τραγωδία στην Ινδία. Στους 21 είναι νεκρή από τη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο του Νέου Δελχή, μεταξύ τους 18 τουρίστες, υπήκοοι Μπαγκλαντές, Νιγηρίας, Μοζαμβίκης και Λιβερίας. Σοκ στη Φιλανδία. Ένας άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 361 παιδιών μεταξύ 9 και 15 ετών και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί. Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αθήνα 984.

Την προσοχή σας παρακαλώ, γιατί ξεκινάμε. Μην λέτε ότι δεν σας προειδοποιήσαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Κάτσε μίλαρε γιατί έχουν βουλώσει και τα αυτιά μου. Τώρα με αυτά που ακούμε, έτσι πως έχει ξεκινήσει το πράγμα, το λιγότερο μπορούσαμε να πάθουμε. Κυρίες και κύριοι, σας αναγγέλω ότι μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου. Στι μουσικές επιλογές, όπως ήθιστε, ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, κυρίες και κύριοι, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και ο άγρυπνος φρουρός Διονύσης Φίρστ. Θέλουμε να εξετάσουμε σήμερα ορισμένα γεγονότα πώς έγιναν. Δεν μας ενδιαφέρουν οι αιτίες, μας ενδιαφέρουν πώς εξελίχθηκαν. Θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Αλλά πάντα μια προσπάθεια είναι αρκετή και θεωρούμε ότι είναι και σημαντική. Είχαμε τις νέες βόβες Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έδωσε συνέντευξη, δήλωση, παραχώρησε στην εφημερίδα των συντακτών. Ξανάρχισαν από την αρχή οι ιστορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη Συνταλέξη και πώς παρέδωσε το Predator στις αρχές. Θα ακούσουμε πολλά επ' αυτού. Απειλές και διπλωματία. Κινδύνεψαν οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Για κανέναν άλλο λόγο, γιατί συνέχισε ο Νετανιάχου να βομβαρδίζει το Λίβανο. Ήταν βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε δηλαδή μια κεχηρία στο Λίβανο για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Την ψώνησε ο Πορτοκαλί. Του ρίξε κάτι γεμάτα του Νετανιάχου. Και τι δεν του ανείπε, το fucking fuck fucking fuck πήγαινε σύννεφο. Τελικά μέχρι να τον μαζέψει. Και έχουμε και μια άλλη είδηση την οποία, η οποία συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα στην Αλβανία. Εμείς την ψάξαμε και διαπιστώσαμε πώς μεταδίδεται στην Ελλάδα και γενικότερα πώς μεταδίδεται και στα ξένα μέσα, γιατί υπάρχουν σημαντικές, πολύ σημαντικές διαφορές. Εμείς θα ξεκινήσουμε, όπως γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, πάντα με γιορτές, με πανηγύρια, με τραγούδια, με μουσική και σιγά σιγά κατά μόνας σήμερα, γιατί ο Σάββας είχε αλλημένες υποχρεώσεις, οπότε αμολύθηκε και πολύ καλά έκανε, καλοκαίρι χάρ, θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των γεγονότων.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε επανεμφάνιση. Ποια ήταν η επανεμφάνιση του πρωταγωνιστή του Predator, ιδιοκτήτη στην Τελέξα, ο κύριο Ντίλαν, τον οποίο Ντίλαν λένε στην κυβέρνηση, δεν έχουν μάθει ακόμα το όνομά του, ούτε και πρόκειται να το μάθουν, δεν του ενδιαφέρει κιόλα να το μάθουν. Τη δουλειά του θέλουν να κάνουν, την κάναν από εκεί και πέρα, σιγά μη θυμόμαστε με τον καθένα που είχαμε τα λαβεράκια. Συνέντευξη στην Ευσύν, νέες βολές για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ότι εγώ πουλάω, άλλοι λειτουργούν το λογισμικό. Που σημαίνει ότι εγώ πηγαίνω το λογισμικό το οποίο μου ζητάνε, άντεξε αμπαλάρω κιόλας για να βοηθήσω τους ανθρώπους. Τους δείχνω και που είναι η μπρίζα, τους δείχνω και κάποια άλλα βασικά και μετά φεύγω, το αναλαμβάνουν αυτοί και κάνουν τη δουλειά τους. Προφανώς έτσι δουλεύουν οι ιδιώτες, ανεξάρτητα αν μας το φέρουν οι ιδιώτες και παρακολουθούν άλλοι τους ιδιώτες. Για να ακούσουμε λοιπόν την επανεμφάνιση του κυρίου Ντίλαν, η οποία, στην οποία είχαμε και πάλι βολές στην κυβέρνηση.
1: Νέες απειλές εναντίον της κυβέρνησης για αποκαλύψεις που αφορούν στο σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε, κυρίες και κύριοι, ο ιδρυτής της Intellexa, Tal Dillian, μέσω συνέντευξής του στην εφημερίδα των συντακτών. Ο Dillian μέμφεται την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν έδωσε το πράσινο φως για τη συγκρότηση νέας εξεταστικής επιτροπής, την οποία, όπως είπε, θα προσερχόταν για να εξηγήσει πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Ο Dillian, μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι έχει στοιχεία τα οποία θα προσκομίσει στο εφετείο για την σχέση της Intellexa με τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες και διερωτήθηκε γιατί δεν κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρώην διοικητής της ΕΕ Παναγιώτης Κοντολέων.
2: Λίγες ημέρες μετά την απόφαση της πλειοψηφίας να απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές, ο ιδρυτής της Intellexa επανέρχεται και ανάβει φωτιές με τις νέες δηλώσεις του, επιμένοντας ότι είναι αθώος. Εγώ πουλάω, άλλοι λειτουργούν το λογισμικό, λέει στη δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών.
3: Ας είμαι σαφής. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ ένα σύστημα στην Ελλάδα.
4: Μετά από τους μήνες θα θέλω να δουλέψω ξανά και μετά ξανά να δουλέψω στη Βουλή.
2: Ο Tal Dillian υποστηρίζει ότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο νυν επικεφαλής της ΕΕΠ κατέθεσε ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό κέντρο ΕΕΠ και Predator, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι παράνομες παρακολουθήσεις έγιναν από την κρατική υπηρεσία. Ενώ απορεί που δεν κλήθηκε για κατάθεση ο πρώην επικεφαλής της ΕΕΠ, ο οποίος αποπέμφθηκε.
3: Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΕΠ δεν κλήθηκε στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να είχε καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο για προφανείς λόγους πουλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν.
2: Με την ίδια δήλωση, ο Tal Dillian, πρωτόδικα καταδικασμένο σε βαριά ποινή φυλάκισης μαζί με 3 ακόμα άτομα, δείχνει το εφετείο για αποκαλύψεις και δηλώνει ότι λυπάται γιατί δεν συστήθηκε εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή.
3: Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.
2: Η αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση από πομπή του τότε διοικητή της ΕΕΠ, Παναγιώτη Κοντολέων, αλλά και του γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος με πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News είχε υποστηρίξει ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα.
5: Κλάμα, κυρία, κλάμα, και εγώ ρε παιδάκι μου, σου λέω πολύ χάσιμο.
0: Το τελευταίο το κλάμα το βάλουμε για κανένα λόγο, γιατί εμείς είμαστε ευσυγκίνητοι. Συγκινούμαστε κάθε φορά που ο κύριος Δημητριάδης ή οποιοδήποτε Γρηγόρη Δημητριάδης κάνει το απάνι για να σώσει την πατρίδα, την παράταξη και ενδεχομένως και αυτόν τον ίδιο. Να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί οι Τάλ υπάρχουν πολλά, ή Tal Dillian υπάρχει μόνο ένας. Έχει ξεκινήσει κανονικά η πλάκα, κανονικά το ράψιμο. Σου λέει, εφόσον θέλατε να καταλήξει η ιστορία κάπου εκεί, στο χαβαλέ, ας το ξεκινήσω εγώ πρώτος. Και του εγκαλεί τώρα γιατί δεν έκαναν εξεταστική επιτροπή. Ο ίδιος δηλώνει ότι εγώ θα προσερχόμουν αρκεί να γινόταν εξεταστική επιτροπή. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία, κύριε Tal Dillian, για σας. Άλλοι δεν θα προσερχόταν, οπότε τι να καθίσουμε να την κάνουμε. Από εκεί και πέρα, αναρωτιόταν γιατί δεν κάλεσαν τον κύριο Έναν, αλλά Κοντολέων, δεν τον κάλεσαν και αυτόν. Υπάρχουν και κάποιες αστοχίες. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κοντολέων, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Επικεφαλής σε ΕΕΠ ήταν, δεν θα μπορούσαμε να τον καλέσουμε και να αρχίσει να μιλάει, να νομίζουμε ότι ακούμε εγαστρή ασύνηθο. Δηλαδή να είναι ο Κοντολέων και η φωνή του, πώς το λέγαμε αυτό, να, του Φραπέ, ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπή. Όλα αυτά. Και ακούσατε και το κυριότερο, το ότι εμείς δεν είμαστε μισθοφόροι. Είμαστε επαγγελματίες άνθρωποι. Μας ζητήσατε αυτό, το φέραμε αυτό, το λειτουργήσατε εσείς. Δεν είμαστε τίποτα ερασιτέχνες. Αυτά είχαμε συμφωνήσει και αυτά κάναμε. Εμβόλυμα στις διάφορες δηλώσεις, στις δηλώσεις του κύριου Ντίλαν, βάλαμε να ακούμε και τον επικεφαλής της κυβέρνησης, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον οποίο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να έχουμε και τη θέση της κυβέρνησης επ' αυτού, για να μην λέτε δηλαδή ότι κοιτάζει προς τη μία μπάντα και δεν είναι αντικειμενικό το ρεπορτάζ. Τώρα, αν εσείς δεν καταλάβατε τι λέει ο συγκεκριμένος, θεωρούμε ότι δεν έχετε μια εξοικείωση με τον μπάνσοφο Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις είτε μέσω διαδικτύου, είτε με ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει Άδωνης και εγώ, το οποίο είναι και επιδοτούμενο, για να καταλαβαίνετε τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι να μπορείτε να αναπτύξετε κι εσείς τη δική σας γκάμα επιχειρημάτων. Έχει λήξει ιστορία? Καθόλου. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει επίσης η τοποθέτηση του κυρίου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, στη συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην Ρανιατζή, από αυτά τα ιντερνετικές για το Mega News που γίνονται συνεντεύξεις, και μπορείτε να τις βρείτε στο in.gr. Τοποθετήθηκε για το θέμα των υποκλοπών. Το ρώτησε η Ράνια Τζίμα. Δηλαδή, εσείς δεν είχατε καμία σχέση? Για να ακούσουμε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άλλη μια φορά, μπας και το εμπεδώσουμε.
2: Μιλώντας στη Ράνια Τζίμα και στην εκπομπή interview της ιστοσελίδας NGR, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την εκδοχή Ντίλιαν περί προμήθειας του Predator από την ΑΕΠ.
1: Μπορώ να πάρω από εσάς μια καθαρή και κατηγορηματική απάντηση ότι η Ελλάδα δεν αγόρασε ποτέ ή δεν πήρε στην κατοχή της ποτέ κατά κανέναν τρόπο το Predator?
6: Είχε απαντήσει ο Πρωθυπουργός και στη Βουλή. Επανέλαβε αυτά τα οποία επανέλαβε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, τα οποία αναφέρομαι και εγώ και τα αναγνωρίζω πλήρως ως αληθή, δεν το συζητώ. Και θα σας πω και κάτι.
1: Άρα,
6: ασχέτως,
1: άρα
6: όχι. Η απάντηση λοιπόν είναι καθαρή, πως όχι.
4: Άμα το δεις πιθανοθεωρητικά στο σύμπαν, αυτό είναι το 0,1 εις 3,1.

0: Είμαστε επικίνδυνοι, είμαστε ανίκανοι. Είναι πλέον σειρά σας να διαλέξετε για να πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε όμως και για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο της επανεμφάνισης του κυρίου Ετάλ Ντίλιαν, το ρεπορτάζ της κυρίας Φασουλάκη, που επισημαίνει, υπογραμμίζει την νέα γραμμή που έρχεται να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης της Ιντελέξα. Γιατί αλλιώς εμφανίστηκε την προηγούμενη φορά, αλλά μάλλον άλλη ήταν η γραμμή στη συνέντευξη που παραχώρησε και άλλη είναι στην πρώτη συνέντευξη στο in.gr και άλλη είναι και στο Μέγκα και άλλη είναι η γραμμή που ακολουθεί τώρα. Πάμε!
1: Η αλήθεια, Ράνια, είναι ότι βλέπουμε με την δήλωσή του τη σημερινή στην Εφημερίδα των Συντακτών έχει αλλάξει η ρητορική ο κύριος Ντίλιαν. Εκτός από τη θέση του ότι είναι αθώος και ότι εκείνος μόνο πουλάει, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ το παράνομο λογισμικό στη χώρα μας, βλέπουμε ότι αρχίζει.
2: Λέει
1: και
2: μάλιστα σε ένα σημείο, δεν ξέρω λέει αν έχει γίνει κάτι παράνομο. Γιατί μέχρι το σημείο του πουλάω για τον κύριο Ντίλιαν είναι όλα μια χαρά. Τώρα, πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό, άγνωστο, αλλά από εκεί βγαίνει ο ίδιος.
1: Λέω λοιπόν ότι ναι, γιατί θέλει να βγει από αυτό το κάδρο των ευθυνών, σαφώς, Ράνια.
2: Σαφώς.
1: Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι αλλάζει η ρητορική και βάζει στο αφήγημά του και τα πολιτικά δεδομένα της τούτης της εποχής. Βλέπουμε αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ αναζητεί και υποστηριχτές. Είδαμε να επικαλείται τον κύριο Σαμαρά.
3: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
1: Τον κύριο Καραμαλή, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα που ζητούν διαφάνεια και διελεύκανση αυτού του σκανδάλου.
0: Πάμε λοιπόν forward, πάμε να ακούσουμε ξανά, όχι τον κύριο Ντίλιαν, πάμε να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Ντίλιαν ότι στο εφετείο που γίνεται τον Δεκέμβρη, βάλτε τον μήνα Δεκέμβρη για να καταλάβετε περίπου και πότε θα έχουμε εκλογές ή μάλλον να κάνετε τις αναγωγές και τους συνδυασμούς, αυτό είναι δικιά σας δουλειά, δεν μπορούμε να την κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε να τα κάνουμε κιόλας εμείς για σας. Δεκέμβρη πάντως είναι το εφετείο. Τι είχε πει ο κύριος Ντίλιαν, ότι το εφετείο δεν πρόκειται να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο όπως έγινε την προηγούμενη φορά που καλέσανε, τι καλέσανε και ποιους καλέσανε και βγήκαμε και είπαμε εμείς αυτά τα οποία είπαμε και μετά μας λέγανε το ότι εμείς είμαστε κατηγορούμενοι και δεν μπορούμε να λέμε αυτά που λέμε. Όχι, είπε ο κύριος Ντίλιαν. Το Δεκέμβρη εμείς θα έχουμε ανοιχτή πρόσκληση. Το πάρτι θα είναι για όλους. Όσοι θέλουν να έρθουν να καταθέσουν στο εφετείο θα έρθουν. Όσοι δεν θέλουν, όσοι μάλιστα τους έχουμε και στη λίστα θα τους καλέσουμε και εμείς οι ίδιοι αυτό όπως να έρθουν να πιούν ένα drink to know us better ώστε να λειτουργήσει η δουλειά. Το φαντάζεστε τι έχει να γίνει αν ο κύριος Ταλ Ντίλιαν καλέσει Σαμαρά και Καραμαλή. Καλά, μιλάμε ότι θα γελάμε. Θα την πάρει τη σειρά. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Αμερική. Και θα παίζεται και θα γίνει από τη σειρά η οποία θα γίνει best seller μέσα σε λίγες μέρες. Για να καταλάβετε λοιπόν πώς έχει αλλάξει η κατεύθυνση, πώς έχει αλλάξει η οπτική και πώς τα πράγματα για κάποιους ζορίζουν. Πάμε λοιπόν, γιατί τώρα ολοκληρώνουμε την ενότητα.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
13: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες.

0: Και υποστήριξη.
1: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
0: Τεχνικό στο σπίτι.
1: Τεχνικό στην επιχείρηση.
0: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
1: Microland στη Λαμία. 22-310-53.000.
0: Χάλασε.
1: Φέρτε το στους ειδικούς.
0: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό.
1: Τα πάντα για τα πάντα.
0: Microland Computers.
1: Ypsilanti 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-53.000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο ενοχλητικοί από ό,τι θα έπρεπε.
3: Κάτσε βρε Ζαχαρία. Δηλαδή, παρακολουθήθηκε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, σύζυγοι, επιχειρηματίες, ο οικονομικός εισαγγελέας, ώστε με στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ελέγχει την αυλή του.
4: Εγώ είπα, η εκτελεστική εξουσία τότε ήθελε να γνωρίζει τα πάντα. Ήθελε να έχει όλες τις δυνατότητες να γνωρίζει όχι μόνο τι κάνουν τα στελέχη, αλλά και τι σκέφτονταν. Και ξέρετε, αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης, ότι κάποιοι αποφάσισαν να κινηθούν χωρίς κανένα όριο, χωρίς καμία ηθική πηξίδα, χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς κανένα πλαίσιο. Mm-hmm. Και αποφάσισαν να παίξουν και χωρίς κανόνες.
5: Άκου να παίξουν χωρίς κανόνες, μας είπε ο κύριος Ζαχαρίας και εσείς. Τι θα πει, παίξαν χωρίς κανόνες. Λετά σε μου, εμείς βάζουμε τους κανόνες, άρα παίξαμε μια χαρά με τους κανόνες του δικού μας. Και τι έκανε δηλαδή, αυτό είναι το συμπέρασμα, η εκτελεστική εξουσία παρακολουθούσε την αυλή τη. Το έχουμε ακούσει και σε τραγούδι. Διατάζει τη φρουρά του να τον φέρουν μπροστά του. Τι άλλο να κάνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, αν με ρωτούσαν εμένα αντικειμενικά, ρε παιδιά, γουστάρεις να γίνεις κυπατζής, υπατζής, θα έλεγα όχι, 8 μήνες να παρακολουθώ το Χατζηδάκι, ρε. 8 μήνες να παρακολουθώ το Χατζηδάκι. Θα μην είχε φάει, ρε. Θα είχα τρελαθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα υπόλοιπα, Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων. Και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε πολλά για πολλούς και πολλά ενδιαφέροντα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντζαμπά Χαμενεϊ, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πιθανότητα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον πολιτικών υποδομών. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, εντολές εκένωσης για τρεις πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Στις 28 Μαΐου κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να αποκλείονται ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών έως τότε. Σήμερα παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματζουράνης. Στη δίκη των Τεμπών σήμερα συνέχισαν τις τοποθετήσεις τους επί της εισαγγελικής πρότασης συνήγοροι συγγενών θυμάτων και εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων. Για την 3η 9 Ιουνίου διέκοψε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα, στα μαθήματα των αρχαίων, των μαθηματικών και της βιολογίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις τους στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Όπως έγινε γνωστό, συγγενείς και φίλοι του είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καρίστου. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι του και το απόγευμα αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών ομβρών στα βόρεια, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε, ελάτε, μην ανησυχείτε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας πλοίων τραγάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε ίσως στο δεύτερο μέρος. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Πριν προχωρήσω και επειδή κάναμε μια αναφορά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ξέχασα να αναφέρω κάτι στο πρώτο μέρος, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον άκουσα να λέει ότι ο κύριος Σαμαράς, τον οποίον τώρα 200 τον θέλουμε πίσω, για κανέναν άλλο λόγο τον θέλουμε πίσω. Αν μας οι δημοσκοπήσεις μας βοηθήσουν, ενδεχομένως να μην τον θέλουμε, αλλά επειδή δεν μας βοηθάνε και τόσο όσο θα θέλαμε να μας βοηθήσουν οι δημοσκοπήσεις, οπότε καλό θα ήταν ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει πίσω. Άκουσα λοιπόν να δηλώνει στο interview, στην εκπομπή interview, το Βίτκας της κυρίας Αράνια Τζίμα, ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κατακτήσει τη θέση του στην Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς βγαίνει, εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 1977, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω ποτέ λάθος, εκτός αν τύχει καμιά φορά σπανιότατα, από το 1977, και φυσικά και έχει κατακτήσει τη θέση του. Και επειδή έχει κατακτήσει αυτή τη θέση του, εμείς τον για όλο στείλαμε με συνοπτικές διαδικασίες, επειδή παραχώρησε μια συνέντευξη και είπε όσα είπε σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα. Έτσι εκτιμάμε και έτσι θεωρούμαστε αυτούς οι οποίοι πριν από εμάς έχουν κατακτήσει θέσεις στη Νέα Δημοκρατία. Για να κλείσουμε την παρένθεση, πάμε τώρα να εξετάσουμε, να πορευτούμε, να δούμε μαζί μια είδηση. Την έχουμε χωρίσει σε μέρες, γιατί κάθε φορά προσθέτονταν και κάτι σε αυτήν την είδηση. Και στο τέλος, για να καταλάβουμε πώς ενημερωνόμαστε περίπου, έτσι, στην Ελλάδα. Στο τέλος θα παίξουμε την είδηση έτσι όπως την αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο, και οι περισσότερες πληροφορίες αυτής της είδησης συμπίπτουν με το πώς παρουσιάστηκε αυτή η είδηση και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πού αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε στα επεισόδια που έγιναν στη Σβέρνητσα, στην Αλβανία, για αυτή την έκταση, η οποία ένα κομμάτι αυτής της έκτασης ανήκει και σε κατοίκους της Βόρειας Υπήρου. Θέλησαν εκεί να κάνουν ένα τουριστικό θέρετρο, έτσι μαθαίνουμε στην αρχή. Βέβαια, εμείς ξέραμε από την αρχή τι γινόταν. Διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι, δημιουργήθηκε ένταση, ήρθαν οι σεκιουριτάδες και μονάδες καταστολής και είχαμε τα περαιτέρω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πώς παρουσιάζεται η είδηση την Κυριακή. Πάμε.
1: Έλληνος ομογενής τραυματίστηκε σε σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για την υλοποίηση τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Ο Μαρίνος Γκασιάμες θα μας πει περισσότερα. Μαρίνο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές.
2: Πράγματι, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας προς την αλβανική κυβέρνηση, και όπως μπορούμε να δούμε και στα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τόσο κάτοικοι της περιοχής αλλά και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στον Φράχτη, όπου εκεί άντρες της ιδιωτικής εταιρείας Security άρχισαν να τους χτυπάνε, να ρίχνουν καπνογόνα. Στα επεισόδια αυτά, ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε. Μάλιστα, στα πλάνα βλέπουμε να τον σέρνουν οι άντρες της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας, η οποία μάλιστα δέχτηκε και ποινική δίωξη αμέσως μετά τα επεισόδια, μετά και τη διαμαρτυρία της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά τη διαμαρτυρία της ελληνικής πλευράς, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός διευθυντής της Αυλώνας και ασκήθηκε ποινική δίωξη στους δύο άντρες της ιδιωτικής εταιρείας Security, ενώ από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει μια αυστηρή ανακοίνωση όπου τονίζει μεταξύ άλλων ότι καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών, υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να πούμε ότι η θέση στο όλο ζήτημα έχει λάβει και ο Αλβανός ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει μηδενική ανοχή αναφερόμενος στους άντρες της ιδιωτικής εταιρείας Security.
0: Την πρώτη μέρα λοιπόν τη μάθαμε ότι γίνανε αυτά τα επεισόδια, ότι τραυματίστηκε και ένας Έλληνας, γιατί εκεί πρόκειτο να γίνει μια τουριστική επένδυση. Τι επένδυση, ποιος επένδυση, δεν μάθαμε τίποτα περισσότερο. Είχαμε βία επεισόδια, Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες που διαμαρτυρόταν για τις περιουσίες του, γιατί προφανώς παίρνουν και κομμάτι από τις περιουσίες, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτή η τουριστική επέμβαση. Είχαμε και την παρέμβαση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ζήτησε εξηγήσεις από την Αλβανία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη στα άγρια επεισόδια. Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικού. Δεν είχαμε δηλαδή την ιστορία που είχαμε με το διάβημα, γιατί το ένα μας πάει στο άλλο με το διάβημα. Τώρα στείλαμε το διάβημα για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα πριν από πόσες, σχεδόν 15 μέρες, ίσως και παραπάνω. Τώρα το στείλαμε το διάβημα για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πήραμε, ξεμοντάραμε τον ντρόουν και βάλαμε τις μπαταρίες στο διάβημα για να πάει. Αλλά δεν ταιριάζαν απόλυτα. Κάτι είχαμε ένα πρόβλημα με τους πόλους και μέχρι να το προσαρμόσουμε, άρχισε να φύγει το διάβημα. Okay. Αυτά την Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε τώρα
3: Δευτέρα.
0: Πάλι για τα ίδια επεισόδια στην Σβέρνητσα, για τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία και για τους κατοίκους οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις περιουσίες τους. Και Κυριακή δεν μάθαμε κάτι για την τουριστική επένδυση, γενικά και αφηρημένα. Τη Δευτέρα θα μάθουμε, για να ακούσουμε.
1: Έντονη ελληνική αντίδραση προκαλούν τα επεισόδια στην περιοχή Σβέρνητσα, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας, με τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή. Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτύρονται για τουριστική επένδυση σε προστατευόμενη περιοχή, όταν δέχθηκαν επίθεση από security. Ο ομογενής ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, καταγγέλει ότι η κυβέρνηση Ράμα προχωρά το σχέδιο χωρίς διαφάνεια και χωρίς να έχει λύσει το ιδιοκτησιακό.
2: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην παραλία του χωριού Σβέρνητσα, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας, το Σάββατο, όταν κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν για την κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή και μέλη της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας τους επιτέθηκαν, ενώ η τοπική αστυνομία κοιτούσε επί της ουσίας αμέτωχη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη και ομογενή.
4: 35 χρόνια μετά υποτίθεται την πτώση του κομμουνισμού, δεν είχε διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς απέναντι από το νησί, εκεί που υποτίθεται ότι ο Κούς νεαρογαμπρός του Τραμπ θα κάνει την επένδυση. Αλλά εγώ θεωρώ, βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, ότι δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ, είναι αλβανικές εταιρείες.
2: Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας με παραστάσεις διαμαρτυρίας της πρεσβείας στα Τύρανα, όπου είχε ως αποτέλεσμα το αρχηγείο της αλβανικής αστυνομίας να θέσει σε διαθεσιμότητα τον επικεφαλής της αστυνομίας στην Αυλώνα και να ασκήσει δίωξη σε δύο μέλη της εταιρείας Security.
5: Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
2: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, εμφανίστηκε σήμερα ειρωνικός απέναντι στην ανακοίνωση της Αθήνας. Για δεκαετίες η παραλία αυτή λειτουργούσε ως στρατιωτική βάση και παρέμενε ουσιαστικά κλειστή για το κοινό. Η περιοχή εντάσσεται σε θαλάσσιο πάρκο και θεωρείται μία από τις πιο παρθένες και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της Αδριατικής.
0: Όπα, και σιγά σιγά αρχίζουμε και μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Ποιο είναι το πρώτο ενδιαφέρον? Το ότι η συγκεκριμένη περιοχή ήταν βάση στρατιωτική. Πιανών δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Ακούσαμε βέβαια από τον ακροδεξιό κύριο Μπελέρη ότι, πώς το είχε πει, 35 χρόνια από την πτώση του κομμουνισμού, κατά δεν είχαν καμία πτώση του κομμουνισμού, δεν έτρεχε ο κομμουνισμός και έπεσε, έχουμε ανατροπή του κομμουνισμού. Δεν έχει διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μα Φρέντι μου Μπελέρη, εσύ αυτό το πολίτευμα, ουσιαστικά το πολιτικο-οικονομικό σύστημα, υποστηρίζει? Γιατί στο προηγούμενο, τουριστική περιβαλλοντολογική περιοχή προστατευόμενη, δεν νομίζω ότι θα επιχειρούσε κάποιος να κάνει παρεμβάσεις ή να θελήσει να αλλάξει το καθεστώς. Και τι μας είπε ο κύριος Φρέντι Μπελέρη, πάντα φίλος και φίλος της κυβέρνησης, τον διαλέξαμε ανάμεσα σε τόσους. Υποτίθεται, λέει, ότι θέλει να κάνει ο κύριος Κούσνερ, ο ανιψιός, αλλά δεν βλέπει αυτός κάτι τέτοιο που δεν θα έβλεπε έτσι κι αλλιώς, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί τώρα με τους Αμερικανούς θα τα βάλουμε. Εμείς είπαμε να είμαστε μια χαρά και να προχωράμε έχοντας τους Αμερικανούς φίλους. Γιατί θεωρεί ότι ό,τι εταιρεία έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη περιοχή είναι αλβανική. Δηλαδή θα φέρναν οι Αμερικανοί από την Αμερική δικούς τους για να βάλουν, και έτσι θα καταλάβαινε ο Φρέντι Μπελέρη τι γίνεται. Πάμε! Τρίτη ημέρα, όπου ξαφνικά εμφανίζεται η πέτρα του σκανδάλου. Βέβαια. Πάμε.
6: Αχ, τίνκ, τίνκ, τίνκ. Χαχαχα. Αχ, τίνκ, τίνκ, τίνκ.
2: Η πέτρα του σκανδάλου είναι ένα θηριώδες τουριστικό έργο ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μάλιστα ο Έντι Ράμα συνέκρινε με το πολυτελές ξενοδοχείο στη Μεσσηνία.
3: Το Κώστα Ναβαρίνο θα μπορούσε να αποτελεί την κλασική ιστορία των προφητών της καταστροφής, εκείνων που δεν ονειρεύονται, αλλά προδικάζουν τα όνειρα των άλλων. Δεν σχεδιάζουν, αλλά κρίνουν τα έργα των άλλων, δεν χτίζουν, αλλά επικρίνουν εκείνους που χτίζουν.
2: Το project στη Σβέρνητσα πρόκειται για μια πολυτελή επένδυση που φέρεται να συνδέεται άμεσα με την εταιρεία του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία θερέτρου στην περιοχή Πόρτο Νόβο, εντός του ευαίσθητου οικοσυστήματος Βιοσανάρτα.
6: Ότι ο Τραμπ χρησιμοποιείται ως μπαμπούλας για να μην αντιδρά ο κόσμος. Δεν θεωρώ στην Αλβανία που δεν έχει γίνει ούτε ένα ευρώ ξένης επένδυσης στον χώρο του τουρισμού, γιατί είναι δύσκολο και το διοικητικό, αλλά κυρίως τα πολλά μαύρα λεφτά και οι παράνομες εγκαταστάσεις. Οπότε, αφού δεν υπάρχει κανένα ευρώ ξένης επένδυσης, πώς ξαφνικά θα έρθει ο γαμπρός Τραμπ, ο οποίος έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του, να επενδύσει 4 δις στην Αλβανία?
0: Ο κ. Βαλέρης μας περνάει για βλάκες. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έξυπνο. Όταν έχεις 4 δις και όλο τον κόσμο στα πόδια σου, όπως ο ίδιος μας αναφέρει, πολύ εύκολα κάνεις όπου γουστάρεις, ό,τι θέλεις και όπως εσύ το θέλεις. Αλλά είπαμε, ο κ. Φρέντι Μπελέρη εκπροσωπεί αυτό το οποίο εκπροσωπεί και γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως ακούσατε, πώς γίνεται και ο χειρισμός των μαύρων χρημάτων. Από πού άραγε? Από το Πόρτο Ναβαρίνο, από πώς το λένε το Ναβαρίνο αυτό το δικό μας, στο Πόρτο Νόβο. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν και πολλές διαφορές. Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Ουσιαστικά, όταν θέλουν οι λεφτάδες να κάνουν επιχειρήσεις, τις κάνουν τις επιχειρήσεις και καταφέρνουν να πείσουν αυτούς που θέλουν να πείσουν και μπορούν να πείσουν ότι όλα γίνονται για το καλό όλων μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε από το Real Brief πώς παρουσιάστηκε η είδηση στο διαδίκτυο, η πραγματική είδηση στο διαδίκτυο, αλλά έτσι παρουσιάστηκε και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
7: Γιατί οι Έλληνες ομογενείς συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας σε μια ακτή της Αλβανίας. Άγρια επεισόδια, τραυματίες και στο επίκεντρο ένα project που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Το Σβέρνετς είναι μια χερσόνησο στην Νότια Αλβανία. Μια ανέπαφη ακτογραμμή με λιμνοθάλασσα όπου ζουν σπάνια είδη φλαμίγκο. Είναι από τις τελευταίες γωνιές της Μεσογείου που έχουν μείνει μακριά από την έντονη ανάπτυξη. Εκεί ζει και ένα μέρος της ελληνικής μειονότητας με σπίτια, χωράφια και περιουσίες που κρατά εδώ και γενιές. Στην ίδια περιοχή, ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και η Ιβάνκα Τραμπ σχεδιάζουν να κατασκευάσουν υπερπολυτελή θέρετρα. Πρόκειται για επένδυση ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από χώρες του κόλπου. Η κυβέρνηση Ράμα την ενέκρινε ως στρατηγική επένδυση, χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό και χωρίς δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο, για να προχωρήσει το σχέδιο, η προστασία της περιοχής υποβαθμίστηκε και η νομοθεσία άλλαξε, επιτρέποντας πλέον την ανάπτυξη τουριστικών θέρετρων ακόμη και σε προστατευόμενες ζώνες. Οι ομογενείς όμως αντιδρούν, φοβούμενοι ότι θα χάσουν τη γη τους. Χθες, όταν μηχανήματα μπήκαν στην περιοχή, κάτοικοι βρέθηκαν μπροστά τους για να τα εμποδίσουν. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας Έλληνας ομογενής. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα παρενέβη και η Αθήνα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα επεισόδια, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.
0: Άλλα ακούγαμε τόση ώρα και άλλα ακούσαμε από το Real Brief, ότι μερική νομοθεσία έχει αλλάξει. Αυτό φυσικά δεν το ήξερε ο κύριος Μπρελέρη, ότι άλλαξε η νομοθεσία και ότι... Και παντού έτσι γίνεται. Όταν θέλουμε να την αλλάξουμε την νομοθεσία, την αλλάζουμε την νομοθεσία, και από εκεί που μια περιοχή θεωρείται Natura, την βγάζουμε ότι είναι ανθυπό Natura, ότι μπορούμε μέχρι συγκεκριμένα στρέμματα να φτιάξουμε επιχειρήσεις, στα υπόλοιπα να δούμε θα είναι προστατευόμενο, ότι όλο το οποίο κρίθηκε ως προστατευόμενο δεν μπορούμε, δεν προϋποθέτει τις συνθήκες για να θεωρείται προστατευόμενη περιοχή, και πάμε παρακάτω τα γνωστά. Και έτσι μάθαμε ότι και ο νόμος άλλαξε και ότι και τα λεφτά προέρχονται από την Αμερική, αλλά και από χώρες του κόλπου που θέλουν να επενδύσουν και να βοηθήσουν και τον γαμπρό και την κόρη Τραμπ να φτιάξουν αυτό το την τουριστική επένδυση. Πάμε, Γαλάτια Καζαντζάκη Καρακατσάνη.
8: Γεια σας.
0: Γεια σας.
8: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απάντηση, κάποιο ρεπορτάζ, κάτι για να βρούμε αυτόν που κανόνισε. Αυτό ψάχνω εγώ τώρα.
0: Ναι.
8: Αυτόν που κανόνισε.
0: Ναι.
8: Να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι.
0: Ναι.
8: Όπως βλέπουμε σε αυτή τη viral φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλη.
0: Εξαιρετικό. Καταρχήν εγώ βρίσκω την είδηση ότι είναι ελλιπής.
8: Ναι, τι λείπει.
0: Λείπει καταρχήν το τι παρήγγειλαν και το τι φάγανε και το τι ήπιαν.
8: Ναι, αυτό δεν μας το λέει.
0: Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Ναι. Από την άλλη μεριά, δηλαδή.
8: Κάθε φορά που έχουμε και κάποιο συγκεκριμένο, πάντα μας τα λες, ναι.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, εγώ δεν κατάλαβα γιατί είναι η είδηση. Επειδή ένας επιχειρηματίας σου είπε εδώ θα κάτσεις και έκατσαν αυτοί. Δηλαδή, ποιος από αυτούς θα έχει βάλει με τους μεγάλους επιχειρηματίες.
8: Έκατσαν. Σωστή παρατήρηση.
0: Άρα.
8: Έκατσαν και σου λέει.
0: Εδώ το έχει τιμή του και καμάρι του ο Άδωνης που έκατσε πρώτος. Άμα του έλεγε ο Μασούτης κάτσε και στο ταμείο, θα καθόταν.
8: Έχουν αλληλομηνηθεί οι δυο τους.
0: Με τον Ανδρουλάκη.
8: Με τον Ανδρουλάκη, ναι. Γεωργιάδης Ανδρουλάκης, ναι. Για το περιβόητο ακίνητο στην Κρήτη του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Καλά, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης γνωρίζει ότι κάθε Πέμπτη που αλλάζουν τα έργα κάνει και μια μήνυση.
8: Το θέμα είναι,
0: ναι.
8: Ότι λένε ότι δεν μίλησαν καθόλου τελικά μεταξύ τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται κιόλας ότι...
0: Όταν τρώνε πολύ... δεν μιλάνε. Δεν το ξέρεις αυτό. Είσαι κορίτσι από σπίτι. Στο έχουν μάθει.
8: Ναι. Αλλά δεν τρώνε αυτή τη στιγμή εδώ που βλέπουμε. Δεν τρώνε. Βέβαια τα... ο Αγώνας...
0: Σκέφτονται ότι θα φάνε. Οπότε πάλι το μυαλό τους είναι προς τα εκεί. Προσανατολισμένο.
8: Μπορεί.
0: Ναι.
8: Πάντως. Ο Αδώνης Γεωργιάδης,
0: ναι.
8: Λέει ότι έχει εκπλαγεί με όλη αυτή την ελαφρότητα, την πολιτική ελαφρότητα με την οποία έχει, λέει, το Πασόκ,
0: ναι.
8: Και ότι ασχολούνται,
0: ναι.
8: Ασχολείται ολόκληρο κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτή τη φωτογραφία. Μάλιστα κάπου λέει,
0: ναι.
8: Ότι ήτανε θερμή μεταξύ τους ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι τόσο μεγάλη ανάρτηση που προσπαθώ να το βρω τώρα, γιατί κάπου...
0: Ναι, για βρες το, για βρες το. Μεγάλη ανάρτηση αυτό, προφανώς σήμερα δεν έχει εμφάνιση, ναι. Στα κανάλια. Έχει ρεπό.
8: Κάτσε...
0: Ο Άδωνης Γεωργιάς, για να μπορείς τόση ώρα να...
8: Όχι, κάθε μέρα το κάνει, γιατί άστα αυτά τώρα, γιατί ήθελες να αφήσεις την αιχμή σου, γιατί το έχεις ξανασχολιάσει ότι... πότε δουλεύει, όλο στα κανάλια είναι και με αναρτήσεις.
0: Τι έκανα?
8: Αυτό μέσα στο πλαίσιο της εργασίας του.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι και το πλαίσιο της εργασίας του, θα έλεγα εγώ.
8: Ναι.
0: Ναι.
8: Και να μην τον υπονομεύει.
0: Δεν τον υπονομεύω καθόλου. Εγώ ανοιχτά μιλάω. Μα αυτή είναι η εργασία του. Να γεννάει από τα κανάλια και να λέει. Εγώ απορώ πως ο κ. Γεωργιάδης δεν έχει παρέμβει ακόμη και στον καιρό. Γιατί έχουμε τους μετεωρολόγους και λένε αυτά που λένε χωρίς να έχουμε έναν αντίλογο ή μια παρέμβαση από τον κύριο Γεωργιάδη.
8: Μπορεί να έχει παρέμβει απευθείας στον καιρό και γι' αυτό να έχουμε επίσης καιρικές συνθήκες.
0: Α, και γι' αυτό είχαμε όλο το Μάιο αυτό.
8: Ναι. Ευρώπη, γιατί δεν το έχει σκεφτεί, γιατί όλη η Ευρώπη
0: κλαίγεται
8: και εμείς είμαστε μια χαρά ακόμα. Δηλαδή, πού το αποδίδεις αυτό?
0: Που κλαίγεται η Ευρώπη για ποιο, για τον καιρό.
8: Καίγεται. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, η Μεσόγειος λέγεται είναι μετά. Θα βγει και ο Πρέκας. Θα βγει και ο Πρέκας, ναι, ναι.
8: Στη Νέα Υόρκη έχεις καταλάβει τι έχει γίνει?
0: Όχι.
8: Γίνονται, λέει, άνθρωποι από το δίκτυο αποχέτευσης, από τα φρεάτια.
0: Ναι.
8: Κάθε τρεις και λίγο βλέπουν ανθρώπους να βγαίνουν από τα φρεάτια ή να μπαίνουν στα φρεάτια.
0: Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, υπάρχει μια ανησυχία.
0: Τι είναι αυτοί άστεγοι οι άνθρωποι, τι είναι, ρε παιδάκι μου?
8: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν φαίνονται σαν άστεγοι.
0: Ναι.
8: Έχουν καταγραφεί από αρκετές κάμερες ασφαλείας.
0: Κόβουν δρόμο, τι κάνουν δηλαδή?
8: Κανένας δεν ξέρει.
0: Μάλιστα. Αποκλείται να μην ξέρει ο Άδωνης. Το ρωτήσαμε.
8: Όχι.
0: Άρα.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
4: Cruising down the streets in the neon lights, feeling kind of strong, feeling fine tonight. I don't need you, I'm okay. Down at the bar where we used to laugh, crossed my mind like a photograph. Doesn't matter in any way. I have another beer and I look around. Anyone could be your new kid in town, but I'm easy, I don't care. Across the room I can clearly see

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο νέας εθνικής οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Και μπάσκετ εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ «Η Λεωφόρος είχε τη δική του ιστορία». Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία, ο 30χρονος χαφ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες παρά το έντονο ενδιαφέρον της Athletic Bilbao. Αρνητική σε ένα νέο δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται η Κρούζα Ζουλ. Πλησιάζει όλο και περισσότερο στο δικέφαλο του Βορρά ο Δημήτρης Γιαννούλης. Στη Στοκχόλμη βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μία ακόμη έκπληξη σημειώθηκε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς η Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ιτήθηκε 2-1 στα σετ με ανατροπή από τη Ρωσίδα Νταϊάννα Σνάιντερ, νούμερο 23. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά, με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και ο δεύτερος 6988-4521-821. 2-12-20-59-43 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Πάμε γρήγορα να έτσι θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί σήμερα φίλες και φίλοι είναι ημέρα μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, είναι η τελική, στις 9 είναι το μάτς, είναι το πρώτο παιχνίδι, πάμε να συζητήσουμε για όλο αυτό. Στην παρέα μας είναι ποιος άλλος, ο συνήθις ύποπτος, ο γκουρού του μπάσκετ, ο Σωτήρης Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη. Μισό λεπτάκι Σωτήρη, γιατί δεν σε ακούμε. Για να σε ξανακαλησπέρα.
1: Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε.
0: Πολύ καλά φίλε, καμπάνα.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι, καλό απόγευμα κιόλας.
1: Καλό απόγευμα, εντάξει, ετοιμαζόμαστε εδώ για τους τελικούς. Καταρχήν να σε ελπίσουμε να έχουμε κανονική ροή και να μην έχουμε τα περσινά.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Δεν θα αλλάξει κάτι, άλλωστε ήδη σχεδιάζει και την επόμενη μέρα που λέμε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δεν πήγε στο δικό του Final Four, δεν πήγε καν, όχι απλά έχασε το τίτλο του πρωταθλητή που είχε θέσει σαν στόχο για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, πλήρη αποτυχία είναι η χρονιά φέτος.
1: Ναι, θα είναι η αποτυχία του είναι δεδομένη, ακόμα και αν καταρχήσει τον Νταμπ, γιατί έχει πάρει το κύπελο, σαφώς θα μετριάσει τις εντυπώσεις, αλλά η χρονιά θα είναι πάλι αποτυχημένη και το καλοκαίρι πάλι θα έχουμε εξελίξει. Δεν νομίζω ότι ακόμα και το πλάσμα του Παναθηναϊκού θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τις δρομολογημένες αποφάσεις, π.χ. για άτομα κτλ. Τώρα, το πρώτο μάτς. Τα ντέρμπι αυτά καταρχήν είναι πάντα ειδικό συνδικών και η σειρά στο τελικό και το κάθε παιχνίδι. Θυμίζω ότι και στο κύπελλο θα φαβορεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εύκολα. Θυμίζω ότι οι ομάδες εδώ έχουν περιορισμό, παίζουν με 6 ξένους, άρα λοιπόν κόβουν αναγκαστικά παίξει από το ρόστερ και αυτό διαμορφώνει καταστάσεις. Ενώ θεωρώ πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός, εάν κερδίσει, ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει σε εσωστρέφεια. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, θα πάρει πάνω το όμως και θα έχει δύο ματς του ΆΚΑ, τα οποία θα είναι αίμα και άμος που λέμε. Δεν θα είναι ειδικό συνθηκό. Αγωνιστικά ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση και τρομερή ψυχολογία. Λογικά δεν θα έχει και την πίεση που θα του δημιουργούσε αν είχε χάσει την Ευρωλίγκα. Έχει κεκτημένη ταχύτητα. Έχει το αίτητο στο ελληνικό πρωτάθλημα ένα χρόνο, έχει το αίτητο στο ΣΕΦ και στην Ευρωλίγα και στην Ελλάδα από όλο το 2026. Απ' την άλλη, πλέον ο Παναθηναϊκός όμως έχει τεράστιες προσωπικότητες και ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιστρέψει. Είναι μια ομάδα βέβαια ο Παναθηναϊκός που δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχει εσωτερικά προβλήματα, κακή χημεία, κακή άμυνα, ακόμα και με τον ΠΑΟΚ στο ημιτελικά δυσκολεύτηκε.
0: Ναι, πάρα πολύ. Και κακό κλίμα φαίνεται.
1: Κακό κλίμα, κακή άμυνα, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντιδράσει. Βέβαια η κάθοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο ΆΚΑ ίσως να αποτελέσει ένα εφαλτήριο αντίδρασης. Από εκεί και πέρα το θέμα των ξένων είναι πολύ σημαντικό. Οι δύο ομάδες προέβησαν σε κάποιες αλλαγές. Είχαν δικαίωμα μίας αλλαγής για να την οχτάδα των ξένων. Δεν υπάρχει δικαίωμα άλλες αλλαγής στην οχτάδα. Μπήκε στον Ολυμπιακό ο Τζόσεφ, βγήκε ο Μόρις, το είχαμε προλογίσει. Στον Παναθηναϊκό μπήκε ο Φαρίν, έμεινε έξω ο Γκριγκόνης αναμενόμενο. Το όμως το θέμα δεν είναι η οχτάδα, είναι η εξάδα.
0: Η εξάδα βέβαια.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός σήμερα λογικά θα αφήσει έξω δύο παίκτες οι οποίοι είναι στο rotation βασικοί. Αν σκεφτείμαστε ότι έχει αφήσει και έξω παίκτες όπως το Μακίσκι που θα τον ήθελε πάρα πολύ. Έχει και την απουσία του Ντόρση που είναι σημαντική. Άρα λοιπόν εξασθενεί γιατί ο Ντόρση είναι και Έλληνας. Ο Ολυμπιακός θα πάει με το Φουρνία για να απαντήσω καταρχήν πώς θα καλύψει το κενό του Ντόρσεϊ. Θα παίξει αρκετή ώρα ο Φουρνιέ, ο οποίος θα παίξει 25 λεπτά και θα πάει και ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό είτε ο Γουόρτ είτε ο Λαρετζάκης. Αυτό θα κάνει ο Μπαρτζόκας. Τώρα, στο 1 θα κοπεί ένα παίκτη αναγκαστικά. Δηλαδή, μπορεί να θα μπει ο Τζότζεφ, θεωρώ, στην εξάδα των ξένων και θα μείνει έξω ο Ντιλίκινα. Όπως επίσης θα μείνει έξω, θεωρώ, ένας ψηλός στο κύπελο, το θυμίζω ότι είχε μείνει έξω ο Πίτερς. Δεν γίνεται να μείνει τώρα έξω ο Πίτερς, ήταν τύπος MVP στο Φαναβρό της Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται πίεση και προσπάθεια να μείνει, δεν μπορεί να το αφήσει έξω. Αλλά λοιπόν, σαφώς και με τα 34 που είχε Παναθηναϊκός, σαφώς λοιπόν θα κοπεί ένας ψηλός. Θα είναι ο Χολ ή ο Τζόνς. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Και ιδίως σε καλή κατάσταση, ο Τζόνς είναι καλύτερος στην άμυνα με αλλαγές που ενδιαφέρει για το ματσάρισμα με το Μίτογλου που θα πάρει χρόνο αρκετό στον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Ποιος θα κόψει από την οκτάδα ο Άταμαν. Καταρχήν υπάρχουν 5 που δεν κόβονται. Είναι ο Γκραντ, είναι ο Νάν, είναι ο Όσμαν, είναι ο Χέις και ο Λεσόρ. Άρα λοιπόν εδώ είναι, μέχρι εδώ είναι εύκολα τα πράγματα. Τώρα θα κοπεί ο Χουάντσο, ο Φαρίτ σίγουρα θα μείνει έξω. Θα κοπεί, θεωρώ, θα κοπεί λοιπόν ο Χουάντσο ή ο Σόρτς. Καθώς είναι αφίβρος ο Λούκας και λογικά εκτός ο Ρογκαβόπουλος, ακόμα και αν δεν παίξει ο Λούκας, υπάρχει το ενδεχόμενο να μπει ο Σόρτς. Όμως ο Σόρτς δεν έχει καλές σχέσεις με τον Άδαμαν, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε δεν μπορεί να αφήσει και τον Χουάντσο έξω τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει τόσο δυνατή front line και ο Χουάντσο παίζει και στο 5. Άρα θεωρώ ότι ο Χουάντσο θα είναι στην εξάδα και ο Παναθηναϊκός στο 5 θα πορευτεί με 25 λεπτά Λεσόρ και από πίσω χαμηλά σχήματα είτε με Χουάντσο ή με Μίτογλου που θα ανεβαίνει και στο 5, αν και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο Μίτογλου που πάντως παίζει καλά συνήθως με τον Ολυμπιακό. Κλειδί, σαφώς για τον Ολυμπιακό, το να εκμεταλλευτεί την έδρα, να βρει καλό σουτ, να έχει επιθετική άμυνα, να κλέψει μπάρες, να πάει στο transition, να βάλει μπάρες στη ρακέτα που υπερτερεί στο 5 σαφώς, έστω και με δύο ψηλούς απέναντι του Παναθηναϊκού και να περιορίσει τον Άμ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά θα επιδιώξει να βρει καλά ποσοστά το Παναθηναϊκός και καλό ποσοστά το τρίποντο συνήθως κερδίζει, να κάνει καλό παιχνίδι τον Άμ και να μην εκνευριστεί που θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τον εκνευρίσει. Θα δώσει ο Παναθηναϊκός σουτ στο walk-up και στο Τζόζεφ, δηλαδή στους άσους του Ολυμπιακού για να μπορέσει να βγάλει βοήθεια στο Φουρνιέ και στο Βεζέκοφ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μονομαχία Χέις Βεζέκοφ, όπου ο Χέις πάντα παίζει καλά απέναντι στο Βεζέκοφ και στο κύπελο έχει κυριαρχήσει. Επίσης ερωτηματικό τα χαμηλά σχήματα στο 5 του Παναθηναϊκού και κλειδί για τον Παναθηναϊκό η δύναμη πυρός που έχει με Όσμαν και Ντέιβις εκεί ο Παναθηναϊκός υπερτερεί. Αν παίξει ο Λούκας, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει την αμυνά του γιατί θα τον σημαδεύει ο Ολυμπιακός αμυντικά. Αυτά πάνω κάτω, η μία ομάδα ξέρει την άλλη. Το τρίποντο θεωρώ ότι είναι κομβικό και για τις δύο ομάδες γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει να σετάρει το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετικός στο τρίποντο φέτος και στην Ευρωλίγκα. Είδαμε, έχει την καλύτερη επίθεση καταρχήν και στο τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Έχει πάλι και στα δύο μάτς 40% και πάνω και πάνω από 10 τρίποντα. Αν πάλι έχει 10 τρίποντα και πάνω και 40% πάνω κάτω, ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορί. Αυτά αναμένουμε.
0: Καλά, πιο καλύτερη ανάλυση δεν θα υπήρχε. Φίλε, ούτε σε διέκοψα καν.
1: Ναι, δεν με δει, το ξέρω.
0: Ναι, γιατί έχεις τον ειρμό σου, τα είπες όλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα έχω βάλει και στο podcast μου, ο γκουρού του μπάσκετ. Έτσι,
0: ναι, όποιο θέλει μπορεί να.
1: Μπαίνει στο Spotify, ο γκουρού του μπάσκετ, υπάρχει πλήρη ανάλυση για όποιον θέλει να ξανακούσει.
0: Και ξέρεις, δύο πραγματάκια θέλω. Όχι, ολοκληρώσαμε.
1: Στο στοίχημα.gr.
0: Ωραία. Δύο πραγματάκια πριν σε αφήσω. Είδα ότι επιστρέφει στην προπονητική ο Σάσα Τζόρτζεβες. Είχε καιρό να προπονήσει. Θα πάει στην Μπαχτσεχίρ στην Τουρκία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει περίπτωση να τη δούμε αυτή την ομάδα. Καλοβλέπει την Ευρωλίγκα από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ.
1: Η Μπαχτσεχίρ.
0: Ναι, έτσι λένε από την Τουρκία, δεν το λέω εγώ έτσι.
1: Κοίταξε, η Μπαχτσεχίρ είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ χρήμα. Παίζει στους,
0: αυτό, ναι.
1: Με τελικούς με την Μπεσίκτας. Να πούμε ότι υπάρχει εδώ πέρα για το κομμάτι της Ευρωλίγκα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ερωτηματικό. Ποιος θα πάρει τη wild card που δεν θα αγωνιστεί η Μπουργκ.
0: Έχει κάνει αίτηση πάντως, λένε οι Τούρκοι, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, ελληνική ομάδα δεν πάει. Είναι ξεκάθαρο νομίζω πλέον. Οπότε για αυτή τη θέση θα παλέψει η Μπεσίκτας που ήταν φιναλής στο EuroCup και είχε στόχο να παίξει, έχει χρήματα για να παίξει στη Ευρωλίγκα. Θέλει να πάει η Χάπου Ιερουσαλήμ η οποία παίρνει το Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο και θέλει να πάει και η Μπεσίκτας η οποία ρίχνει χρήμα και θέλει τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς βέβαια είχε ακουστεί και
0: έχει
1: για
0: κλείσει,
1: Ρώμα.
0: Λένε οι Τούρκοι ήδη. Έχει κλείσει. Έτσι λέει, δεν το λέω εγώ. Το λένε οι Τούρκοι ότι έχει κλείσει και ότι παρελθόν ο Μπάρατς, ο προηγούμενος ο Μάρκο Μπάρατς, ο προηγούμενος προπονητής. Γιατί χάνει ένα 0 στους ημιτελικούς. Γι' αυτό αλλαγή, ναι, έγινε η αλλαγή.
1: Απλά να πω ότι ο Τζόρτζεβιτς είχε ακουστεί και για το σενάριο να φτιάξει μπασκετική ομάδα η Ρώμα. Καλά, η Ρώμα είχε παλιά την Μπάνκο τη Ρώμα και τα λοιπά, που έπαιζε και στο Παναθηναϊκό και είχε επιτυχίες, αλλά πλέον έχει εξαφανιστεί από το χάρτη. Αλλά λένε ότι θα μπει ο Ντόνσιτς σαν επενδυτής με κεφάλαια και ξένα, κάτι ανάλογο με Άρη και τα λοιπά, που λέμε τέτοια σενάρια μπαίνουν με Άσον. Εντάξει, δεν είναι αντεκούγκο, απλά στηρίζουν, δεν είναι μετοχικά. Απλά ότι θα μπει ο Ντόνσιτς εκεί και λέγανε και για τον Τζόρτζεβιτς. Θα δούμε, είναι πολύ νωρίς. Πάντως θα πούμε ότι για την Ευρωλίγκα υπάρχει αυτή η καινή θέση και το ερωτηματικό τι θα γίνει με τη Μονακό. Βέβαια, η Μονακό όπως φαίνεται θα μείνει στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα, κυνήξει και την Αντέρα να μην έστε το βαρικό πρωτάθλημα στα playoff. Ημιτελικά. Η Μονακό, από ό,τι φαίνεται και όπως είπε και ο πρόεδρος της Γαλλικής Λίγκας, αναμένεται να μπουν επενδυτές στην ομάδα που θα ρίξουν 30 εκατομμύρια του χρόνου. Άρα.
2: News.
1: Στην Ευρωλίγκα. Πάμε στην είδηση της ημέρας.
0: Αυτό, για τον Άρη, για τον Σπανούλη, θα σας πω για να κλείσουμε, φίλε.
1: Ακριβώς, γιατί αυτή είναι η είδηση της ημέρας, γιατί πολύ μεγάλη είδηση. Από ό,τι φαίνεται και δεν είναι θέμα εδώ πληροφορίας, είναι το λέει η ΚΑΕ Άρης ότι είναι κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας ομάδας ο Βασίλης Σπανούλης. Να πούμε το παρασκήνιο. Ο Σπανούλης έχει δεχθεί εδώ και πολύ καιρό πρόταση από τον Άρη. Ο Σπανούλης βέβαια εξέτασε άλλες περιπτώσεις. Σας είχα πει ότι στην Παρσελόνα δεν θα πάει γιατί δεν θεωρεί το κλίμα καλό για αυτόν όσον αφορά τα δεδομένα. Στον Ντουμπάι δεν θα πήγαινε γιατί είναι οικογενειάρχης και τα πράγματα εκεί βλέπουμε ότι στη Μέση Ανατολή ακόμα πόλεμο συνεχίζεται. Δεν θα ήθελε να έχει συνηθισμένος. Υπάρχει το Μιλάνο που είχε γίνει μια κρούση. Υπήρχαν και άλλες ομάδες, όχι άμεσα. Περίμενε ίσως αν υπήρχαν εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση, φίλε, πώς και δεν περίμενε λίγο ακόμη να τελειώσει. Μάλλον να περάσουν λίγες μέρες ακόμα. Μήπως χειρέψει κάποιος πάγκος για την Ευρωλίγκα.
1: Έτσι νομίζω. Αυτό λέω, ότι οι πάγκοι αυτοί, αυτό περιγράψα τώρα. Ότι αυτοί οι πάγκοι λοιπόν που είχε προτάσεις δεν τον ενδιέφεραν για τους λόγους που ανέφερα. Μία ομάδα η οποία τον ενδιέφερε ήταν ο Ερυθρός Αστέρας και μάλιστα είχε μιλήσει, το λένε και οι Σέρβοι και ήταν κοντά, το είχαμε πει. Αλλά προφανώς η κουμπαριά που έχει με το ζήσει. Το γεγονός ότι ο Άρης είναι μία ομάδα που και ο Σπανούλης όταν μεγάλωσε τον Άρη έβλεπε. Έτσι,
0: καλά, όλοι μας τότε.
1: Το ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι γωνία μαγαζί και υπάρχει ένα όραμα και το οποίο του το παρουσίασαν και μάλιστα εξελίχθηκε το όραμα αυτό, γιατί ο Άρης θέτει στόχο πλέον, γι' αυτό μίλησε και με την Ευρωλίγκα, να πάει σε 2-3 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Θα παίξει το EuroCup με ένα πολύ μεγάλο budget για να πάει είτε απευθείας εκεί είτε με τη διεύρυνση των ομάδων, αν γίνει NBA Europe μαζί με Ευρωλίγκα που θα διευρυνθούν τα κλαμπ, θα είναι περισσότερες ομάδες, είτε σε ένα νέο πλάνο της Ευρωλίγκα. Ο Άρης τα επόμενα 2 χρόνια πιστεύω, το αργότερο 3 θα είναι στην Ευρωλίγκα. Στο πλαίσιο αυτό ο Σπανούλης, επειδή θέλει να είναι και στην Ελλάδα γιατί είναι οικογενειάρχης, αντί για τον Ερυθρό Αστέρα που είναι δίπλα βέβαια, προτιμάει τον Άρη που θα είναι σαν ημίθεος. Θα στήσει τον Άρη από την αρχή ο ίδιος. Θα έχει ένα μπάζετ το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια το αγωνιστικό, που σημαίνει ότι ο Άρης αυτομάτως μπορεί να γίνει φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup, αλλά και να κοιτάξει τα μάτια και τους μεγάλους της Ελλάδος, εντάξει όχι άμεσα, αλλά να τους κοιτάξει με σοβαρές προϋποθέσεις τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν ο Σπανούλης πηγαίνει στον Άρη με ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, με πολλά λεφτά που θα ανεβαίνουν σταδιακά, καλά χρήματα και για τον ίδιο. Μπορεί να φαίνεται ότι γιατί πας στον Άρη και δεν πας σε μια πιο έτοιμη ομάδα, αλλά πάει σε μια ομάδα που είναι στην Ελλάδα, που έχει τρομερή ιστορία και μπορεί να τη χτίσει από την αρχή και να είναι αυτό ο
0: και έχει προοπτική μεγάλη, από ό,τι φαίνεται.
1: Ο αναμορφωτής του Άρη να είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης.
0: Μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ για το σημερινό μάτς. Θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Ήταν φίλες και φίλοι ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ. Μιλήσαμε βέβαια και για τον Σπανούλη και τον Άρη.
5: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Τώρα που μιλάγαμε για τον Άρη, θα παραμείνουμε Θεσσαλονίκη και θα πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Παναγιώτη.
6: Γεια σου Σάκη. Απλά να συμπληρώσω λίγο για το Σπανούλη, ότι το είχαμε προβλέψει τώρα χωρίς να θέλω τώρα να ευλογώ τα γένια μου.
0: Όχι βέβαια, αλλά καλό είναι να τα λέμε.
6: Στο Μέγκα το είχαμε πει από Νοέμβριο μήνα ότι ο Σπανούλης υπήρχε η πιθανότητα να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη και με κάποιους μήνες βέβαια δικαιωθήκαμε. Διότι όντως ο Βασίλης Σπανούλης, δεν ξέρω τι λέγατε με τον Σωτήρη,
0: αυτό λέγαμε,
6: έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την ΚΑΕ Άρης ότι έχει συμφωνήσει σε όλα και ότι απομένει πια η τυπική ανακοίνωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας των κυτρίνων από τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας. Και για πενταετή συμβόλαιο μιλάμε, πενταετές συμβόλαιο.
0: Σοβαρά.
6: 3+2 χρόνια.
0: Μπράβο.
6: Με απολαβές που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, συν εκτόξευση του μπάτζετ τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος, αρκεί να σου πω ότι το μπάτζετ του Άρη ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε ότι τη νέα χρονιά θα έχει 10 εκατομμύρια ευρώ budget. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση 8 εκατομμυρίων ευρώ. Του έχουν υποσχεθεί στον Σπανούλη άνθρωποι του Άρη ότι στα ταξίδια τα μακρινά θα κλείνει τσάρτερ η ομάδα για να πηγαίνει. Μιλάμε για τέτοια χλειδί τώρα.
0: Ναι, και πολλές αλλαγές, δηλαδή καμία σχέση μέρα με τη νύχτα σε σχέση με αυτά που ήταν μέχρι φέτος.
6: Μα αλλιώς δεν θα ερχόταν ο Σπανούλης.
0: Ναι.
6: Τα συζήτησε όλα αυτά, τα έβαλε κάτω, είδε την προοπτική της ομάδας, είδε ότι ο Άρης του χρόνου θα παλέψει να κατακτήσει το EuroCup που σημαίνει Ευρωλίγκα τη μεθεπόμενη σεζόν. Είδε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχει ο κόσμος, είναι κοντά με την πατρίδα του, τη Λάρισα. Θα είναι δίπλα στην οικογένειά του, θα την έχει μαζί την οικογένειά του, καθώς θα μετακομίσει οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα η σύζυγός του έχει βρει και σχολείο για τα παιδιά. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλες οι προοπτικές να κάτσει ο Σπανούλης σε ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού μπάσκετ, στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, και να χτίσει μια ομάδα αντάξια του παρελθόντος και ακόμα μεγαλύτερη. Δεν νομίζω ότι τέτοια προοπτική θα μπορούσε να τη βρει οπουδήποτε αλλού ο Σπανούλης, ούτε καν στον Ερυθρό Αστέρα με τον οποίο συζητούσε.
0: Mm-hmm, ναι.
6: Γιατί με την πρώτη στραβή θα μπορούσε να φύγει. Ενώ τώρα μιλάμε για μια κατάσταση μόνιμη, μια κατάσταση την οποία γνωρίζει, έναν κόσμο ο οποίος τον περιμένει πώς και πώς να τον υποδεχθεί. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για τη δεδομένη χρονική στιγμή για τον Σπανούλη.
0: Βέβαια, και με το Σιάο από πίσω.
6: Με το Σιάο, με τον Αντετοκούμπο, έχοντας τον Νίκο, το ζήσει ασφάλεια στην ομάδα. Νομίζω δεν υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Ωραία. Να σου πω, πάμε και στο ποδοσφαιρικό Άρη. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις με λίγα λόγια και τελειώνουμε με τον μπασκετικό Άρη.
6: Ναι, περιμένουμε. Χαρακτηριστικά η διαρροή του Άρη λέει ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία και απομένουν τυπικές λεπτομέρειες για να είναι ο Βασίλης Πανούλης ο προπονητής της ομάδας μας. Σαν να σου λέει ότι τελείωσε η ιστορία.
0: Έχει κλείσει, ρε παιδί μου.
6: Έχει κλείσει, ναι.
0: Ωραία.
6: Δηλαδή δεν χαλάει τώρα αυτό το deal.
0: Ο ποδοσφαιρικός Άρης περιμένει Φουντά.
6: Τον ηθοποιό.
0: Μα για τον ηθοποιό μιλάω τόση ώρα, για την ταινία δεν θα μιλήσουμε τώρα. Άντε καλό απόγευμα Παναγιώτη, με στείλες.
6: Λοιπόν, περιμένει το Φούντα λοιπόν. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Εκτός από εκείνο το ραντεβού που είχε γίνει στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο ταξιάρχης Φούντας μέχρι τώρα δεν...
0: Περιμένει απάντηση στην ουσία για να καταλάβω έτσι αυτόν.
6: Περιμένει απάντηση, περιμένει απάντηση.
0: Ναι.
6: Άρα περιμένουμε και εμείς την απάντηση του Φούντα.
0: Με τον Χόγκλα.
6: Με τον Χόγκλα είναι μια κατάσταση η οποία έγινε από χθες. Επεκτάθηκε το συμβόλαιό του για άλλα 3 χρόνια. Ουσιαστικά ο Άρης ενεργοποίησε την οψιόν που είχε ο Μάρτιν Χόγκλα από την Γρανάδα. Τον αγόρασε τον ποδοσφαιριστή. Θα καταβάλει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ στους Ισπανούς, και θα τον κάνει δικό του. Είναι μια επιθυμία του Ρέγες, για τον οποίο πάλευε ακόμα όταν ήρθε στον Άρη ο Ρέγες, τον ήθελε το Χόγκλα πάρα πολύ. Ο Χόγκλα, ο οποίος δεν είχε ικανοποίηση στην αρχή της περίοδου να πούμε, αλλά σιγά σιγά προσαρμόστηκε και ειδικά με τον Γρηγορίου έδειξε κάποιες αρετές οι οποίες τελικά έκαναν τους ανθρώπους του Άρη να ενεργοποιήσουν αυτή τη ρήτρα και να τον αποκτήσουν.
0: Ωραία, στα υπόλοιπα 4 λεπτάκια που έχουμε πάμε στον Άρη και αν υπάρχει και κάτι από τον Ηρακλή, φίλε.
6: Λοιπόν, θα πάμε λίγο στον Ηρακλή, γιατί εκεί έχουμε τις εξελίξεις. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι.
0: Α, ωραία, ό,τι υπάρχει, εσύ ξέρεις, ναι.
6: Ο περιμένουμε τον Λουτσέσκου, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις ανάγκες του Παπαμιμίκου, να μην λέμε τα ίδια τώρα.
0: Όχι, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Το λέγαμε νωρίτερα με τον, συγγνώμη που σε διακόπτω, με τον Σωτήρη. Εκτός για το μάτς με τον Ολυμπιακό, θα είναι ο Χουάντσο το πρόβλεψε και ο Σωτήρης το είπε λίγο νωρίτερα. Τελικά δεν θα είναι για το μάτς, για το πρώτο μάτς στο ΣΕΦ, για τον Παναθηναϊκό. Να μην σου τρώω χρόνο. Πάμε παρακάτω.
6: Απλά για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι η Κρούζα Ζουλ δεν δέχεται άλλο δανεισμό του Γιακουμάκη. Ή θα τον αγοράσει ή θα κοιτάξουμε σε άλλες κατευθύνσεις, λένε οι Μεξικανοί. Mm-hmm. Για να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ πρέπει να καταβάλει 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται πως με αυτά τα λεφτά προτιμά να πάει στο Γιαννούλη. Θέλει 5 εκατομμύρια η Άουξμπουργκ για να τον πουλήσει. Άρα ο Γιακουμάκης πάει στην άκρη. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ καταβάλει 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο ποδοσφαιριστές.
0: Είναι λίγο δύσκολο με τα δεδομένα τα τωρινά πάντως να γίνει αυτό.
6: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε
6: λοιπόν, στον Ηρακλή έχουμε εξελίξεις, διότι έκλεισε το αθλητικό κέντρο. Μιλάμε για τον Μπολζάνο της Ιταλίας. Ιταλικές Άλπεις, στα σύνορα με την Αυστρία, ένα ιδηλιακό περιβάλλον.
0: Δροσούλα.
6: Για τον Ηρακλή, Δροσούλα. Με εισήγηση ματσάρι πηγαίνει εκεί ο Ηρακλής. Μάλιστα έχει κλειστεί και ένα φιλικό παιχνίδι δυνατό με την Πολόνια. Μέσα Ιουλίου θα βρίσκεται εκεί ο Ηρακλής, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά και σε οργανωτικό επίπεδο και στο αγωνιστικό. Θα ανακοινωθεί ίσως και αύριο ο Αθανασιάδης, ο οποίος βρέθηκε για φωτογράφηση στο Καφτατζόγλιο, και οι άνθρωποι του Ηρακλή λένε ότι κάθε μέρα θα ανακοινώνεται και ένας ποδοσφαιριστής. Άρα οργανώθηκε πάρα πολύ καλά διοικητικά, οργανώθηκε στο θέμα της προετοιμασίας, πάει τώρα στους ποδοσφαιριστές. Γενικώς τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο Ηρακλής, ο οποίος βέβαια έβγαλε και μία ανακοίνωση σήμερα για να μην το ξεχάσουμε. Mm-hmm. 7 χρόνια χωρίς τον Γιώργο Ξενίδη. 3 Ιουνίου του 2019, σε ηλικία 45 ετών, είχε φύγει από τη ζωή ο Ξενίδη, συμπληρώνονται σήμερα 7 χρόνια.
0: Ναι, που τίμησε τη φανέλα του Ηρακλή. Νεότατος, δεν το συζητάμε.
6: Νεότατος και ένας ποδοσφαιριστής που άφησε αποτύπωμα στον Ηρακλή, γέννημα θρέμα της ομάδας. Ο Ηρακλής ασφαλώς δεν τον ξέχασε.
0: Και κάτι τελευταίο, ενδιαφέρεται για το Σάστρε ο Ηρακλής, και με αυτό να σας αφήσω.
6: Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που υπάρχει ενδιαφέρον είναι και ο Σάστρε. Είπαμε ότι 10 από τους 15 παίκτες που θα πάρει ο Ηρακλής θα έχουν γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Ένας από αυτούς, ναι, είναι και ο Σάστρε, ο οποίος ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ και θα κατευθυνθεί, όπως όλα δείχνουν, στον Ηρακλή. Ο οποίος Ηρακλής, για να κλείσω με αυτό στο μπάσκετ, ανακοίνωσε μεταγραφή σήμερα. Δεν ξέρω αν το είπατε αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν το είπαμε.
6: Ανακοίνωσε τον Cleveland Melvin του ΠΑΟΚ. Ένας πάρα πολύ καλός μπασκετβολίστας. 13,1 πόντους πέρσι, 4,8 rebound. Αλλά στο νέο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη και του Τριγκέρι δεν χωράει. Δεν τον ανανέωσε ο ΠΑΟΚ, τον πήρε ο Ηρακλής για 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ελπίζω και δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί και ο Παναγιώτης Στεφάνος στον Ηρακλή σε όλους αυτούς τους 10. Θα το δούμε. Καλό απόγευμα, φίλε. Καλή συνέχεια.
6: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου,
6: απόγευμα,
0: γεια σου, Παναγιώτη μου. Yeah. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, γεμάτη. Έτσι, γεμάτο το ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη με Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
7: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Φυσικά εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Είναι το πρώτο μας για την εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: Μηχανική.
1: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο.
7: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
10: Φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργο Ρουμελιώτη, Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Ανδριάνα Πούλιου μέχρι τις 7. Κοντά μας και ο Θέμης Παλιούρας για λίγο ακόμη. Μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Λέω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή.

Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Ενώ 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό.

Καλησπέρα να πω στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παίζουν, λέει, οι αγαπημένες μου ομάδες. Ας και δεις καλύτερη. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Και σήμερα αναμένω, ευχαριστώ πολύ, η ευγενέστατη πάντα, καλή μας φίλη η Βίκη.

Καλησπέρα στο Λευτέρη, στο Γιάννη. Καλησπέρα στην Ματούλα από την Φιλαδέλφια. Καλησπέρα, σα έχει καλό απόγευμα Τετάρτης, μας λέει η Ματούλα. Θυμίζω, το βράδυ είναι το μάτς αυτό, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό, μάλλον ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στις 9. Εδώ θα το παρακολουθήσετε στο 943 Τερβέντε Sports. Το σταθμό που μας ενώνει, που λέει και η καλή μας φίλη Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα στον 943 Τερβέντε Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή μετάδοση και σήμερα και καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στη συχνότητα που γυρνάω για να ακούσω και λαχταράω, μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Σε κάθε σου μήνυμα, Νίκη μου, βγάζει και το καλλιτεχνικό σου, μπράβο.

Να σας πω πως χωρίς Νιλικίνα και Χολ Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό, χωρίς Χουάνσο και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Και κατά πάση πιθανότητα μάλλον δεν θα παίξει ο Σλούκας, θα το δούμε αυτό.

0: Πριν πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο, να χαιρετήσω και τη φίλη μας την Μάγδα αλλά και την Αναστασία εκεί στην όμορφη πόλη του Αγρινίου. Θα προτιμούσα από κάτω, Αναστασία μου, έτσι αφού ρωτάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Είναι στην Σουηδία, τον πολυταξιδεμένο που έλεγε και η φίλη μου η Ζέτα το μεσημέρι. Μάνο Σταραμόπουλο. Γεια σου, Μάνο μου.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Ιντερνετ Σόν. Εδώ από τη Στοκχόλμη, την Ηλιόλου στη Στοκχόλμη, όπου η εθνική ομάδα τη Ελλάδο την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα σε. Στις 8 μάλλον, διεθνές φιλικό παιχνίδι, την αντίστοιχη της Σουηδίας, ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νέα παιδιά και γενικά για τους ταλαντούχους άρθρους που φορούν την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος.
0: Αύριο,
1: Πέμπτη. Ξεκινάει όχι, μεθαύριο.
0: Μπράβο, γιατί αύριο είναι μεθαύριο.
1: Ναι, ναι, μεθαύριο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ξεκινάει την προετοιμασία της για τα σπουδαία, τα δύσκολα παιχνίδια που έχει από Σεπτέμβριο και μετά για τον Nations League, όπου η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει βρεθεί στο μεγάλο τραπέζι στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και τώρα είναι επιτυχία στόχος να παραμείνει εκεί. Βεβαίως δεν θα είναι το έργο εύκολο, κάθε άλλο παρά δύσκολο θα είναι, γιατί πάλι Γερμανία, Σερβία, Ολλανδία, καταλαβαίνει κανένας.
0: Δεν το λες και εύκολο βέβαια.
1: Καθόλου εύκολο βεβαίως.
0: Και τα μας να πούμε ότι θα γίνουν στην Τούμπα, έτσι.
1: Τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα, ναι. Τα δύο παιχνίδια, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί σε λίγη ώρα, στις 7 ώρα Ελλάδος, ξεκινάει η προπόνηση κατευθυνόμεθα τώρα προς το γήπεδο, το Στρόμπερι, που θα γίνει το παιχνίδι. Σε λίγο λοιπόν θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην καθιερωμένη που δίνεται πριν από τα παιχνίδια.
0: Ποιοι είναι έξω για την Ελλάδα?
1: Κοίτα, οι σίγουροι τρεις είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Γιαννούλης, που όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία στον ΠΑΟΚ μετά την Άουγσμπουργκ. Και ο Καρέτσας, που επίσης έχει ενοχλήσει το πόδι και δεν έχει ακολουθήσει την αποστολή. Από εκεί και πέρα θα δούμε, έχει και νέα πρόσωπα, τον Κιζερίδη, τον Αδρούτσο. Θα δούμε ποιους θα χρησιμοποιήσει ο κύριος Γιοβάνοβιτς σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι, έτσι, απέναντι στην Σουηδία. Μια Σουηδία που έχει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το Βάρι Φόρτ, Σάρσαλ, το Γκιόκερ και άλλα μεγάλα αστέρια.
0: Θα έχουν δουλειά οι αμυντικοί μας. Να σε ρωτήσω, ο Κιζερίδης που είπες, έχει σχέση με τον παλιό παίκτη του Άρη?
1: Όχι. Κατάλαβα, τον Νίκο Κιζερίδη.
0: Τον Νίκο, ναι, φαντάστηκε κανένα γιο του.
1: Συνωνυμία. Ο Αλέξανδρος Κιζερίδης, ο οποίος διαπρέπει στη Σκωτία με τη φανέλα της Χάρτς.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία παραλίγο βέβαια φέτος να πάρει και το πρωτάθλημα, τελικά η Celtic δεν άντεξε μέχρι το τέλος και πήρε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Ναι, τώρα να πούμε ότι, συγγνώμη πάλι, μάλλον ότι την ερχόμενη Κυριακή έχει το επόμενο μάτς στην Κρήτη.
1: Βεβαίως, στο Παγκρίτιο απέναντι στην νεανική εθνική Ιταλίας, όπου ο προσωρινός προπονητής, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, γιατί περιμένουμε να γίνουν εκλογές 20 Ιουνίου. Όπου εκεί θα δούμε ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος, αλλά όλα δείχνουν ότι όποιος και να εκλεγεί πρόεδρος, η ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και κάποιοι παράγοντες προφανώς έχουν συμφωνήσει με τον Αντώνιο Κόντε και θεωρώ πως θα είναι αυτός ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της 4 φορές παγκόσμιας πρωταθλήτριας, που για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ δεν θα είναι παρούσα φέτος.
0: Μάνο μου, να διορθώσουμε κάτι. Τελικά αύριο είναι το μάτς στις 8 και όχι την Παρασκευή.
1: Αύριο
0: στις 8.
1: Αύριο, όπως είπαμε αρχικά.
0: Όπως πολύ σωστά είπες αρχικά, μπράβο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε στη Γιουβέντους, όπου παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις, η διοίκηση Γιουβέντους ήθελε όσο μπορούσε να κρατήσει τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, τον διεθνή σέρβο φορ, ο οποίος είναι ήδη 4 χρόνια μπιανκονέρι, αλλά ο Βλάχοβιτς ήθελε 8 εκατομμύρια και ετήσιο μισθό, η Γιουβέντους του πρόσφερε 6 εκατομμύρια, υπάρχει μια διάσταση 2 εκατομμυρίων ευρώ, οπότε οι ομάδες, οι δύο πλευρές δεν τα βρίσκουν. Έτσι λοιπόν ο Βλάχοβιτς, 39 που λύγει το συμβόλαιό του, θα μείνει ελεύθερος και θα πάει να συνεχίσει κάπου αλλού τη σταδιοδρομία του. Μία από αυτές που ενδιαφέρονται είναι και η Μπαρσελόνα, αλλά ο κύριος στόχος της Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή είναι ο Αργεντινός, ο Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου η πρώτη προσφορά των Μπλαουγκράνα προς τους Ροχιμπλάνκους ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ έχει απορριφθεί και τώρα ανεβάζουν το ποσό στα 120 εκατομμύρια. Να δούμε αν θα το αποδεχθεί αυτό το ποσό η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης ή θέλει ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι ο Χούλιαν Άλβαρες εντάχθηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης πέρυσι το καλοκαίρι εντύπωση των 90 εκατομμύρων ευρώ που πήρε η Manchester City. Θα δούμε. Η Γιουβέντους τώρα από την πλευρά της έχει ξεκινήσει επαφές με την Paris Saint-Germain για να πάρει τον Κόλο Μουανί, ο οποίος στη σεζόν που τέλειωσε ήταν δανεικός από τους Παριζιάνους στην Τότεναμ. Δεν κατάφερε να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα. Περίμεναν πολλά περισσότερα τα σπιρούνια. Δεν τα πρόσφερε αυτά ο Κόλο Μουανί. Αλλά την περίοδο που ήταν στην Ιουβέντους πριν από ένα χρόνο είχε πάει καλά. Οπότε οι Ιταλοί θέλουν να τον πάρουν τώρα, έστω και με κανονική μεταγραφή, να δώσουν 35 εκατομμύρια ευρώ στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τώρα, μέχρι τώρα είχαμε δύο θέματα σοβαρά με δύο παλιούς διεθνείς ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ, και αναφέρομαι στον Κένι Ντάγκλις, τον Σερ Κένι Ντάγκλις, ποδοσφαιριστής και μετέπειτα προπονητής της Λίβερπουλ και άλλων ομάδων συνέχεια, μαζί με τον Κέβι Κίγκαν, τον παλιό άσο της Λίβερπουλ και του Αμβούργου και άλλων ομάδων και μετέπειτα προπονητής, οι οποίοι είχαν πρόβλημα με τον καρκίνο. Έρχεται όμως σήμερα και τρίτος παλιός ποδοσφαιριστής των κόκκινων, ο Τζο Μπάρνς, το 10ης ελληνικής αλήγειας στο παγκόσμιο κύπελο του 1986, εκείνο το παιχνίδι με το περίφημο χέρι του Ντιέγκο Μαραντόνα όπως θυμόμαστε, και έχει πρόβλημα στον προστάτη και αυτός με καρκίνο. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τι έγινε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Δηλαδή δεν ακούμε κάτι καλό, ρε παιδί μου. Ας ελπίσουμε και οι τρεις να πάνε καλά, γιατί ειδικά ο Κίγκαν έχει πει ότι είναι στο τέταρτο στάδιο καρκίνος του, άρα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τον Μίκι Μάους, όπως τον αποκαλούσαν στην Μπουντεσλίκα οι οπαδοί του Αμβούργου. Θα δούμε, ευχόμαστε καλή τύχη και στους τρεις να πάνε όλα καλά. Τώρα, έχουμε τον Μέση, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο του πρίγκιπα της Αστουρίας. Είναι ένα βραβείο που δίνεται κάθε χρόνο στην Ισπανία, θέλοντας να τιμηθεί ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, που ναι, μεν τώρα δεν έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, ωστόσο παραμένει, έχει σπίτι στην Βαρκελόνη και τον θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει, μπορεί να μην είναι ως ποδοσφαιριστής, αλλά να επιστρέψει ως παράγων της Μπαρτσελόνα. Θα δούμε.
0: Η Μίλαν τελικά. Τρεις είναι για προπονητή από ό,τι βλέπω.
1: Για προπονητή. Ο Αλέγκρι έχει φύγει, έτσι, γιατί είναι το συμβόλαιό του.
0: Διαβάζω για Ποτσετίνο, για Σλότ.
1: Στην Νάπολη, θα πάει στην Νάπολη, θεωρώ, ο Μάξ Αλέγκρι. Έχει μιλήσει και με τον Γενικό Διευθυντή, τον Παρτενοπέη, τον Μάτσα. Μάλιστα την προηγούμενη Κυριακή συνέφαγαν μαζί σε πολυτελές ρεστοράν του Μιλάνου. Θεωρώ ότι θα πάει εκεί να αντικαταστήσει τον Αντώνιο Κόντε, ο οποίος το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και ένα μήνα τώρα ότι θα φύγει από την Νάπολη. Προσπάθησε ο Ντελαουρέντης να τον κρατήσει, αλλά είδε ότι ήταν ανένωτος, γιατί μάλιστα ο Κόντε πήγε και είπε στα ίσια, και μπράβο του, ότι δίκαια η Ίντερ παίρνει το πρωτάθλημα, ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο συγκροτημένη, η πιο οργανωμένη, ενώ ο πρόεδρος της Νάπολη το έριξε ο Ντελαουρέντης στους τραυματισμούς, ότι η Νάπολη είχε πολλούς τραυματισμούς και δεν μπόρεσε να παίξει καλά. Αυτά που λένε καμιά φορά και ήδη οι προπονητές αλλά και οι πρόεδροι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και τα σίγα σίγα και τη σκάφη σκάφη, έτσι. Είναι καλύτερος ο άλλος, πρέπει να τον αποδεχτούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Τώρα, έτσι είναι. Να δούμε τώρα. Υπάρχουν πολλά, μάλλον ολοκλήρωσε η United την πρώτη μεταγραφή επί εποχής Michael Carrick. Είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Βραζιλιάνο Έντερσον της Ιταλικής Αταλάντα, θέλοντας να πάρει τη θέση του Καζεμίρο, ο οποίος έληξε το συμβολαιό του, δεν ανανεώθηκε, θα πάει πιθανότητα στο MLS, καθώς δίπλα στο Μέση, στην Ίντερ Μαϊάμι, να συνεχίσει τα διαδρομία του. Είναι 34-35, οπότε παίρνει τον Βραζιλιάνο Έντερσον τον Μπεργαμάσκι για να καλύψει το κενό, και μάλιστα η United θα δώσει το ποσό των 45 εκατομμύριων ευρώ στην Αταλάντα.
0: Και αν θες να κλείσουμε με κάτι.
1: Μεταγραφή επίσης έκανε και παρά το γεγονός ότι σε 10 μέρες περίπου έχουμε τις εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο νυν πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
0: Εκεί θα σας πω.
1: Τη ρήτρα, συμφώνησε με την Ίντερ να πληρώσει τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ και να πάρει τον διεθνή Ολλανδό δεξιό μπακ χαφ, τον Ντούμφρις. Ενώ Επίσης έχει συμφωνήσει και με το διεθνή Γάλλο στόπερ της Λίβερπουλ που λύγει το συμβολό του και δεν το ανανεώνει, τον Κονατέ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετή συμβολίο. Σάγκη.
0: Ναι, ο ίδιος είχε πει ότι την Πέμπτη θα ανακοινώσει και άλλη μια μεταγραφή.
1: Είπαμε του Ντούφρι θα ανακοινώσει του Κονατέ.
0: Α, μάλιστα.
1: Του Κονατέ του στόπερ.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σε έχουμε.
1: Και βέβαια έχει συμφωνήσει και με τον Μουρίνιο, έτσι. Αλλά απλώς πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Την Κυριακή είναι
1: εκλογές. Όπου ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο έτερος υποψήφιος, έχει υποσχεθεί το Χόλαντ, έχει υποσχεθεί για προπονητή τον Κλοπ και έχει υποσχεθεί για αθλητικό διευθυντή τον Ραούλ, τον παλιό σπουδαίο Ισπανό επιθετικό. Θα δούμε.
0: Αύριο θα σε έχουμε, φίλε.
1: Βεβαίως,
0: θα τα πούμε αύριο. Τότε σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Μάνο μου. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, από τη Σουηδία. Μας είπε όλα τα διεθνή.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: 9.43 Interveten Sports, 14 λεπτά πριν από τις 7. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Λάκη Κονισιώτη, να πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Λάκη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Όλα καλά. Θέλω λίγο την υπομονή σου, 1 και 17. Να ακούσουμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, το τι είπε παρουσιάζοντας το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Αλεξάντρ Ζούκοφ, αν το λέω σωστά. Για πάμε να τον ακούσουμε.
3: Αλεξάντρ, welcome to AEK family.
0: Αλεξάνδρ, καλώς ήρθες. Να κάνω εγώ τη μετάφραση σε αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία που συζητήσαμε χθες και αναγνώρισες την ιστορία της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Περιμένουμε τις ρουκέτες σου στο γήπεδο, στη δική μας Αγία Σοφία, στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν. Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετάει 20 μέτρα πάνω από ένα έθνος. Λοιπόν, αν θέλεις να πεις λίγα λόγια, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ. Και αυτό που ακούσατε το ήχος είναι μια μεγάλη χειραψία και αγκαλιά από τον Μάριο Ηλιόπουλο στο νέο μεταγραφικό αποκτήμα της ομάδας. Λάκη.
2: Κάποιος είπε πολύ ωραία, τώρα που, για να πιάσουμε αυτό που τελείωσε, ότι αν δεν μελανιάσει το χέρι δεν υπογράφει ο παίκτης.
0: Φίλε, είδες τη χειραψία ήτανε.
2: Ναι, έτσι το είχε κάνει και με τον Βάργα βέβαια. Άρα καθιερώνεται από ό,τι φαίνεται αυτό.
0: Καθιερώνεται από τις πιο δυνατές χειραψίες.
2: Θα πάμε και σε μπράντε σερ καμιά φορά βλέπω. Έτσι πραγματικά, για να το νιώσουν τι σημαίνει ΑΕΚ. Έτσι βάζει τη σφραγίδα του ο πρόεδρος για να μεταδώσει το πάθος του. Και σίγουρα οι παίκτες θα στισμένοι τον κοιτούν όσοι πρώτο έρχονται εδώ στην ΑΕΚ. Δεν περιμένουν ίσως αυτή την αντίδραση. Αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι αυτή η ωραία τρέλα, ας το πούμε έτσι, περνάει και με θετικό τρόπο και φέρνει αποτελέσματα όπως είδαμε.
0: Ναι, ωραία η παρουσίαση σήμερα γενικότερα, έτσι.
2: Ναι, πολύ ωραία παρουσίαση. Το μόνο που λείπει από την παρουσίαση είναι η φανέλα του παίκτη που θα το αποκαλύψει.
0: Το νούμερο θες να πεις?
2: Ναι, το νούμερο της φανέλας.
0: Ναι.
2: Θα το αποκαλύψει όταν γυρίσει την πατρίδα του. Δεν το είπε αυτό, δεν το έχει διαλέξει ακόμα.
0: Α, μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι υπάρχει ένα βίντεο, έχει ανεβάσει η ΑΕΚ στα social με όσα έγιναν, όποιος θέλει φίλος ΑΕΚ να το δει κατά την παρουσίαση του παίκτη στη νέα ομάδα.
2: Ναι, κάθε λεπτομέρεια. Αυτό ήταν το κεντρικό γεγονός σήμερα, η παρουσίαση του Ζούμκοφ. Πολύς ενθουσιασμός γενικότερα και αντιδράσεις στις άλλες ομάδες ότι η ΑΕΚ έχει κινηθεί ήδη γρήγορα. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά, ότι φέτος που έχει την ευρωπαϊκή προοπτική μπροστά της, είτε Champions League είτε Europa League εξασφαλισμένη, είναι πιο εύκολο για τους παίκτες να έρθουν. Δηλαδή πέρσι
0: έχει γίνει, μπράβο, σωστό.
2: Τέσσερις, άσχετα πως κατέληξε το παιδί και τον τραυματισμό του. Αλλά ερχόταν σε μια ομάδα, θα έρχονταν σε μια ομάδα που είχε αβέβαιο ευρωπαϊκό μέλλον. Δεν ήξερε αν να προχωρήσει στο Conference League. Τώρα το δέλεαρ των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων νομίζω είναι διαφορετικό και γι' αυτό η ΑΕΚ προσπαθεί να ολοκληρώσει και άλλες τις περιπτώσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να τους έχει τον Νίκολη στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Πάντως από ό,τι είδα και ο μάνατζερ του, ο Βαντίμ Σάμπλη, από ό,τι είδα, έγραψε στο Instagram λόγια ενθουσιασμού συγγνώμη, για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, αλλά και ο ένας από των δικηγόρων του το ίδιο. Δηλαδή, φάνηκαν ενθουσιασμένοι που ήρθαν στην Αθήνα.
2: Είναι και ανακουφισμένος ο παίκτης, γιατί ήθελε να φύγει από το περιβάλλον εκεί της Σαντσούνας. Για τους χύψη λόγους οικογενειακά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Και αυτό ήταν ο λόγος που φεύγει, παρά το γεγονός ότι έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Πήγε πολύ καλά και είχε και συμβόλαιο μέχρι το 29. Ήθελε να φύγει από εκεί και βρήκε την ΑΕΚ και την Αθήνα σαν ιδανικό προορισμό, πιστεύω.
0: Και όπως λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Φιλαδέλφια, πες το Λάκι αν είναι κοντά στη Φιλαδέλφια να κάνεις την άκρη με τον πάρει καμιά ρουκέτα.
2: Σωστό. Γιατί είναι κατά το αραντάρ και δεν τις βλέπουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Ωραία τάκα αυτή.
2: Ωραία.
0: Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτό, τι άλλο έχουμε?
2: Κάποιες συμμετοχές παιχτών της ΑΕΚ σε φιλικά παιχνίδια εθνικών ομάδων, όπως του Μαρίν στο Γεωργία Ρουμανία 1-1, ένα μικρό και βασικό ο Μαρίν. Ο Πιερό έβαλε πάλι γκολ με την ΑΕΤ. το 4-0 της χώρας του στο φιλικό που έκανε πριν το Μουντιάλ. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι να βάζει γκολ, θα ανεβάσει και άλλο το κασέτο. Πιστεύω να αμοσκοπολιθεί κιόλας ο Πιερό. Ήδη υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από πλευράς της Ισραήλ εκεί που έπαιζε και πρώτα. Μια συνέντευξη καινούργια του Πινέδα σε ΜΜΕ της πατρίδας του στο Μεξικό τονίζει την ανάγκη να πάνε καλά τώρα με την εθνική σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο θα το δουν και οι φίλοι τους, πάνε στο σπίτι τους ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος. Ενώ στο Κατάρ τόνισε δεν ήταν καλά τα πράγματα, γενικότερα η κατάσταση της εθνικής δεν ήταν καλά στην πρώτη συμμετοχή στο Μουντιάλ και δεν πήγε ούτε αυτός καλά ούτε η ομάδα. Από εκεί και ύστερα δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Τα χτεσινά τα είπαμε για Λανουά και το Σούπερ Κάπ και τα λοιπά. Οπότε η επικαιρότητα αυτό το διάστημα περιορίζεται συνήθως στις μεταγραφές. Φήμες δεν υπάρχουν έτσι καλύτερα με το Ριμπάλτα. Συνεχίζει η ομάδα κανονικά για τις διαπραγματεύσεις για τις υπόλοιπες θέσεις τις οποίες κυνηγάει.
0: Πήρα ένα μήνυμα σήμερα, φίλε, από κάποιο φίλο τέλος πάντων. Ο Ριμπάλτα μένει στα νότια.
2: Η περισσότερη μένει στα νότια.
0: Μπράβο. Όχι ο Ριμπάλτα, συγγνώμη, ο προπονητής, ο Νίκολης.
2: Ο Νίκολης,
0: ναι, γιατί κάπου λέει τον είδε το πρωί, μιλάμε για 7.30-8, περπάταγε κάπου κοντά εκεί στο τραμ τέλος πάντων και του μίλαγε ο κόσμος, ξέρεις, καλημέρα για όλα αυτά και μιλούσε και στα ελληνικά. Καλημέρα και ξέρεις, έκανε την πρωινή του γυμναστική.
2: Ναι, ναι, όχι, το ευχαριστείται που είναι εδώ πέρα κι αυτός. Παρότι και να τα είχα μιλούς τόνος, να θυμίσω ότι είχε φέρει την οικογένειά του, την γυναίκα του και την κόρη του, όταν πέρασε στη League Face του Conference League. Προφανώς τότε ένιωσε και αυτός, θα έλεγα, πιο σίγουρος για τη θέση του και τότε κίνησε τις διαδικασίες για να βρει ένα σπίτι κτλ. Άρα δεν έχει λόγο να μην αισθάνεται καλά εδώ αυτή τη στιγμή και πρωταθλητής είναι, όπου πηγαίνει προφανώς τον επιφυμούν. Το ίδιο είπε και ο Πινέδα που μένει στην Γλυφάδα. Μου κάνουν πλάκα, λέει, οι φίλοι του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, έλα στην ομάδα μας, περνάμε πολύ καλά. Είναι φιλικό το περιβάλλον.
0: Ναι, και είναι και εξαιρεστή και ο Πινέδα και ο. Μια και μιλάμε για αυτού και ο Ριμπάλτα. Ο Νίκολης, άντε πάλι με τον Ριμπάλτα. Και από του φιλάθλους των άλλων ομάδων, έτσι, γιατί ούτε έχει προκαλέσει.
2: Ναι, σέβονται τον αντίπαλο. Έτσι, πάντα έτσι. Δεν έχουν προκαλέσει σε καμία συνέντευξη ή καμία ενέργεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Και δεν είναι για το καλό παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λάκης Κονησιώτης ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Τερβέτεν Sports. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Όλη η αθλητική επικαιρότητα και αυτή την ώρα εδώ. 943 Τερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, που είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
3: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
4: 21-2029-22.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου.
9: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Ράδιο Ρούμερι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

King.

0: one more time.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Ράδιο Ρούμελι News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: την ΕΝΕΡ και έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος στο ρόλο του συνταγματάρχη Διαγόρα Βαρτάνη έγινε ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά είδωλα της χώρας σε μια εποχή που η μικρή οθόνη αποκτούσε τεράστια δύναμη στα ελληνικά σπίτια. Ακολούθησαν και άλλες πολλές τηλεοπτικές παρουσίες. Με χαμηλούς τόνους, ευγένεια και μια χαρακτηριστική γοητεία που δεν χρειαζόταν υπερβολές, ο Άγγελος Αντωνόπουλος άφησε πίσω του ένα αποτύπωμα που διατρέχει πολλές δεκαετίες ελληνικής καλλιτεχνικής ιστορίας για ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία. Έκανε λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη Κώστα.
1: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και στις 9 έχουμε τζάμπολ στους τελικούς της Basket League και ο Απόστολος Βαξεμενάλης έχει το λόγο. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα Κώστα, πράξη πρώτη στους τελικούς των αιωνίων, στο κυνήγι του τίτλου. 9 ώρα λοιπόν το πρώτο τζάμπολ, όχι με πλήρες ομάδες, με πλήρες ρόστερ και δύο ομάδες, καθώς υπάρχουν απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Ρογκαβόπουλος και Σλούκας είναι εκτός, για τον Ολυμπιακό ο Ντόρσε είναι εκτός. Θα δούμε λοιπόν στις 9 πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες και με τι συστήματα οι δύο προπονητές. Η είδηση όμως έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Βασίλης Πανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και απλά παραμένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί και θα ένα συμβόλαιο γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και ήδη αυτό σχολιάζεται πανευρωπαϊκά.
2: Ναι.
1: Απόστολε
2: Βαξεβανέλη.
1: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Από τον Κώστα Ράπτη, τον Νίκο Κουτούγερα, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και την Πέμπη Μαναγαοπούλου στο 213-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Ναταλία Κανταρτζή.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γείτονας στο πρόγραμμα των F-35. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 και εξήγησε ότι με αυτό το δεδομένο, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Επίσης, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει σε Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Τουρκία, την οποία χαρακτήρισε πιθανότητα ως τη σημαντικότερη στην ιστορία της συμμαχίας. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, πρόσθεσε. Την άποψη ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί, διατύπωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ιράν παίζει με τη φωτιά. Οποιαδήποτε πλήρης επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC και πρόσθεσε ότι οι Αμερικανικές και Ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Επίσης, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Τραμπ ως το μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, επισημένοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφωνούν στα κύρια θέματα σχετικά με το Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι συμμερίζεται με τον Αμερικανό Πρόεδρο τον στόχο του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου. Ανοιχτό άφησε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι επιθέσεις του Κιέβου κατά στόχων εντός της Ρωσίας, με στόχο μια επίσης όρης διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος εκτίμησε ότι η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απελπισμένη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σε κοινές δηλώσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, ο κ. Πιερακάκης τόνισε ότι η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια. Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση για την αντιμετώπιση της έλλειψης υγειονομικού προσωπικού, των εξαντλητικών συνθήκων εργασίας και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση υιοθετήθηκε πρόταση της ομάδας της Αριστεράς, η οποία ζητεί να διερευνηθούν ευελιξίες στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αξιολογηθεί η εξαίρεση των δαπανών υγείας από πολιτικές λιτότητας. Τίθεται σε εφαρμογή το νέο στεγαστικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 480 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών για μακροχρόνια μίσθωση. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως και προβλέπει επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% του κόστους εργασιών για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
1: Κρίστιαν Στόκερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πρώτος αγώνας των αιωνίων για το φετινό GBL. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανότητα εκδήλωσης μπόρας στα βόρεια. Άνεμη νότι νότιο-δυτική έως 5 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική έως 4. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί εκτάκτως η Έλενα Χατζιωάν.
2: Αθήνα 9.84 στους 98.3.
8: Ίσως η σημαντικότερη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή και κυδεύτηκε στην Κάριστο που αγαπούσε πολύ, να ήταν η Εκδρομή. Μια σπουδαία ταινία του Τάκη Κανελόπουλου, γυρισμένη το 1966. Με τρεις πρωταγωνιστές, Λίλη Παπαγιάννη, Άγγελος Αντωνόπουλος, Κώστας Καραγιώργης. Η μουσική που ακούμε είναι του Νίκου Μαμαγκάκη. Ένα λεπτά μετά τις 8, ακούτε τον Αθήνα 984, εκτάκτος αυτή την ώρα, στην ώρα της Αριστείας Γιάννου, η Αλίνα Χατζιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου, 213-09-09-100. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας.

Η εκδρομή, μία από τις σπουδαιότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο. Μία ταινία του Τάκη Κανελόπουλου, ίσως η σημαντικότερη ταινία του, με μία υπέροχη Λίλη Παπαγιάννη, η οποία υποδίθηκε με λιτότητα και απίστευτο πάθος την ηρωίδα. Η ιστορία διαδραματίζεται στον πόλεμο, μας μεταφέρει στο 1941, είναι γυναίκα αξιωματικού, ερωτεύεται έναν στρατιώτη, νομίζει ότι ο άντρας της έχει πεθάνει, ωστόσο εκείνος έχει ζήσει, δεν ήταν θανάσιμα τα τραύματά του, επιστρέφει και ο νέος, ο πολύ ερωτευμένος και εκείνη πολύ ερωτευμένη, αποφασίζουν να φύγουν. Εκείνος είναι λιποτάκτης και τους πλησιάζει ο στρατός. Ένα τραγούδι της ταινίας. Μουσική Νίκος Μαμαγκάκης φυσικά. Στίχη Δημήτρης Χριστοδούλου, είναι Πόπη Αστεριάδη. Από την εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου.

ίσως η σημαντικότερη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες, αλλά έπαιξε πολλούς δεύτερους ρόλους. Και έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή Radio City, για όσους δεν το άκουσαν, ότι μου έλεγε κάποτε πριν από μερικά χρόνια η Βέρα Κρούσκα, η οποία έπαιζε μαζί του στο θέατρο το 1975, είχε τελειώσει ο Άγνωστος Πόλεμος, είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του. Μου έλεγε ότι δεν μπορούσες να φανταστείς τι γινότανε από το, κυρίως τα Κοριτσόπουλα που ερχόντουσαν στο θέατρο για να τον δούνε, ουσιαστικά να δουν αυτόν από κοντά, όχι για να δούνε την παράσταση. Να σας πω ότι ήταν τα μαθήματα γάμου το έργο. Και στην διανομή έπαιζε φυσικά ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, η Λίλη Παπαγιάννη και η Βέρα Κρούσκα ήταν τα μέλη του θειάσου. Έρχονταν για να δουν εκείνον, να πάρουν ένα αυτόγραφο. Ουσιαστικά για τον Άγγελο Αντωνόπουλο η δημοφιλία του, η καριέρα του απογειώθηκε από αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Ντεμπούτο έκανε σε μία ταινία λίγα χρόνια νωρίτερα, λίγο νωρίτερα ενώ από την εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου, στην ταινία «Ένας μεγάλος έρωτας». Σε αυτή την ταινία υποδιόταν έναν σοφέρ, μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου με πρωταγωνιστές τους πολύ λαμπερούς, Τζένι Καρέζη και Νίκο Κούρκουλο. Έπαιζε ακόμα η Ξένια Καλογεροπούλου. Ήταν ένας απαγορευμένος έρωτας, διότι εκείνος ήταν ερευνητικός ουσιαστικά της ξαδέλφης της Ξένιας Καλογεροπούλου, ενώ της ξαδέλφης της Τζένις Καρέζη. Δεν τον ήθελε και η οικογένεια, γιατί δεν ήταν πολύ το ιδανικό στοιχείο για να μπει σε αυτό το σπίτι το πλούσιο. Η Τζένι Καρέζη ήταν παντρεμένη με τον Μινά Χριστίδη, αυτός που διότανε τον σύζυγό της, με πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία από εκείνη, και ερωτεύεται τον Κούρκουλο. Θα θυμάστε και κάποια γυρίσματα που έγιναν στη Ρόδο. Η Ρόδος πρωταγωνίστησε σε αυτήν την ταινία. Ένας έρωτας που για εκείνη την εποχή φαντάζομαι ότι η ταινία είχε τραβήξει τα βλέμματα και ενδεχομένως και κάποιοι που την είδαν να αισθάνθηκαν ότι θα ήθελαν και εκείνοι να ζήσουν έναν μεγάλο έρωτα όπως αυτά τα δύο λαμπερά πρόσωπα. Την μουσική σε αυτό το φιλμ είχε γράψει ο Μίμης Πλέσσας. Μην τρομάξετε στην αρχή.

Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Όσοι τον είχαμε γνωρίσει, ήταν το πρώτο που βλέπαμε επάνω του, την ευγένειά του. Ένας τοπιός που έπαιξε πολύ στο θέατρο, έπαιξε στο κινηματογράφο, έπαιξε στη τηλεόραση. Δεν θα έλεγες ότι ήταν σαν πρεμιέ, γι' αυτό και δεν έπαιξε τέτοιους ρόλους. Δηλαδή ως νέος δεν είχε τέτοιου τύπου πρωταγωνιστικούς ρόλους. Είχε όμως γοητεία, ήταν ένας γοητευτικός άνθρωπος. Και στη δεκαετία του 60, να, μία ταινία, και θα ακούσουμε το τραγούδι, γιατί είναι από τα ρότερα τραγούδια αυτό. Και ήταν και μία ταινία που η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν λαμπερή, που διόταν το ρόλο ενός αστυνομικού, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στο Δόλωμα, το λέξε κελάριο.

Πόσα χρόνια και αν περάσουν θα με συγκινεί αυτό το βαλσάκι που έγραψε ο Κώστας σε καπνίσεις, ένα εξαιρετικό soundtrack από την ταινία του Αλέκου Σεκελάριου, το Δόλωμα του 1964. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έπαιξε σε αρκετές ταινίες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60, ανάμεσά τους και το Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, και θα ακούσουμε το τραγούδι επειδή μου αρέσει αυτό το τραγούδι, να σας πω την αλήθεια. Ήταν μια ταινία του Νίκου Φόσκολου σε σενάριο και σκηνοθεσία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν πολλά μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής του κινηματογράφου και όχι μόνο. Μάρθα Καραγιάννη, Νόρα Βαλσάμι, Μάρθα Βούρτσι, Κώστας Καζάκος, Νίκος Γαλανός, πολύ νέος τότε, όπως και η Νόρα Βαλσάμι, Χρήστος Δαχτυλίδης και ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Την μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσας, τους στίχους ο Νίκος Φόσκολος, και να βρίσκουμε και εδώ την Πόπη Αστεριάδη. Μην αργήσεις.

μεγάλη ρόλη, σημαντική ρόλη. Ήρθαν για τον Άγγελο Αντωνόπουλο από την τηλεόραση. Και οι παλιότεροι θα θυμάστε τους Πανθέους, μία σειρά που είδαμε το 1977, μάλλον τότε ξεκίνησε, γιατί ολοκληρώθηκε σε δύο σεζόν στην δημόσια τηλεόραση, δεν υπήρχε άλλωστε άλλη τηλεόραση εκτός από την δημόσια. Στους Πανθέους λοιπόν ο Άγγελος Αντωνόπουλος υποδιότανε τον Ανδρέα Πανθέο, τον σύζυγο της Μάρμος. Η σειρά βεβαίως σκηνοθετήθηκε από τον Βασίλη Γεωργιάδη. Η μουσική των τίτλων, την οποία επέλεξε η Δανάη Ευαγγελίου, ήταν, το έχουμε ξανακούσει, το έχετε ξανακούσει αυτό, το έχω ξαναπεί, από την τελευταία ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, γραμμένη από τον Τσάρλι Τσάπλιν, την Κόμισα του Χονγκ Κονγκ, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σοφία Λόρεν μαζί

0: τρεις κύκλοι επεισοδίων, όπως τρία ήταν και τα βιβλία του Τάσου Αθανασιάδη, η χαρισάμενη εποχή, Μάρμο Πανθέου και Κερκόπορτα, ήταν οι τίτλοι των βιβλίων αυτής της τριλογίας. Αφού είδαμε τη σειρά, μετά διαβάσαμε και το βιβλίο. Από τις εκδόσεις της Εστίας, ξέρετε, εκείνα τα βιβλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία ήταν μικρά σχετικά σε μέγεθος και ήταν πολύ εύκριστα, μπορούσες να τα διαβάσεις παντού, όπου και αν βρίσκεσαι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ο Ανδρέας Πανθέος. Μπορεί να τον θυμάστε και από την Madame Σουσού, το remake της τηλεοπτικής σειράς με πρωταγωνίστρια την Άννα Παναγιωτοπούλου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
7: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ερωτηθεί σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, για μια πιθανή επανένταξη της γείτονος στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Επίσης, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως τη σημαντικότερη στην ιστορία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν», πρόσθεσε. Μιλώντας ενώπιον της ίδιας Επιτροπής, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποιούν πλέον συνεχείς επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, καθώς η επιχείρηση «επική οργή», όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί. «Εμείς ορίζουμε τι σημαίνει νίκη», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι έχει καταστραφεί η Ιρανική αμυντική βιομηχανική βάση, ότι υπάρχει σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτών πυράβλων και δραστική μείωση των αποθεμάτων drones, ενώ εξουδετερώθηκε πλήρως το συμβατικό ναυτικό του Ιράν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί, αυτός ήταν ο στόχος της επιχείρησης, πρόσθεσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του διεξάγει επιθέσεις αυτοάμυνας σε τοποθεσίες που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχηρία. Επίσης τόνισε ότι οποιαδήποτε εχθρική πράξη θα αντιμετωπιστεί με άμεση αποφασιστική απάντηση. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, αναφέρει ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Η Ιρανική πλευρά τονίζει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία στην οποία θα αγνοείται ο Λίβανος. Ανοιχτό άφησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι επιθέσεις του Κιέβου κατά στόχων εντός της Ρωσίας, με στόχο μια επίησης όρης, όπως είπε, διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος εκτίμησε ότι η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απελπισμένη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 5 εκατομμύρια ευρώ με επιδοτήσεις έως 200.000 ευρώ για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυτή χρήση τεχνολογιών. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της γειτονιάς. Πρόκειται για τη δράση που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν βάουτσερ ύψους 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ για μερική. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πρόσωπα του οικογενειακού ή οικείου περιβάλλοντος, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πιστοποιηθούν. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αποδεσμεύονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλοι οι λογαριασμοί του
2: αγροτοπίου.
3: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούδης.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
10: Mm.
9: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο.
10: Mm.
9: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2

0: έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: K24.gr.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

η στίχη αυτή μπορεί και να είναι η τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή και το θάνατο. Με σκοτεινές παραβολές, με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού, την πολυτέλεια της αμαρτίας, το χυμισμό του κυτάρου, την ορμή της μόρας, τον άγριο λύκο, και το πιστό σκυλί. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγινά. Στόχος του νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει 45 άρθρα, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής των εργαζομένων. Σύμφωνα με σχετική διάταξη, στα βαρέα και ανθυγινά εντάσσονται νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος και τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 12 στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα διεκδίκησης της μισθολογικής απόκλησης που εφαρμόζεται από την επιχείρηση χωρίς αντικειμενική εξήγηση. Εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε αδικαιολόγητη μισθολογική διάκριση, ο εργαζόμενος μπορεί να λάβει πλήρη αποζημίωση αναδρομικούς μισθούς ή μπόνους που έχασε. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων και προστήμων. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τόμ Μπάρακ ότι η γείτονα θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας ενώπιον της ίδιας επιτροπής, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποιούν πλέον συνεχείς επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, καθώς η επιχείρηση επικυοργή έχει ολοκληρωθεί. «Εμείς ορίζουμε τι σημαίνει νίκη», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι έχει καταστραφεί η Ιρανική αμυντική βιομηχανική βάση, ότι υπάρχει σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτών πυράβλων και δραστική μείωση των αποθεμάτων drones, ενώ εξουδετερώθηκε πλήρως το συμβατικό ναυτικό. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του διεξάγει επιθέσεις αυτοάμυνας σε τοποθεσίες όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχηρία. Επίσης τόνισε ότι οποιαδήποτε εχθρική πράξη θα αντιμετωπιστεί με άμεση αποφασιστική απάντηση. Το πρακτορείο Τασνί, με επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε απόψε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πυρ εναντίον του αεροδρομίου του Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από λάθος στο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αφού δεν κατάφερε να αναχαιτήσει τους Ιρανικούς πυράβλους. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 5 εκατομμύρια ευρώ, με επιδοτήσεις μέχρι 200.000 ευρώ για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυτή χρήση τεχνολογιών. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς. Πρόκειται για τη δράση που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν βάουτσερ ύψους 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ για μερική. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πρόσωπα του οικογενειακού οικείου περιβάλλοντος εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πιστοποιηθούν. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αποδεσμεύονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλοι οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε ότι ο κύριος Ανεστίδης είχε νομίμως δηλώσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Μεγάλη φυτεία κάναβης με 1.380 δενδρύλια εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον ακόμη δύο συνεργοί
2: του. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Με Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Η πρώτη του βολή απόψε. Και η δεύτερη στο στόχο. 47-32. Στο συν 15 για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός, η μεγαλύτερη διαφορά για την ώρα στο παιχνίδι. Οσμάν με Παπα-Νικολάου. Πάσα για το Λεσόρ που είναι με τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Μιλουτίνοφ, χαμηλά το δεύτερο του Σέρβου. Απ' έξω και το δεύτερο φάουλ του Ολυμπιακού, χαμηλά. Ενώ το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού, ομαδικό λόγιο. Έστειλε στις βολές τον Βεζέκοφ. Οσμάν, πάσα για τον Λεσόρ. Έφτασε στην μπάλα. Λεσόρ απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Έχει μπλέξει και δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Βεζέκοφ μπαίνει, κλέβει. Walk-up αφήνει για τον Φουρνιέ. Ολυμπιακός τρέχει. Φουρνιέ φλότερ. Καλάθι. 49-32. Ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει την πολύ καλή αμυντική του τοποθέτηση και πάει στο συν 17. Ναν με το walk-up. Ναν απελευθερώνεται στάρια στο χείρι, rebound από τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με το grand, φάουλ χαμηλά από τον Αμερικανό στο Γάλλο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με εντυπωσιακή άμυνα. Δεύτερο φάουλ και για τον grand. Κανείς ακόμα δεν έχει μπει σε κατάσταση έστω και πορτοκαλί συναγερμού, δεν θα φτάσει στα τρία φάουλ. Επαναφορά από τον Φουρνιέ. Παπα-Νικολάου αφήνει και πάλι για τον Φουρνιέ με τον Grant. Φουρνιέ πέρασε από τον Λεσόρ, βγάζει έξω στον Γόκαπ. Deflection από τον Ναν, 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Ναν, ξαναλέω, είναι πολύ καλός στα αμυντικά του καθήκοντα και γενικώς θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος με απόσταση του Παναθηναϊκού. Walk-up. Άφησε για τον Μιλουτίνοφ. Από το χάιπο στο σουτάκι, από το σέρβο. Είναι άστοχο ριμπάουν ο Φουρνιέ. Ο Λεσόρ. Γάλλοι και οι δύο. Walk-up περιορίζει τον Ναν. Η μπάλα πέρασε στον Grant. Σουτ για τρεις είναι εύστοχος. Ελεύθερο στη γωνία από την πολύ καλή δημιουργία του Κέντρικ Ναν. 49-35. Βεζέκοφ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ για το Γόκαπ. Κλέβει και πάλι ο Ναν, ο οποίος είναι πονοκέφαλος για τον Ολυμπιακό. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, έχει συμμετοχή σε όλες τις φάσεις. 49-37, ένα γρήγορο 5-0. Προϊόν ενεργειών του Ναν. Γόκαπ αφήνει για τον Μιλντινόφ και πάλι στο Γόκαπ. Διστάζει, παίρνει σούτ για τρεις, είναι άστοχος. Παπα-Νικολάου χάνει το ριμπάν από τον Οσμάν. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι καλύτερος. Οσμάν για τον Γκραντ. Γκραντ το μελετάει. Θέλει να περάσει τον Παπα-Νικολάου, παίρνει το φάουλ χαμηλά. Απ' έξω η μπάλα για τους πράσινους, το τρίτο φάουλ για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο για τον Παπα-Νικολάου. Το 49-32 ενεργοποίησε το ένστικτο της επιβίωσης για τους πράσινους που απάντησαν κυρίως ο Ναν. Δηλαδή, εδώ επιθετικό του φάουλ του Ναν, το κέρδισε πολύ έξυπνα ο Γουόκαπ. Είναι αυτά που κάνει ο Ναν. Ενώ είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σε αυτά τα σχεδόν 2,5-2 και κάτι που παίζουμε. Τώρα πήγε και έκανε ένα ανόητο φάουλ στον Γουόκαπ, έχασε την κατοχή. Χρεώθηκε με το δεύτερο φάουλ και επαναφορά απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που δεν τυθασεύει και είναι το λάθος του Ναν στην εξίσωση. Βεζέκοφ για τον Μιλουτίνοφ. Γόκαπ και πάλι. Με τον Ναν απέναντι. Αφήνει για το Φουρνιέ. Σουτ για τρεις από το Γάλλο. Είναι μέσα. 52-37. Απαντάει ο Φουρνιέ στο τρίποντο το προηγούμενο του Γκραντ και ξαναπάει τη διαφορά στους 15. Ναν με το Φουρνιέ απέναντι. Ναν ωραία στο Λεσόρ. Εδώ του κλέβει την μπάλα ο Βεζέγκοφ. Φοβερή άμυνα από το Σάσα Βεζέγκοφ. Η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Τρομερή άμυνα από τον Βεζέγκοφ. Και τώρα ο Γόκαπ. 6 και 10 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Γόκαπ αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Έξω για τον Παπα-Νικολάου. Σουτ για τρεις από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ παλεύει, παίρνει το rebound. Φάουλ από τον Εσόρ. Το τρίτο. Και εδώ το πρώτο μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο φάουλ του Λεσόρ που φεύγει κατευθείαν για τον πάγκο για να μπει στη θέση του ο Ντίνος Μίτογλου. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, καθώς καλείται να παίξει σχεδόν 16 λεπτά. Να έχει τρίτο φάουλ. Το μοναδικό σέντερ, δεν έχει άλλο. Επαναφορά από το Γόκαπ. Βεζέκοφ με τον Χέις Ντέιβις απέναντί του. Λεσόρ περνάει ωραία για τον Βεζέκοφ. Μπροστά στον Μίτογλου είναι εύστοχος ο Σάσα Βεζέκοφ. Και το σκορ γίνεται 54-37. Ναν έξω για τον Μίτογλου. Μίτογλου για τον Οσμάν σουτ για τρεις. Όχι, δεν απάντησε. Ριμπάουντ από το Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει χωρίς όμως μιλό. Ο Παναθηναϊκός στην ευθυνδιασμό και ο Σμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δεν είχε κανένα λόγο εδώ να βιαστεί ο Εβάν Φουρνιά, αλλά ο ρυθμός παρασέρνει και τους παίχτες εννοείται. Νέο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, το τρίτο και για τον Γκραντ. Είναι δεδομένο ο Παναθηναϊκός έχει ελάχιστες λύσεις, οπότε είναι λογικό ότι θα υπάρχει φθορακή από κούραση και φάουλ. Πέμπτο φάουλ αυτό για τους πράσινους. Αυτό σημαίνει στις βολές ο Φουρνιέ, ο οποίος κάνει ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Φτάνει ήδη στους 16 πόντους και συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο MVP του τελικού της Ευρωλίγκας. Τον μάτιασε. 55-39, άχασε τη δεύτερη βολή. Και η καλύτερη χάνουν. Γκραντ. Αφήνει για τον Οσμάν. Μίτογλου για τρεις, είναι άστοχος. Είναι ο Χέις Ντέιβις που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι 4:47 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Το πρώτο του καλάθι συνολικά από φόλο. Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου. Μινουτίνοφ, η πάσα είναι κακή. Ο Παπανικολάου προσπάθησε με το πόδι να τη σταματήσει. Έχουμε τηλεοπτικό time out. 55-41 είναι το σκορ, με τον Ολυμπιακό να έχει τον Βεζέκοφ στις 14, τον Φουρνιέ στους 16. Οι δύο μαζί έχουν 30 πόντους, είναι τα πολυβόλα, και από εκεί πέρα έχει 6 πόντους ο Παπανικολάου, ο Πίτερς και ο Μιλουτίνοφ. 3 πόντους έχει ο Γουόρτ, και από 2 έχουν Τζόσεφ και Οσμάν. 11 έχει και ο Ναν, είναι οι δύο καλύτεροι του Παναθηναϊκού, και μετά έχουμε 6 πόντους στο Σόρτς, 5 τον Γκραντ, 4 τον Λεσόρ, από 2 έχουν ο Μίτογλου και ο Χέις Ντέιβις. 3 φάουλ έχουν ο Λεσόρ και ο Γκραντ, 2 φάουλ έχουν ο Ναν και ο Σόρτς. Στην αντίπερα όχι, έχουν από 2 φάουλ ο Παπανικολάου, ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόνς. Αφορά για τους πράσινους που εκεί το παλεύουν με τη διαφορά, πήγε στους 16-17, μία κατεβαίνει λίγο πιο κάτω, αλλά είναι σταθερά διψήφια, 55-41. Υπάρχουν έτσι δυνάμεις που αλληλοεξουδετερώνονται. 13-11 είναι το επιμέρος σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Και τώρα είναι ο Οσμάν με την μπάλα στα χέρια και τον Παπανικολάου απέναντι. Περνάει για τον Άνσουτ για 3, είναι άστοχος, rebound από τον Χέις Ντέιβις που κρατάει την μπάλα, την πετάει πάνω στον Παπανικολάου απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Εδώ κέρδισε ο Χέις Ντέιβις, που μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα, αλλά παλεύει όλες τις φάσεις. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Οσμάν, βεβαίως περιμένει περισσότερα από αυτόν ο Παναθηναϊκός από το 1 στα 9 σουτ. Ντέιβις με το Φουρνιέ, βγάζει έξω για τον Μίτογλου. Μίτογλου για 3 μπροστά στον Μιλουτίνοφ. 55-44 στους 11 η διαφορά. Από το 54-37 στο 55-44 είναι επιμέρους 7-1. Φουρνιέ για το Γόκαπ στο Μιλουτίνοφ, και πάλι στο Γόκαπ. Πήρε τα βήματα ο Γόκαπ, βγάζει έξω στο Φουρνιέ. Απέναντι στο Χέις Ντέιβις, πετάει την μπάλα, τίποτα airball, δεν είναι επίθεση αυτή. Λέει πήρα την μπάλα στα πόδια. Εδώ τώρα ο Γουόκαπ δεν οργανώνει καλά τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Γενικώς ο Ολυμπιακός είναι το σημείο που δεν είναι καλός επιθετικά, και ο Παναθηναϊκός απειλεί να κατεβάσει για μετά από πολλή ώρα τη διαφορά στο μονοψήφιο, αν ευστοχεί στην επίθεση. Οσμάν με τον Παπανικολάου. Οσμάν γύρισε η μπάλα στον Άν, σουτ για 3, είναι μέσα, 55-47. Και είναι το διάστημα του Παναθηναϊκού τώρα. Τρέχει ένα σερί, 1-10. Μιλουτίνοφ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει μέσα από το ζωγραφιστό, αστοχή rebound από το Βεζέγκοφ. Παίρνει το rebound, ο Μιλουτίνοφ είναι εκεί για να τελειώσει τη φάση. Έπαιξαν βόλεϊ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ σταματά αυτό το σερί των πράσινων, και ο Γκραντ τώρα στην επίθεση. Αφήνει για το Μίτογλου, σουτ για 3 ξανά. Είναι εύστοχος, 2-2 από το Μίτογλου. Και ακόμα πιο κοντά ο Παναθηναϊκός, στο 57-50. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου. Το κέρδισε στον αέρα, πετυχαίνει το καλάθι του ο Μιλουτίνοφ. Αλλά στην επίθεση δέχεται τα μακρινά σου του Μίτογλου. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Ο Γκραντ πέρασε για το Μίτογλου, νέο ελεύθερο τρίποντο. 3-3 από το Μίτογλου, που γίνεται παράγοντας του παιχνιδιού. Φοβερό. '59-53 και Γόκαπ, ενώ ο Μίτογλου παλεύει με τον Μιλουτίνοφ στην άμυνα. Μιλουτίνοφ εδώ, τι έχουμε, βήματα, λένε οι διαιτές, ναι, βήματα. Αλλαγή θα μπει ο Ταρίκ Τζόν στη θέση του Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν μπορεί να κυνηγήσει τον Μίτογλου στην επίθεση. Έφτασε στους 10 ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μίτογλου έχει πάει στους 11. Και το σκορ πλέον, γιατί αυτό έχει σημασία, είναι στους 6 πόντους στη διαφορά, 59-53, 1 και 48 πριν από το τέλος. Ποιος είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα παρατήσει το παιχνίδι? Γκραντ με το Φουρνιέ. Τώρα ο Ολυμπιακός αλλάζει σχεδόν σε κάθε, σε κάθε screen. Φάουλ αμυντικό δίνουν οι διαιτητές στο Βεζέγκοφ απέναντι στον Χέις Ντέιβις. Εκεί υπήρξε μια ελληνορωμαϊκή ανάμεσα στους δύο. Νομίζω ότι το πρώτο φάουλ το έχει κάνει ο Βεζέγκοφ. Όποιος πέφτει δεν δικαιώνεται. Κατά ανάγκη απ' έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 59-53, δεύτερο φάουλ και για τον Βεζέγκοφ. Επαναφορά από τον Γκραντ. 4 φάουλ για τον Ολυμπιακό, 5 για τον Παναθηναϊκό. Όποιο φάουλ γίνει, στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Γκραντ πέρασε την μπάλα για τον Οσμάν. Οσμάν στο καλάθι και το σκορ τώρα στο 59-55. Τρομερή αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και άλλο παιχνίδι. Walk-up. Κατεβαίνει χαμηλά με τον Άν. Βγαίνει ο Βεζέγκοφ από τα screen. Με το Μίτογλου πάνω του. Απελευθερώνει του Στάρ για 3, είναι άστοχο. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις πάνω στον Ταϊρικ Τζόνς. Δύο βολές για τον Αμερικανό. Τον Ταϊρικ Τζόνς εννοώ, γιατί το φάουλ το έχει κάνει ο Χέις Ντέιβις. Μόλις το δεύτερο φάουλ για τον Χέις Ντέιβις. Και δύο βολές για τον Ταϊρικ Τζόνς. Θα επιστρέψει ο Γουόρτ στη θέση του Παπα-Νικολάου. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο μείον 17 και τώρα είναι στο μείον 4. Από το 54-37 στο 59-55. Έργο κυρίως του Ντίνο Μετογλού. Ταρίκ Τζόνς κάνει την πρώτη βολή. Τώρα καταλαβαίνετε ότι το άγχος έχει περάσει στον Ερυθρό Λευκό Πάγκο. Ένα και 14 πριν το δεύτερο Ταρίκ Τζόνς. 60-55. Γκραντ με τον Φουρνιέ. Και τώρα Γκραντ με τον Γουόρτ. Αλλάζουν συνέχεια. Έχει πάει πάνω του Ταρίκ Τζόνς. Την μπάλα φτάνει εν τέλει στο Χέις Ντέιβις. Πάσα για τον Μίτογλου χαμηλά με τον Γουόρτ. Η μπάλα φτάνει στον Οσμάν. Απέναντι στον Ταρίκ Τζόνς πετάει την μπάλα για να μην του μείνει στα χέρια. Ριμπάουν από το Γουόκαπ με την παρέβαση του Βεζέγκοφ. Το rebound είναι πάντα ομαδική δουλειά. 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο που έχει πράσινο πρόσημο. Walk-up. Βγάζει έξω στο Φουρνιέ, σουτ για 3. Είναι άστοχος. Rebound ο Ταρίκ Τζόνς. Έξω για τον Βεζέγκοφ. 29 δευτερόλεπτα τα 12 για τον Ολυμπιακό. Γουόρτ. Γουόρτ με το Χέις Ντέιβις. Και τώρα με το Μίτογλου. Γυρίζει απέναντι στο Μίτογλου. Είναι άστοχος. Rebound ο Ταρίκ Τζόνς. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις. Το τρίτο, δύο βολές για τον Ταρίκ Τζόνς. 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τώρα ένα ζήτημα, βεβαίως έχουμε άλλο παιχνίδι, είναι τι έχει ξοδέψει από δυνάμεις ο Παναθηναϊκός. Και βεβαίως τα φάουλ είναι 3 για τον Γκραντ, 3 για τον Λεσόρ, 3 για τον Χέις Ντέιβις. Και δύο βολές για τον Ταρίκ Τζόνς. Προηγουμένως αξιοποίησε τη μία από τις δύο. 60-55. Ο Αμερικανός που είναι στους 2 πόντους. Και τώρα πάει στους 3. Όλους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Δικαίωμα για μία ακόμα. Στους 4, συγγνώμη. Έχει και ένα κάρφωμα από το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα στους 5. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό που θα έχει και την πρώτη επίθεση στο 4 δεκάλεπτο με το Σόρτς. Απέναντι στον Βεζέγκοφ στα 9 δευτερόλεπτα ο Σόρτς. Θα πάρει όλη την επίθεση μόνος του. Προφανώς όχι. Βγάζει έξω για τον Μίτογλου. Σουτ για 3 και αυτό μέσα. Μπάζερ από τον Μίτογλου. 62-58. Ντίνος Μίτογλου, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο παίχτης που αλλάζει τα δεδομένα με την ευχέρειά του στο τρίποντο. Και βεβαίως δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, αλλά αυτός ο παίχτης τόσο καιρό είναι παροπλισμένος. Λοιπόν, πάρτε το μικρόφωνο στο στούντιο, παιδιά, και επιστρέφω σε ένα λεπτό.
8: Βεβαίως. Να πω, Παναθηναϊκός ζυγώνει σιγά σιγά στο σκορ με τα σερή τρίποντα του Ντίνο Μίτογλου. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Αλβανία-Ισραήλ στα φιλικά. Αλβανία-Ισραήλ στο 67ο λεπτό 0-0. Όπως χωρίς σκορ είναι και αναμέτρηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με την Δανία στο 68ο λεπτό. 41ο λεπτό Λουξεμβούργο-Ιταλία 0-0. 38ο λεπτό Ολλανδία-Αλγερία χωρίς σκορ και αυτή η αναμέτρηση. Πολωνία-Νιγηρία 0-1 στο 37ο λεπτό. Νωρίτερα, Αιτή-Νέα Ζηλανδία 4-0. Φιλιππίνες-Γκουάμ 5-1. Και Γιβραλτάρ-Βρετανικές Παρθένη νήσι 4-0. Τελικά αποτελέσματα.

0: Μετά το Μουντιάλ, ο πρώην μέσος της Manchester City, ο Μπερνάντο Σίλβα, έχει δύο επιλογές στα χέρια του από τη στιγμή που αποχωρεί ως ελεύθερος το καλοκαίρι από το Etihad. Δεν έχει γίνει ακόμα πρώην, θα γίνει. Από τη μια πλευρά η Μπαρτσελόνα πιέζει και φέρεται να αποτελεί το φαβορί για την απόκτησή του, όμως δυναμικά στο παιχνίδι παραμένει και η Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει καταθέσει με τη σειρά της πρόταση για τον Πορτογάλο Σταρ. Το μέλλον του συνεπώς φέρεται να βρίσκεται στην Ισπανία, όμως η πόλη παραμένει το ερωτηματικό. Η απάντηση πάντως θα δοθεί μετά το Μουντιάλ, καθώς θέλει να επικεντρωθεί πλήρως στην Πορτογαλία και ύστερα να αξιολογήσει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του. Πάμε και πάλι πίσω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το τελευταίο δεκάλεπτο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Με 4 στα 5 τρίποντα σε αυτή την περίοδο από τον Μίτογλου, ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 4, 62-58, ο Σόρτς έχασε την πρώτη επίθεση. Ο Πίτερς πέρασε για το Φουρνίε, περνάει από τον Οσμάρ, περνάει και από τον Αν, βγάζει έξω στον Τζόσεφ, από εκεί στον Φουρνιέ, μεσογόρτη ιστορία. Ο Φουρνιέ πάει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα μπροστά στο Μίτογλου, πετυχαίνει το καλάθι, στο σύν 6 ο Ολυμπιακός με το καλάθι του Φουρνιέ που φτάνει στους 18 πόντους. Και τώρα ο Νάν. Ο Νάν αφήνει για το Σόρτς και πάλι στον Νάν. Να και έμπλεξε, του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Τζόνους, απίστευτο. Και ο Τζόσεφ θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό, αφήνει για το Γουόρντ. Σούτερ στά

0: το ημίχρονο, το παιχνίδι. Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μάτς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μοιάζει να πνίγεται, δεν περίμενε ενδεχομένως αυτή την αντίδραση, και είναι μια αντίδραση όχι βγαλμένη από ένα πλάνο. Όταν
1: χρεώθηκε με... News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Η μπάλα στον Πίτερς από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ έξω για τον Πίτερς. Πίτερς θέλει να βρει τον Ταϊρίκ Τζόνς. Φάουλ χαμηλά. Δεν το μετράνε οι διαιτητές. Χαμηλά από τον Μίτογλου, που ήξερε ότι είχε φάουλ να δώσει. Είναι μόλις το δεύτερο δικό του και το δεύτερο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο ότι αν πάρει την μπάλα σέντερ του Ολυμπιακού, ο Ντίνος εκεί δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει έτσι, σε κάθε περίπτωση. Κόρι Τζόσεφ με τον Σόρτ και τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Έχει βυθιστεί ο Πίτερς. Ταϊρίκ Τζόνς για το Φουρνιέ, σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Ολυμπιακός δεν καταλαβαίνω γιατί πηγαίνει στο τρίποντο. Και ο Παναθηναϊκός, αν ευστοχεί στην επίθεση, μπορεί να περάσει και μπροστά. Χέις Ντέιβις για τον Οσμάν. Ο Οσμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός μπροστά. 64-65. Άλλο παιχνίδι. Και τώρα να δούμε από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος και ο Ολυμπιακός. Ταϊρίκ Τζόνς για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ πάει προς τα μέσα απέναντι στο Μίτογλου. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Αν. Ο Γκόρ του κλέβει την μπάλα. Έρχεται ο Ταϊρίκ Τζόνς να τη μαζέψει. Πάει προς τα μέσα. Την αφήνει στο καλάθι. Εδώ έχουμε τώρα τον Αν στο παρκέ. Αλλά έχουμε μάχη σώμα με σώμα. Ένας απίστευτος τελικός. Ο Αν δείχνει να έχει ένα πρόβλημα στο χέρι. Του πήρε καθαρά την μπάλα ο Γκόρ. Καθαρά την μπάλα ο Γκόρ. Είναι εντυπωσιακό κλέψιμο από τον Αμερικανό και ο Ταϊρίκ Τζόνς απέναντι στο Σόρτς δεν είχε κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. Σηκώνεται ο Ναν, 7:32 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός ανακτά το προβάδισμα. 66-65. Με το καλάθι του Ταϊρίκ Τζόνς που φτάνει στους 7. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό, ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντέξει. Ένας πραγματικός τελικός. Θυμίζω το σκορ ήταν 54-37. Ήταν στο συν 17 ο Ολυμπιακός. Από τότε έχει περάσει μια ζωή. Σόρτς με τον Τζόσεφ. Σόρτς βγάζει για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ για τρεις από τον Χέις Ντέιβις. Αυτός δεν θα βάλει ποτέ. Ένα καλάθι έχει πετύχει με ένα στα 10 σουτ. Σήμερα δεν είναι η βραδιά του. Τζόσεφ για τον Γουόρτ. Από εκεί στον Πίτερς και πάλι στον Γουόρτ. Με τον Οσμάν πάει προς τα μέσα ο Γουόρτ. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Δεν είναι καλά ο Γουόρτ σήμερα. Ριμπάουν ο Μίτογλου, πάσα στον Άν. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Βεζέγκοφ. Ο Σόρτς περνάει για τον Χέις Ντέιβις. Ξανά για τρίποντο. Ξανά άστοχος. 1-11 σουτ. Τζόσεφ για το Φουρνιέ, πήρε τα βήματα, πήγε προς τα μέσα, έβγαλε έξω για τον Πίτερς, ξανά ο Φουρνιέ. Πέρασε ωραία στον Ταϊρίκ Τζόνς, που γυρίσει, τι πήγε να κάνει εδώ, έκανε ανάποδο, λέει, άπαινε, ήταν μόνος του με το καλάθι. Και δύο βολές για τον Ολυμπιακό, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι φάουλ στον Ταϊρίκ Τζόνς, θέλω να το

0: να δω. Ο Αταμάν κάθεται γελώντας στον πάγκο. Εδώ τώρα, ενώ έχει τη φάση δική του ο Ταϊρικ Τζόνς, γυρίζει ανάποδα. Έχει επαφή ο Μίτογλου. Ο Οσμάν δεν έχει καμία. Είναι το τρίτο φάουλ του Μίτογλου. Α, έχουμε και τεχνική ποινή, μάλιστα. Μία βολή από τον Πίτερς. Και δύο βολές για τον Ταϊρικ Τζόνς. Η τεχνική ποινή προφανώς στον πάγκο, γιατί σηκώθηκε όλο στον αέρα. Δύο βολές για τον Ταϊρικ Τζόνς. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Τώρα όπως αντιλαμβάνεστε, από το 64-65 όλα παίζουν ρόλο, έτσι. Και οι χαμένες βολές και οι τεχνικές ποινές και τα πάντα.
1: Κάνει παράσταση κίνητο.
0: 69-65 είναι το σκορ πλέον με τις τρεις βολές του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ναν πετυχαίνει καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Ο Ναν απαντά αμέσως στο τρίποντο από τις βολές του Ολυμπιακού με ένα έμεσο τρίποντο με καλάθι και φάουλ. Ο Ναν, ο οποίος είναι στους 19 πόντους, στους 17 είναι ο Σμάν και στους 14 ο Μίτογλου. Τρίτο φάουλ για τον Ταϊρικ Τζόνς. Πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που είναι στα τρία φάουλ και ο Ναν στη βολή. 69-67. Σκληρό ντέρμπι, σκληρό ροκ εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και τώρα γίνεται 69-68. Ταϊρικ Τζόνς αφήνει για τον Γουόρντ, τρίτο φάουλο από τον Οσμα, από τον Ναν, και τέταρτο για τον Παναθηναϊκό. Από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα 6 και 19 οι ερθρόλοι θα πηγαίνουν στη γραμμή των ελευθερών βολών για κάθε φάουλο που θα τους γίνεται. Τρίτο φάουλ από τον Ναν. 3 έχει ο Λεσόρ, 3 έχει ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Μίτογλου, 3 έχει και ο Ταϊρικ Τζόνς. Τζόσεφ πάει κατά μέτωπο απέναντι στον Μίτογλου, πετυχαίνει το καλάθι. Με αποφασιστικότητα ο Τζόσεφ εδώ, συν 3 Ολυμπιακός, 71-68. Ο Γουόρντ κυνηγάει τον Ναν παντού. Ναν έχει μπλέξει και βγάζει για το Χέις Ντέιβις. Νέο τρίποντο. Κάποιο θα μπει. Όχι, αυτό είναι έρμπολ. Απίστευτο. Πόσο κακός μπορεί να είναι σήμερα ο Χέις Ντέιβις. Τζόσεφ. Αφήνει για τον Πίτερς. Πίτερς για τον Γουόρντ. Γουόρντ για τον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ γυρίζει. Μια πάσα για τον Τζόσεφ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κακή πάσα του Βεζέγκοφ. Είπαμε, ο Ολυμπιακός τώρα κουβαλάει πολύ άγχος. Αλλά και από την άλλη μεριά ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος βγαίνει για να μπει ο Λεσόρ. Ο Χέις Ντέιβις έχει, είναι απίστευτο αλλά αληθινό, 1-11 σουτ και μόλις 2 πόντους. Και αυτός με ένα φόλο, όχι με σουτ. Σόρτς. Αφήνει για τον Ναν. Από εκεί στο Μίτογλου και τώρα στον Οσμάν. Περνάει για τον Λεσόρ, τέταρτο φάουλ από τον Ταϊρικ Τζόνς. Πρώτος παίχτης που φτάνει στα 4 φάουλ. Και ώρα Μιλουτίνοφ. Τζόνς στους 9 πόντους. Και στα 5 rebound. 10 έχει ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους. Με double-double, αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά. Με αν φάουλο από τον Πίτερ στο τρίτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Και το πρώτο για τον Αμερικανό του, τον Άλεκ Πίτερς. Επαναφορά απ' έξω ο Σμάν. 5 και 19 σε ένα μάτς που πλέον μας κρατάει με κομμένη την ανάσα. Ένας πραγματικός τελικός, ο Σόρτς με τον Τζόσεφ. Φάουλ, δύο βολές για τον TJ Σόρτς. Το φάουλ από τον Γουόρντ, το δεύτερο. Το τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δώσει φάουλ. TJ Σόρτς. 7ος πόντος, 71-69. Και δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Και 71-70. Πέντε λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Μια ζωή μπασκετική. Πίτερς με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Τζόσεφ. Στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τζόσεφ με τον Μίτογλου του σπάσε τους αστραγάλους. Πετυχαίνει ένα καλάθι βγαλμένο από το NBA. Κόρεϊ Τζόσεφ. Απίστευτο καλάθι. Η μπάλα στον Οσμάν για 3. Είναι μέσα. 73 όλα. Απίστευτο παιχνίδι βλέπουμε τώρα στο φινάλε. Τζόσεφ. Τζόσεφ με τον Μίτογλου. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Σουτ για 2. Είναι άστοχο. Ριμπάουν από τον Αν και πάσα στο Σόρτς. Τώρα οι πράσινοι φαίνεται το πιστεύουν περισσότερο. 4 και 10 πριν το τέλος του αγώνα. Σόρτς με την μπάλα στα χέρια. Σόρτς πάει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα όχι καλά. Βγαίνει νόμιμα από τον Πίτερς, rebound από τον Μιλουτίνοφ. Πάσα στο Γουόρντ, ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται ξανά πίσω στο σκορ και έχει τώρα την ευκαιρία αυτός να περάσει μπροστά αν ευστοχίσει. Γουόρντ υποδέχεται την μπάλα με τον Αν απέναντι. Γουόρντ με τον Λεσόρ βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Πολύ ωραία η μπάλα στον Πίτερς από μέσα προς τα έξω. Ενάστοχος όμως. Rebound από τον Αν. Ναν για τον Οσμάν. Ένα τρίποντο που μπαίνει, ένα που δεν μπαίνει, αλλάζουν την ιστορία του αγώνα. Οσμάν, 3 και 30 για το τέλος. Φάουλ από ποιον? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ναν, ζήτησε ο Γουόρντ ότι υπήρξε μεταφορά της μπάλας. Ναν, πάσα για τον Οσμάν. Παίρνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα, τον περιμένει ο Μιλουτίνοφ. Αστοχή. Ριμπάουν από τον Γουόρντ. Άλλη μια άμυνα για τον Ολυμπιακό, άλλη μια χαμηλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Γουόρτ συγκρατεί την μπάλα, αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Πήγε να χάσει τον έλεγχο της και πάλι ο Γουόρτ στα 12 δευτερόλεπτα. Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ παίρνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός. Time out από τον Αταμάν. Λοιπόν, να συνοψίσουμε τι έχουμε. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο, 2 και 56. Πριν το τέλος ο Ολυμπιακός ήταν σε μια άλλη ζωή, σε ένα άλλο παιχνίδι, ήταν μπροστά με 17 πόντους, 54-37. Έμοιαζε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 11, αλλά κυρίως με το Μίτογλου να πετυχαίνει 4 στα 5 τρίποντα στην τρίτη περίοδο, μείωσε σε απόσταση αναπνοής στους 4 πόντους, 62-58. Στην πορεία πέρασε και μπροστά με 64-65. Και από εκεί και πέρα το μάτς είναι θρίλερ. Είναι πόντο-πόντο. Στα 8 τελευταία λεπτά πηγαίνει φάση-φάση. Το σκορ είναι 75-73. Οι πράσινοι έχουν την μπάλα στα χέρια. Έχουμε 3 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Στους 18 πόντους είναι Φουρνιέ. Στους 10 είναι ο Μιλουτίνοφ, στους 16 ο Βεζέγκοφ και στην άλλη πλευρά στους 20 είναι ο Νάν, στους 20 ο Σμάν και στους 14 είναι ο Μίτογλου. Αυτοί είναι οι διψήφιοι παίκτες. Και τώρα πάμε για ένα γκρανκινιολικό φινάλε που φαντάζομαι ότι όπως πάει το μάτς θα κριθεί σε λεπτομέρειες, σε μια επίθεση που θα μπει, σε μια επίθεση που θα χαθεί, σε μια άμυνα που θα βγει και σε ένα χαμένο rebound, σε μια βολή από τη μια, σε μια βολή από την άλλη. Ένα μάτς απρόβλεπτο, ένας τελικός πραγματικός που δείχνει ότι σε όποια κατάσταση και είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Σόρτς με την μπάλα στα χέρια και τον Φουρνιέ απέναντί του. Σόρτς αφήνει για τον Οσμάν. Οσμάν με τον Βεζέγκοφ. Περνάει προς τα μέσα, τον περιμένει ο Μιλουτίνοφ. Μία πάσα για τον Ναν μέσω του Σόρτς. Ο Ναν είναι κολλημένος επάνω το Γουόκαπ. Πετάει την μπάλα, rebound από τον Μιλουτίνοφ και πάσα στο Γουόκαπ. Δύο, ο Ολυμπιακός βγάζει μία από τις πιο σημαντικές άμυνες του αγώνα. Μπορεί να μην έχει αντίκρισμα αν δεν ευσοχίσει την επίθεση. δεν τελειώνει τίποτα. Φουρνιέ, 2 και 10 για το τέλος. Φουρνιέ, ωραία για τον Γουόκαπ. Μπήκε ο σόρτς του Κλέβη. Όχι, η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Ο σόρτς λέει: εγώ την έβγαλα. Ο Σμαν λέει: κάνει challenge. Ο σόρτς λέει: εγώ. Λύνεται η διεκδικούμενη, ας το πω έτσι, μπάλα. 6 δευτερόλεπτα όμως για τον Ολυμπιακό, που εδώ καλείται να βγάλει ένα special. Ενώ Γιάννης Σιμπούρης ζητά να σκουπιστεί η μπάλα και ο Γουόκαπ ετοιμάζεται να την επαναφέρει. Για να δούμε τι έχουν δουλέψει οι παίκτες του Μπαρτζόκα. 2 και 13 πριν το τέλος. Βγαίνει ο Φουρνιέ, αποφεύγει τον Αν, επαναποθετείται, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Rebound από τον Γουόκαπ, πάσα για τον Πίτερς και πάλι στο Γουόκαπ. Γουόκαπ πάει προς τα μέσα, σταματάει, σουτάρει, είναι άστοχος. Ο Γουόκαπ είναι άποντος σήμερα. Και Σόρτς, μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο, στο crunch time. Σόρτς. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ. Θέλει να τον παίξει στα πόδια, να τον αποφύγει. Βγάζει έξω στον Χέις Ντέιβις για 3, είναι άστοχος. Ο Πίτερς αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Μα την επίθεση να την πάρει ο Ντέιβις που, που σήμερα έχει χτίσει ένα γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, Βεζέκοφ. Για το Φουρνιέ, 1 και 35. Όλα ανοιχτά. Όλα στην κόψη του ξεραφείου. Φουρνιέ για τον Βεζέκοφ με το Σόρτς. Γυρίζει τον πιβοτάρι. Η πάσα είναι κακή. Την κλέβει ο Χέις Ντέιβις. 1 και 24. Ένα απίστευτο παιχνίδι. Σόρτς. Ναν. Ναν με τον Μιλουτίνοβ να βγαίνει μακριά. 1 και 13 πριν το τέλος. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα στο Σόρτς. Και μικρό μπάσιμο. Κακό σουτ. Rebound από τον Πίτερς. 75-73. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχήσει, θα έχει αβαντάζ για την νίκη. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Στα 57 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ. Φουρνιέ απέναντι στο Μίδογλου. Περνάει για το Γουόκαπ. Γουόκαπ και πάλι στο Φουρνιέ. Στα 5 δευτερόλεπτα. Πετάει την μπάλα. Γιατί, τι έχουμε. Φάουλ πού. Στον Αν. Να το δω αυτό. Η αλήθεια είναι, δεν μπόρεσα να το δω γιατί είναι σηκωμένος μπροστά όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού και οι παίκτες που είναι εκτός δωδεκάδας. Το τέταρτο του Νάνα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Ο Φουρνιέ πάει στις βολές. Υπάρχει μια επαφή. Τι να σας πω τώρα. Δεν είναι αυτό που λέμε ορισμός του φάουλ. Φάουλ Νάν στο Φουρνιέ στα 44 δευτερόλεπτα. Θα συζητηθεί πολύ έτσι κι αλλιώς. Μέσα οι δύο βολές και time out από τον από τον Αταμάν. Λοιπόν, αυτό το φάουλ που δώσανε στον Ναν, δεν ξέρω αν από το στούντιο είδατε κάτι παραπάνω, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, αλλά είναι βεβαίως καθοριστικό. Οδηγεί στις δύο εύστοχες βολές του Φουρνιέ και ο Ολυμπιακός είναι στο συν 4.
1: Υπήρχε μια ανεπαίσθητη, μια επαφή πολύ μικρή του Ναν στον Γάλλο μπασκετμπολίστα. Ναι.
0: Αυτό είδα και εγώ. Δεν το λέω ως ορισμό του φάουλ, έτσι, εδώ που τα λέμε. Θα έλεγα ότι περισσότερο είναι σφύριγμα έδρας και αν ήταν στο 5 λεπτά πριν το τέλος ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μπορεί να μην το συζητούσαμε καν. Στα 44 δευτερόλεπτα είναι ένα σφύριγμα που νομίζω θα σηκώσει πολύ κουβέντα και πολύ σκόνη, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός φύγει ηττημένος. 44 δευτερόλεπτα για το τέλος, 77-73. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, είδαμε το ίδιο πράγμα. Βεβαίως το ίδιο. Πάντως και τώρα στην ένδυο επικοινωνία που έχω με ένα φίλο διαιτή, μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι είναι υπερβολικό σφύριγμα. Το πήρε η Βάσου Τσαρούχα, να πούμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από το μείον 4, 44 δευτερόλεπτα. Από το μείον 4. Έχει ακόμα βενζίνη στο τεπόζιτο. Γκραντ στην επαναφορά. Βγήκε ο Νάν από τα σκρίν. Είναι μπροστά στο Φουρνιέ. Στάρι για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Πίτερς και κάπου εδώ νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει ο νικητής του τελικού. 36 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Φουρνιέ. Με τον Γκραντ απέναντι. Τα 29 δευτερόλεπτα, τα 13 είναι για τον Ολυμπιακό. Τα 10 τώρα. Φουρνιέ πάντα με την μπάλα στα χέρια. Βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ θέλει να βγάλει έξω για τον Γόκαπ. Σουτ για 3 από τον Θωμά. Και εδώ είναι το τέλος του αγώνα με το τρίποντο από τον Τόμας Γόκαπ. Η πρώτη του πόντι και η τελευταία ενδεχομένως στο παιχνίδι. Απαντάει με τρίποντο ο Σμάν. Στα 11 δευτερόλεπτα. Και 2 βολές για τον Γόκαπ. Δεν μπορεί να μην είναι και η τελευταία. 80-76. Ο Γόκα πέτυχε το δύσκολο τρίποντο, απάντησε ο Σμάν με δικό του τρίποντο, ο Ολυμπιακός βεβαίως κρατάει αυτό το T4 και έχει και 2 βολές του Γόκα με 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Γόκαπ στις βολές, 80-76, 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Είναι εύστοχος. 81-76. Και 82-76. Και time out από τον Αταμάν. Λοιπόν, επειδή δεν θα χρειαστεί μετά να κάνουμε αποφώνηση, θα την κάνουμε τώρα, Γιώργο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ αυτό το σφύριγμα της κυρίας Σαρούχα. Ένα σφύριγμα που με το σκορ στο
1: 75-73
0: 75-73 στους δύο πόντους ήταν το πέμπτο φάουλ, έχει συμπληρώσει τα τέσσερα ομαδικά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ εύκολο φάουλ που δίνεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή του παιχνιδιού. Θα πω το εξής, συνολικά, και δεν με ενδιαφέρουν οι βολές, αυτά τώρα είναι για να είχαμε να λέγαμε. Ο ένας βάραγε τρίποντο, ο άλλος πήγαινε το παιχνίδι στο ζωγραφιστό. Συνολικά η διετσία μέχρι εκείνο το σημείο θα έλεγα ότι ήταν στα όρια του ακριβού δίκαιου. Εδώ όμως νομίζω ότι είναι κακό σφύριγμα. Θα μου πεις ένα σφύριγμα, ναι, αλλά αυτό το σφύριγμα αλλάζει πολλά δεδομένα. Λοιπόν, επαναφορά από το Grand, γιατί το μάτι δεν έχει τελειώσει. Γκραντ στην επαναφορά, θέλει 2 τρίποντα ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει. Ο Μίτογλου με τον Μιλουτίνοφ παίζει άμυνα τώρα, αέρμπολ, μπάλα στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού που δεν έχουν λόγο να κάνουν επίθεση. 82-76 είναι το σκορ του πρώτου τελικού. Ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0, 82-76, ένα παιχνίδι που ξαναλέω, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στα δικά μου μάτια είναι ο Ντίνος Μίτογλου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Ο Ολυμπιακός, η συνολική του εικόνα είναι ότι ήταν στο μεγαλύτερο μέρος καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πιστώνεται μια τεράστια ανατροπή, η οποία όμως δεν τον οδήγησε στη νίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως φάνηκε ότι έχουμε τελικούς. Λοιπόν, Γιώργο, δεν έχω κάτι παραπάνω. Νομίζω τα είπαμε όλα.
1: Γιώργη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πλέον το ρεπορτάζ σε εσάς.
1: Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής του πρώτου τελικού. Στο 1-0 λοιπόν η σειρά των τελικών της Greek Basket League. Το κρεσέντο τριπόντων στην τρίτη περίοδο του Ντίνου Μίτογλου δεν κατάφερε να είναι αρκετό για τον Παναθηναϊκό ώστε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Θυμίζουμε οι πράσινοι βρέθηκαν και στο μείον 17 αν δεν κάνω λάθος σε κάποια φάση. Γύρισαν όμως το παιχνίδι με κυρίως το κρεσέντο του Ντίνου Μίτογλου. Φτάσανε, ισοφάρισαν και το παιχνίδι, δεν κατάφεραν να περάσουν στην αντεπίθεση, να περάσουν στο σκορ. Ο Ολυμπιακός βρήκε τα ψυχικά από θέματα προς το τέλος του παιχνιδιού και παίρνει αυτήν τη νίκη και κάνει το 1-0 στη σειρά. Βέβαια και το φάουλ αυτό προς το τέλος θα σηκώσει μεγάλη θύελα αντιδράσεων, κυρίως από τους ηττημένους. Στο 75-73 ήταν το σκορ όταν σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Φουρνιέ από μια επαφή του Κέντρικ Ναν. Ένας Kendrick Nunn, ο οποίος είχε απόψε 20 πόντους. Ο Τσέντι Όσμαν είναι ο πρώτος σκόρερ των Πρασίνων με 23. 20 πόντους για τους νικητές είχε ο Φουρνιέ 16, ο Βεζένκοφ 10 με 12 rebound, ο Μιλουτ, 10 πόντους και 12 rebound ο Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ 82-76.

Παραμένουμε στο μπάσκετ, πάμε στη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Φοβερά πράγματα συνέβησαν στον δεύτερο ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος, με την Φενέρμπαχτσε να επικρατεί της Ανατολού Εφές 73-72. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσους μπόρεσε να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ήταν αρκετό έτσι ώστε να της δώσει τη νίκη. Η φιλοξενούμενη ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος, παίρνοντας αέρα 15 πόντων, 47-32 στα 20 λεπτά παιχνιδιού. Ωστόσο δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. Το φινάλε εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την Φενέρμπαχτσε να έχει το προβάδισμα στο τελευταίο λεπτό. Η ΕΦΕΣ έκλεψε την μπάλα με τον Λόιτ στα 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον Χόρτον Τάκερ να του κάνει τάπα. Ο Ντόζιερ ανάκτησε την κατοχή για την ομάδα του, όμως αστόχησε εκ νέου στην τελευταία επίθεση και αποδείχθηκε μοιραίος. Κορυφαίος για τη Φενέρμπαχτσε ο Μπιμπεροβίτς με 20 πόντους και 5 rebound, ενώ στον αντίποδα ο Τζόρνταν Λόιτ πέτυχε 19 πόντους και 6 rebound.

πραγματικά το απόψινό ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ ήταν μια μάχη που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων του Ολυμπιακού που είχε χτίσει, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Τριφύλλη βρήκε τρόπο να πραγματοποιήσει το comeback, το comeback όπως λένε, με τη βοήθεια του Ντίνο Μίτογλου, αλλά και τον Τσέντι Όσμαν και τον Κέντρικ Νάγκ. Να πούμε ότι ο Ντίνος Μίτογλου το είπε και ο Γιώργος Κογκαλίδης σε διάρκεια του παιχνιδιού. Μπήκε, πέρασε το παιχνίδι μετά το τέταρτο φάουλ του Λεσόρα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ήταν λύση ανάγκης κατά κάποιο τρόπο εκείνη τη στιγμή που μπήκε.

0: Εποχή Σπανούλη και επίσημα στον Άρη. Και ο Ρίτσαρτ Σιάο, ο ιδιοκτήτη. Καλάρι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την συμφωνία με τον Κιλμπίλ, ο οποίο.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Τώρα λοιπόν η σειρά πηγαίνει στο Telecom Center Athens με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 5 του μηνός, ώρα 9, μεθαύριο δηλαδή, και τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport.

0: Καλησπέριζω και στο στούντιο τον Μιχάλη τον Σοηλέ.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλω να μου πεις, ήτανε φάουλ
1: στο
0: Φουρνιέ?
1: Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, αλλά στην τελική ό,τι έδωσε ο διαιτητής αυτό είναι τώρα.
0: Μιχάλη, νομίζω ότι πρέπει να πας για κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έτσι όπως τα λες, πραγματικά.

0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει πάρει το αυτί σου ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Βραζιλίας, ο Γκουστάβο Μάντσα είναι στα ραντάρ της Σάο Πάουλο. Όχι. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει.
1: Το έχει πάρει το.
0: Όπως λένε δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, και αναφέρει πως η συγκεκριμένη ομάδα, αυτό το δημοσίευμα, θέλει να πάρει με τη μορφή δανεισμού τον ποδοσφαιριστή των Ερυθρολεύκων, 21 τον θυμίζουμε, ο Γκουστάβο Μάντσα. Ο Μάντσα είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό το 25 από τη Φορταλέζα και με τους Πειραιώτες έπαιξε 8 παιχνίδια πηγαίνοντας ως δανεικός στη Ρίο Άβε. Με τους Πορτογάλους έπαιξε περισσότερα παιχνίδια, καθώς από τον Ιανουάριο και μετά είχε συνολικά 14 συμμετοχές. Λέει εδώ ο Σάκαρος ο Μπουσδούνης, μόλις με πήρε ο Μητσοτάκης, θέλει τον Μιχάηλ για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μιχαλάκη, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Εν τω μεταξύ, να τα λέμε για αλήθεια. Μιχάλη έγραψε, εγώ το διάβασα Μιχαήλ.
1: Έτερον εκάτερον, σιγά.
0: Σάκαρε, συγγνώμη ρε φίλε.

0: Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα μείνει στον ΠΑΟΚ?
1: Εγώ πιστεύω θα μείνει ο Ρασβάν, γιατί το έχει αποδείξει ότι έχει κερδίσει και την αγάπη των οπαδών του ΠΑΟΚ με τα πρωταθλήματα που έχει πάρει.
0: Ναι, αλλά οι κακές γλώσσες λέει είναι ότι η CEO της ασπρόμαυρης ΠΑΕ δεν τον θέλει, ρε φίλε. Αυτή η Κοτσάρεβα.
1: Κοτσάρεβα.
0: Γιατί ρε Κοτσάρεβα δεν θες το Ρασβάν?
1: Άντε, καλό παιδί είναι.

Λέει ο Σάκης ο Μπουσδούνης, πλάκα κάνουμε. Κάτσε ρε, περίμενε τώρα. Ο άλλος εκεί έκλεισε με το καθαριστήριο στεγνό καθάρισμα το κουστούμι του. Να πάει να συναντήσει τον πρωθυπουργό. Τώρα ρε, με τον πόνο μας παίζεις.

0: Στο μεταξύ, αύριο έχουμε Εθνική Ελλάδος, έτσι ξεκινούν τα φιλικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου, ρε φίλε, με αυτή την φερέλπιδα γενιά που έχουμε. Πόσο κοστίζει η εθνική ομάδα, ρε φίλε? Πες με ένα νούμερο. Πόσο κοστίζει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου?
1: Κοστίζει αρκετά.
0: Παιδιά, μ' αρέσουν οι απαντήσεις που δίνει. Κοστίζει αρκετά. Δεν λέει νούμερο, κοστίζει αρκετά. Πόσο αρκετά? Θα πρέπει, λέει ο Σάκης εδώ που δούνει, θα πρέπει να φτιάξει πρώτα την όρασή του και μετά βουριά το μαξί μου. Σάκαρε, το ρώτησα, είδες. Έχει όλα τα προσόντα, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Το ρώτησα πόσο κοστίζει η εθνική ομάδα. Κοστίζει αρκετά.
1: Διπλωματική απάντηση.
0: Διπλωματική απάντηση. Για διπλωματικό σώμα είσαι. Ξέρεις γαλλικά?
1: Όχι.
0: Πρέπει, απαραίτητη προϋπόθεση, πρέπει να ξέρεις γαλλικά. Πραγματικά δεν ξέρω, ρε φίλε. Για ποιο λόγο πρέπει να ξέρεις γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα? Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Τι τόσο καλές σχέσεις έχουμε με την Γαλλία?
1: Τι να σου πω κι εγώ, ρε Γιώργο.
0: Που το έχουν βάλει εκεί πέρα ως απαραίτητη προϋπόθεση. Πραγματικά, ναι, για να πας διπλωματικό σώμα θα πρέπει να ξέρεις γαλλικά. Εγώ γι' αυτό δεν πήγα, παιδί μου. Δεν ξέρω γαλλικά. Ή ως διπλωματικό σώμα θα με είχαν. Πες ένα νούμερο, πες. Και εσείς, σας περιμένουμε από το Viber 6939-943-943. 6939-943-943, επαναλαμβάνουμε. Πείτε μας πόσο κοστίζει η Εθνική Ελλάδος. Πες, Μιχαλή.
1: Εγώ θα πω ένα 15 εκατομμύρια.
0: 15 εκατομμύρια. Τι είμαστε, η Τσέλια είμαστε.
1: Καλά και εσύ, Τσέλια τώρα.
0: Η Τσέλια στοιχίζει 15 εκατομμύρια. Κάτσε, ρε φίλε. Νομίζω η Τσέλια τόσο κοστίζει. Μάλιστα. 15 εκατομμύρια, λέει ο Μιχάλης.

Τέλος πάντων, η τεράστια χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που συνθέτουν τα ρόστερ των ομάδων έγινε αντικείμενο έρευνας από τη γνωστή σελίδα Transfermarkt, η οποία δημοσίευσε τη λίστα με τις πιο πολύτιμες εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Να σας προλάβω, ναι, ξέρω ότι δεν συμμετέχουμε στο παγκόσμιο κύπελο, μην πέσετε πάνω να με φάτε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που συνέλεξε η κορυφαία αυτή πλατφόρμα, χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς διαθέτει το ακριβότερο σύνολο παγκοσμίως με συνολική αξία που φτάνει τα 1,53 δις ευρώ. Η Αγγλία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην πρώτη τριάδα είναι και η Ισπανία, τρίτη με την αξία της να φτάνει τα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί πια η έτερη Ήβυρες, η Πορτογάλη, με το σύνολο της εθνικής ομάδας να είναι τέταρτο και τελευταίο, που ξεπερνά το 1,2 δις ευρώ.

0: Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερμανία 998 εκατομμύρια, Βραζιλία 912 εκατομμύρια, η Ολλανδοί με 837 εκατομμύρια ευρώ η εθνική τους ομάδα αν κοστολογείται, Αργεντινή 817 εκατομμύρια, Νορβηγία 601 εκατομμύρια και το Βέλγιο με 542 εκατομμύρια. Καλά, από τα 601 εκατομμύρια της Νορβηγίας τα μισά είναι ο Χάλαντ, εγώ αυτό πιστεύω. Άντε, Χάλαντ και Έντεγκαρτ, όλοι οι υπόλοιποι είναι, ξέρεις. Ο Στράσεν πόσο να έχει ρε φίλε?
1: Έλατε.
0: Τι διπλωματικός που είσαι και πάλι. Νάτος ο φίλος, καλησπέρα Αντώνη, λέει εδώ Αντώνης, 230 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Φίλε Αντώνη, έχεις πέσει πάρα πολύ κοντά. Την 25η θέση παγκοσμίως λοιπόν καταλαμβάνει η ελληνική εθνική ομάδα με συνολική χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 262,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ κοντά φίλε μου Αντώνη έπεσες. Μπράβο σου.

0: Να θυμίσουμε ότι στο επικείμενο παγκόσμιο κύπελο θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά στην ιστορία 48 εθνικές ομάδες. Πώς καταφέραμε, ρε φίλε, να είμαστε έξω από τουρνουά 48 ομάδων? Πες μου λίγο.
1: Έλατε.
0: Πώς καταφέραμε? Στο μεταξύ, εντάξει, οι σταρτοπούντες είναι Ουσμπεκιστάν.
1: Κουρασάου.
0: Κουρασάου. Που, τι σημαίνει κουρασάου στα πορτογαλικά?
1: Κουραγιό. Όχι. Κάρατζα από εκεί.
0: Care. Care. Επιμέλεια, φροντίδα. Το Ουσμπεκιστάν, το Κουρασάου, αν δεν κάνω, η Ιορδανία και άλλη μία μας. Καποβέρντε. Καποβέρντε. Άλλη μία

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο που βρίσκεται στην Στοκχόλμη, στη Σουηδική πρωτεύουσα, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το γαλανόλευκο στρατόπεδο για το επικείμενο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής με την Σουηδία αύριο στις 8. Μάνο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Interveteran Sports εδώ από την Στοκχόλμη που ακόμα έχουμε μέρα, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Στοκχόλμη που είναι μια ώρα πίσω από την Ελλάδα. Εδώ είναι 10 και 20 και όμως έχουμε μέρα ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι, είναι βόρεια, όπως ξέρουμε όλοι. Εντάξει, είναι τα ωραία της Σουηδίας το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα είναι ανάποδα. Δηλαδή έτσι 7 η ώρα, μπορεί και 6.30, είναι όλα σκοτάδι. Έτσι είναι. Και άλλοι λένε και από τις 2 το μεσημέρι. Εντάξει. Λοιπόν, με αισιοδοξία οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένουν αύριο το διεθνές φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Σουηδούς, τους φίλους μας, οι οποίοι δεν πρέπει να ξεχνάμε, χωρίς να γνωρίσουν ήττα, κατάφεραν να προκριθούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο των φίλων, όπως λεγόταν πριν, τώρα λέγεται Strawberry Arena, έχει κατασκευαστεί το 2012, έχει στοιχήσει 300 εκατομμύρια ευρώ, ναι, επαναλαμβάνω, 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Okay.
2: Είναι ένα πανέμορφο γήπεδο, όπου και να κάτσεις βλέπεις άψογα. Είναι ένα γήπεδο που χαίρεσαι να
0: παίζεις
2: αγώνες. Λοιπόν, αύριο δεν νομίζω να έχει πάρα πολύ κόσμο, νομίζω 20.000 αν έχει θα είναι επιτυχία. Οι Έλληνες διεθνείς όλοι αισιόδοξοι καταλαβαίνουν ότι ξεκινάει από αύριο, παρά το γεγονός ότι είναι διεθνές φιλικό το παιχνίδι, βαθμολογείται και αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο ranking της FIFA, έτσι, παίζει μεγάλο ρόλο πλέον.
0: Σωστά, σωστά.
2: Έτσι είναι. Και μάλιστα το επεσήμανε πρόσφατα και ο υπηρεσιακός προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, τον οποίο, να θυμίσουμε, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στο Παγκρίτιο, το οποίο Μπαλντίνι είπε, όλοι όσοι ποδοσφαιριστές έχουν κληθεί στην Εθνική Ιταλίας, ο μόνος από τους παλιούς είναι ο Ντοναρούμα, όχι γιατί απέκλεισε τους άλλους, αλλά γιατί ο ίδιος ο τραφλέκας Paris Saint-Germain τον πήρε της Manchester City, να διορθώσω τώρα πλέον, δεν είναι της Manchester City, τον πήρε τηλέφωνο και του είπε είμαι διαθέσιμος προπονητή, κάλεσέ με στην εθνική ομάδα. Έτσι λοιπόν, ο μόνος παλιός, εισαγωγικά ο πιο εμπειρος από όλους, θα είναι ο Ντοναρούμα την Κυριακή. Τώρα, στο αυριανό παιχνίδι από πλευρά Σουηδίας ο Γκιόγκερς έχει ένα μικρό πρόβλημα, ενδεχομένως ο Πόντερ να μην το χρησιμοποιήσει, όπως επίσης δεν θα παίξει και ο Ισάκ που ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά οι Σουηδοί που προετοιμάζονται για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα παρατάξουν ό,τι καλύτερο δεν έχουν αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας για τα νέα παιδιά. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει τρεις απουσίες. Το Γιαννούλη, τον αριστερό μπακ χαφ της Άουγσμπουργκ, που πιθανότατα θα συνεχίσει τα γεωρομία του στην Ελλάδα
0: και
2: στον ΠΑΟΚ, ακριβώς. Το Κωνσταντέλιας που είναι τραυματίας, όπως επίσης και ο Καρέτσας, όχι σοβαρά τραυματίες, αλλά είναι τραυματίες. Και για λόγους να τους προφυλάξει ο προπονητής και οι υποσχέστες, αποφάσισαν να μην ακολουθούν την εθνική ομάδα. Στη θέση τους έχει κληθεί βεβαίως ο Ανδρούτσος, ο Χαφ και αρχηγός του Όφη, που είχε μια θαυμάσια αγωνιστική σεζόν φέτος με την κριτική ομάδα, η οποία κατέστησε και το κύπελλο Ελλάδος. Και από την άλλη πλευρά, ο Αλέξανδρος ο Κιζερίδης, καμία σχέση με τον Νίκο Κιζερίδη, τον παλιό άσο του Άρη, τον εξτρέμ. Εξτρέμ για αυτός, παίζει στη Χάρτς, έφτασε στην πηγή, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Δηλαδή, το τέλος την υποσκέλισε η Σέλντικ, πήρε εκείνη το πρωτάθλημα. Εντάξει. Εκεί που πιστεύανε οι της Χάρτς ότι μετά από 60 χρόνια θα γευθούν αυτοί τον τίτλο, τελικά δεν τους έκανε το χατήρι η θεά τύχη. Από εκεί πέρα τώρα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προβληματίζει να χρησιμοποιεί στο φλάκα τον Οδυσσέα τον Βλαχοδήμο ή τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Στα πιθανότητα θα παίξει με σύστημα 3-5-2 ή 3-4-3. Θα είναι 3 center back πιθανότητα. Ο Μαυροπάνος της West Ham, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, υποβάστηκε και δεν ξέρω αν ο Ντίνος θα θελήσει να την ακολουθήσει στη δεύτερη την τάξη κατηγορία του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Δίπλα του θα είναι ο Ρέτσος σε ελεύθερο ρόλο, έτσι όπως παίζει και στον Ολυμπιακό, και αριστερά ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης της Βόλσπουργκ, που και εδώ δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στη γερμανική ομάδα ή θα πάει σε κάποια άλλη. Τώρα, από δεξιά θα παίξει ο Ρότα που ήταν πραγματοποίησε μια εκπληκτική σεζόν φέτος με την ΑΕΚ. Αριστερά ο Κώστας ο Σιμίκας που επέστρεψε στη Λίβερπουλ και τώρα που έχει φύγει ο Άντριου Ρόμπερτσον που πήγε στην Τότεναμ και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, θα διεκδικήσει επίσης όρις την πρώτη ή και τη δεύτερη θέση του αριστερού πιστοφύλακα της Λίβερπουλ με τον Ούγκρο τον Μίλος Κέρκες. Αμυντικά χαφτά είναι σίγουρα ο Κουρμπέλης από πλευράς εμπειρίας. Ο Χρήστος ο Μουζακίτης. Μετά θα πάμε πιο μπροστά ο Γιώργος ο Μασούρας, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος πλέον, ο Βαγγέλης ο Παυλίδης και ο Χρήστος ο Τζόλης. Και βέβαια θα κάνει και κάποιες αλλαγές σίγουρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτά από την μάλιστα Εθνική Ελλάδος, η οποία την Κυριακή δεν πρέπει να ξεχνάμε, θα υποδεχθεί στο Μαγκρίτιο την ανανεωμένη Εθνική Ιταλίας με προσωρινό, με υπηρεσιακό προπονητή το Σίλβιο Μπαλντίνι, γιατί μετά όπως δείχνουν όλα τα πράγματα θα αναλάβει ο Αντώνιο Κοντέ. Και οι εκλογές θα γίνουν 20 του μηνός.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί θα αναγηθεί και ενός πρόεδρος.
0: Μάλιστα, Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Α, ναι, ναι, ναι.
2: Α, νόμιζα,
0: όχι, όχι, πούμε... έχουμε πάρα πολύ χρόνο, άπλετο. Ναι, νόμιζα ότι ναι. Είχε, ναι.
2: Όχι, όχι. Πάμε στα διεθνή τώρα. Η εποχή Κάρι και έχει ξεκινήσει και επισήμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν είναι πλέον υπηρεσιακός προπονητής. Έχει υπογράψει διαιτητές συμβόλαιο, έκανε και την πρώτη του μεταγραφή επί φοιτείας Μάικλ Κάρι. Η Manchester United με 45 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου αμυντικού χαφ της Αταλάντα του Έντερσον, ο οποίος θα καλύψει το κενό του Καζεμίρο του Βραζιλιάνου, του 35χρονου, ο οποίος δεν του ανανοεί το συμβόλαιο στους κόκκινους διαβόλους, θα πάει στο MLS να συνεχίσει την αδρομία του, πιθανότατα δίπλα στον Λιονέλ Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι. Τώρα, ξέραμε μέχρι πρότινος για τρεις σπουδαίους Βρετανούς ποδοσφαιριστές, για δύο μάλλον σπουδαίους Βρετανούς ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αναφερόμαστε στον Κένι Ντακλής, τον Σερ Κένι Ντακλής, παλιό ποδοσφαιριστή της Σέλντικ. Μάλιστα στο γερό Καρεσκάκης είχε παίξει, την είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός με 2-0 τότε με γκολ του Κρητικόπουλου, του Αείμνηστου και του Μπάμπη του Σταυρόπουλου. Παρουσία και του Γιώργου του Δελικάρη στο γύρο Καρεσκάκης 1-1 στη Γλασκόβη. Μετά, όπως ξέρουμε όλοι, μετακινήθηκε στη Λίβερπουλ. Είχε φύγει ο Κέβιν Κίγκαν που είχε πάει στο Αμβούργο και τη θέση του πήρε ο Ντακλής. Οι δύο λοιπόν αυτοί ξέραμε. Ο Ντακλής έχει πρόβλημα υγείας. Ο ίδιος έχει ζητήσει να τηρηθεί η ιδιωτικότητά του. Ακολουθεί θεραπευτική αγωγή. Ο ίδιος ο Κέβιν Κίγκα που ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα υγείας βγήκε και είπε είμαι στο τέταρτο στάδιο καρκίνου, άρα τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά και σήμερα έρχεται στην επιφάνεια ένας τρίτος πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ που είχε διαπρέψει στο παγκόσμιο κύπελλο του 1986 και σε εκείνο το παιχνίδι με το χέρι του Μαραντόνα που θυμόμαστε όλοι, ο Τζον Μπάρνς. Αριστεροπόδαρος, θαυμάσιο δεκάρι που λέει έχει πρόβλημα καρκίνου στον προστάτη. Ας ελπίσουμε και οι τρεις να γίνουν σύντομα καλά.
0: Μάλιστα.
2: Πέρα από αυτό, πάμε στην Ιουβέντους. Mm-hmm. Η Ιουβέντους η οποία ήθελε να διατηρήσει το έψιλον δυναμικό της το διεθνή σέρβο φόρ τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, το είχε προσφέρει, είναι 4 χρόνια στον Ολυμπιακό Νέρι ο Βλάχοβιτς, λύγει το συμβόλαιο του 30 Ιουνίου, του πρόσφερε 6 εκατομμύρια ετήσιο συμβόλαιο, ήθελε 8 με τον Αντζέι τον Μποζίτσαν, δεν τα βρίσκουνε, άρα θα φύγει από τους Μπιακονέρι, θα φύγει από το Τωρίνο και την Γιουβέντους. Τον θέλει σίγουρα η Μπαρσελόνα, αλλά στην περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει το Χούλιαν Άλβαρες, για τον οποίο έχει αυξήσει την προσφορά της από τα 100 εκατομμύρια που είχαν απορριφθεί από τη διοίκηση των Ροζιμπλάκων της Μαδρίτης, στα 120 μπορεί να φτάσει στο 150. Οπότε δεν ξέρουμε μετά τι θα γίνει, αν θα θελήσει να πάρει ως δεύτερη να επιλογή να έχει και τον Ντούσαν Βλάχο, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Mm-hmm. Τώρα πάμε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, εχθές το βράδυ με 20 εκατομμύρια ευρώ εξαγόρασε τη ρήτρα του Ολλανδού δεξιού μπακ του διεθνούς Ντούμφρις. Πολύ καλός, τον ξέρουμε όλοι. Από τους πρωταγωνιστές της φετινής πρωταθλήτριας Ιταλίας. Οι νερατζούροι προφανώς δεν είχαν αντιληφθεί ότι 20 εκατομμύρια ρήτρα είναι πολύ λίγα για κάποιες ομάδες. Σε πάση περιπτώσει, την εξαγόρασε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο νυν πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και υποψήφιος ξανά για τον προεδρικό θόκο. Οπότε σύντομα θα παρουσιάσει και επισήμως τον Ντούμφρις. Επίσης έχει συμφωνήσει με τον Κονατέ, τον διεθνή Γάλλο στόπερ της Λίβερπουλ, που ενώ πριν δύο μήνες φαινόντουσαν ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές και θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Γάλλου στόπερ, τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ο Κονατέ μπαίνει ελεύθερος, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο καθότι συμφώνησε με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και τώρα ο έτερος υποψήφιος, ο 38χρονος μεξικανός επιχειρηματίας, ο Ενρίκε Ρικέλμε, λέει που έχει υποσχεθεί ότι αν αυτός κερδίσει τις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή, θα πάρει τον Χόλαντ, τον ορδικό φόρο της Manchester City, θα πάρει προπονητή τον Γιούργεν Κλοπ και θα πάρει αθλητικό διευθυντή τον Ραούλ, το μεγάλο αστέρι του παρελθόντος της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Έρε, τι έχει να γίνει.
2: Όντως, όντως.
0: Αν πάρει τις εκλογές ο Ρικέλμε. Λοιπόν,
2: αλλά δεν ξέρω αν ο Χόλαντ, που αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής Premier League, θελήσει να αφήσει τη Manchester City, που θα είναι και νέο προπονητή του Μαρέσκα, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί παίρνει 500.000 την εβδομάδα ο Χόλαντ. Σίγουρα δεν είναι λίγες. Βέβαια η Μαδρίτη, άλλος καιρός, άλλη πόλη, πιο όμορφη από το Manchester. Θα δούμε και θα μπει και σύντροφός του, έτσι.
0: Είναι και αυτό. Και αυτό παίζει το ρόλο, βέβαια.
2: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, τώρα να πούμε ότι η Νάπολη, εκεί που είχε δανεικό τον διεθνή δανό φόρο, τον Ράσμους Χόιλουντ από τη Manchester United, τον αποκτά με κανονική μεταγραφή. Mm-hmm. Ο Χόιλουντ, να θυμίσουμε ότι όσο ήταν στη Manchester United, βέβαια τότε προποντήσαν ο Αμορίμ, ήταν σαν να μην υπήρχε, έτσι. Ναι. Τώρα με το που μετακινήθηκε ως δανεικός στην Νάπολη, είχε πάρει τα πάνω του. Είχε δείξει ότι τον είχε υποτιμήσει προφανώς ο Αμορίμ, όπως και άλλους ποδοσφαιριστές. Το Μέινου, ακόμα και το Φερνάντες στην Νάπολη. Και να επανέλθω στη Γιουβέντους, η οποία Γιουβέντους θέλει να πάρει τώρα από την Paris Saint-Germain, που τον είχε δώσει δανεικό στην Τότεναμ, τον Κόλο Μουανί. Ο Κόλο Μουανί στην Τότεναμ δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που όλοι προσδοκούσαν και περίμεναν, οπότε δεν τον κρατάει η Τότεναμ και ο Ντετσέρμπι, ο Ιταλός προπονητής της, και η Γιουβέντους πιστεύει ότι με ένα ποσό της τάξης των 35 εκατομμύριων ευρώ θα τον εντάξει στο δυναμικό της. Γιατί όσο καιρό είχε παίξει στον Μπιακονέρι, ο Κόλο Μουανί πέρσι ήταν αρκετά καλός.
0: Όντως, πραγματικά. Μάλιστα.
2: Και βεβαίως όλοι περιμένουν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Mm-hmm. Που θα κρατήσει πεταμένο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι τις 19 Ιουνίου. Θα δούμε. Τι άλλο μπορούμε τώρα. Α, θες να με ρωτήσεις κάτι?
0: Όχι, όχι. Πιστεύω εντάξει, τα καλύψαμε όλα. Μάνος Θαραμόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ, καλή συνέχεια από την
0: τη Σουηδική πρωτεύουσα.
2: Το Στοκχόλμη, που αυτή τη στιγμή είναι 10.30 και είναι ακόμα μέρα.
0: Αυτά είναι. Κάνω ό,τι γουστάρεις. Πήγαινε για ποτάκι.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Επίσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210.

0: χειρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
9: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος.
11: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

Στην συνέντευξη τύπου μετά το Game Man ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο Ερκίν Αταμάν είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία και τα σφυρίγματα από Τσαρούχα, Τσιμπούρη, Κατραχούρα. Συγκεκριμένα ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός των Πρασίνων: «Ξέρετε, στην Τουρκία έχουμε μια παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τις σειρές. Η τελική είναι σαν αυτό». Και συνέχισε: «Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76, όχι, είναι 29-5, 29 βολές Ολυμπιακός με κρίσιμες τα τελευταία 2 λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά μέσα, τα σέρβικα, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια». Ανέφερε και αποχωρώντας, και αποχώρησε χτυπώντας, με συγχωρείτε, το χέρι του στο έδρανο, χωρίς να θέλει να δεχθεί την παραμικρή ερώτηση.

Όσον αφορά την σημερινή συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ελλάδος, ο Γιώργος Μασούρας ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ανέφερε, έστειλε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια στον Παρασκευά Άτζα Μάριου Οικονόμου και θέλησε να ευχηθεί δύναμη στον Τραϊάν Οδέλα για την απώλεια της σύζυγου του, κάνοντας ειδική αναφορά στη στάση ζωής του. Αναφορικά με τις δηλώσεις του, καλησπέρα και από μένα. Πριν αρχίσουμε θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Όσον αφορά για την Εθνική, ανέφερε, η Εθνική έχει μια συνέχεια από ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά, ανέφερε, αναφερόμενος στο αυριανό με την Σουηδία και αυτό της Κυριακής στις 10 με την Ιταλία. Ερωτώμενος για το πόσο εύκολο είναι για τους διεθνείς μας να παίζουν φιλικά μετά από τόσο απαιτητική σεζόν, ανέφερε, δεν το σκέφτεται κανείς από τα παιδιά αυτό. Το βλέπω από τις αντιδράσεις τους στην προπόνηση. Έχουν τρομερή διάθεση. Υπάρχει κούραση, αλλά όσα χρόνια είμαι στην Εθνική, αυτό το γκρουπ έρχεται με χαρά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά του.

Ζούπκοφ τώρα, ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ έβαλε την υπογραφή του στο τετραετές συμβόλαιο με το οποίο είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να προσθέτουν και επίσημα στο ρόστερ του στον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, κλείνοντας γρήγορα τη μία από τις 3-1 κινήσεις που έχουν στο αρχικό αγωνιστικό τους σχεδιασμό. Οι υπογραφές έπεσαν στα γραφεία της ΑΕΚ, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να καλωσορίζει τον Ζούπκοφ στην ομάδα. Όπως ήθιστε, ο ισχυρός άντρας του δικεφάλου, ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός δεν επέλεξε αριθμό στη φανέλα του, κάτι που θα γίνει με τον έρχομό του για την έναρξη της προετοιμασίας τον Ιούλιο. Λίγα πράγματα για τον νέο αποκτηθέντα ποδοσφαιριστή της Ένωσης. Ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στην πόλη Μακίβα της Ουκρανίας. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ ή Ντονιέτσκ όπως λένε, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό της Youth League 14-15. Έχασε 3-2 από την Τσέλσι. Ως μέλος της ανδρικής ομάδας είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του κυπέλου Ουκρανίας το 15-16 και στα ντάμπλ τη σεζόν 16-17 και 17-18. Τη σεζόν 18-19 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μαριούπολ και ακολούθησε μια τριετία με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία 19-22 με 110 αγώνες και 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την Ουγγρική ομάδα πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος 19-20 και το 20-21. Και φυσικά το double του 22. Το 22 επέστρεψε στη Σαχτάρ και αγωνίστηκε για 2,5 σεζόν σε συνολικά 84 παιχνίδια, σημειώνοντας 20 γκολ. Στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 25 αποκτήθηκε από την Trabzonspor και σε μια μισή σεζόν αγωνίστηκε σε 57 αγώνες με 12 γκολ και 16 assist, κατακτώντας μαζί και το κύπελο Τουρκίας το φετινό.

0: τώρα στη Real Madrid, εντάξει, ήταν κοινό μυστικό, αλλά πλέον υπάρχει και επιβεβαίωση από επίσημα χείλη. Σε περίπτωση που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ κερδίσει τις εκλογές για την προεδρία της Real, ο Ζωσέ Μουρίνιο θα καθίσει ξανά στο μαδριλένικο πάγκο για δεύτερη φορά μετά από 13 χρόνια. Ο θρυλικός πρόεδρος και παράγοντας των Μαδριλένων αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος είναι η δική του επιλογή για την τεχνική ηγεσία των Μερένχες. Κοινό μυστικό ήταν και απομένει η επανεκλογή του ώστε το deal να σφραγιστεί. Σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται και οι πρώτες μεταγραφικές προσθήκες της Ρεάλ, η οποία φέρεται να έχει κλείσει τον Ντέζελ Ντούμφρις. Έτσι τον έκλεισε, σύμφωνα με τον Μάνο Σταραμόγλου, τον βγάλαμε. Τα 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν χαμηλό ταβάνι για την Real Madrid της. Και να πούμε αυτό, όταν η Ίντερ είχε βάλει 20 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα, όταν καλύψεις τη ρήτρα δεν μπορείς να κάνεις αντιπροσφορά, να την αυξήσεις. Όχι αντιπροσφορά, να την αυξήσεις.
1: Προφανώς.
0: Αυτό. Με το που βάλεις μια ρήτρα και κάποιος τη φτάνει, δίνεις τον παίκτη. Και ένα βήμα και από τους Μερέγγες είναι και ο Ιμπραχήμα Κονατέ, έτσι, για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Παράλληλα, ο Ζωσέ Μουρίνιο φέρεται να έχει εισηγηθεί για την απόκτηση του Ρικάρδο Καλαφιόρη από την Άρσεναλ, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Γκάνερς ως το καλοκαίρι του 29.

0: Στο μεταξύ, μια που πριν Μιχάλης Ζωελέ μιλήσαμε για νούμερα για τις πιο ακριβοπληρωμένες εθνικές ομάδες στον κόσμο, να πάμε για τους ποδοσφαιριστές. Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου εξέδωσε τη δεκάδα με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές του 26. Φίλε μου Μιχάλη, μετά και το φινάλι της αγωνιστικής περίοδου, στην κορυφαία με διαφορά από τη δεύτερη θέση βρίσκεται. Στην κορυφή, με συγχωρείτε. Βρίσκεται το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία, όπως είναι λογικό, στα 358 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από ακόμα μια επιτυχημένη σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Στην δεύτερη θέση ποιος είναι? Κάνε ένα guess. Κάνε ένα try.
1: Ένα try, ε.
0: Ναι.
1: Είναι νέος.
0: Είναι νέος.
1: Okay. Καρέτσας.
0: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως, όχι.
0: Δεν είναι ο Καρέτσας. Ακόμη δεν είναι ο Καρέτσας στο... Έλα, είναι στην επικαιρότητα. Αναφέρθηκε και από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Είναι ο Έρλινγκ Χάλαντ της Manchester City, ο οποίος μπορεί να μην κατάφερε να οδηγήσει τους Citizens στο πρωτάθλημα ή το Champions League, αλλά τα νούμερα του παρέμειναν υψηλά μπροστά από τα αντίπαλα δίχτυα. Μια συνθήκη που κράτησε σε δυσθεώρητα επίπεδα την αξία του. Αγγίζει τα 227 εκατομμύρια ευρώ η αξία του Νορβηγού Σταρ. Το βάθρο συμπληρώνει ποιος? Ποιος μπορεί να συμπληρώνει την τριάδα? Ο Γιαμάλ Χάλαν και
1: Εμπαπέ.
0: Ελάτε κύριε Μιχάλη λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Εμπαπέ.
0: Ο Εμπαπέ, ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στα 165 εκατομμύρια ευρώ η αξία του Γάλλου Σταρ, ο οποίος είναι και ο κορυφαίος της Ρεάλ και της Λαλίγκα στο σκοράρισμα. Την πεντάδα συμπληρώνει. Ποιοι συμπληρώνουν? Δύο.
1: Βινίσιους.
0: Όχι. Ο Βινίσιους είναι εκτός πεντάδας.
1: Εκτός πεντάδας,
0: Καλά, αν βρεις τον πέμπτο, ο τέταρτος μπορείς να τον βρεις. Είναι εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Στη Γερμανία παίζει.
1: Ο Λίσε.
0: Ο Λίσε, Μάικλ, ο Λίσε. Ωραία, 140 εκατομμύρια ευρώ. Αν βρεις ποιος συμπληρώνει την. Πες μου έναν. Ένα που συμπληρώνει την πεντάδα.

Είναι ο Morgan Rogers της Aston Villa. Λοιπόν, 136,8 εκατομμύρια ευρώ. Μετά είναι ο Desiré. Ο Desiré, ο Ντουέο και Νάν Γιλντίζ, ο Νίκο Ράιλι, ο Αρντά Γιουλέρ και ο Πάουκ Μπαρσί συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα, με τις Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι να είναι οι μοναδικές με δύο παίκτες στη λίστα.

Εχθρός του Καλούλα να είναι πάντα το καλύτερο και στην περίπτωση της Paris Saint-Germain η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν επαναπαύεται στις δάφνες της με ένα ρόστερ που έχει μέσο όρο ηλικία στα 24 χρόνια, έτσι. Η ομάδα του Luis Enrique έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της, εφόσον βεβαίως δεν χάσει σημαντικά γρανάζια της μηχανής της και σταδιακά προσθέσει και άλλα για να τελειοποιήσει τη λειτουργία της και ταυτόχρονα να έχει περισσότερες και πολύτιμες αναλλακτικές λύσεις. Ο κύριος αρχιτέκτονας ποδοσφαιρικής ορχήστρας που η αλήθεια είναι θαυμάζει όλος ο πλανήτης, είτε την υποστηρίζει είτε όχι, την τελευταία διετία έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 27. Οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν συμφωνήσει σε όλα για μια επέκταση που θα κάνει τον 56χρονο Ισπανό ένα από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο. Ο ίδιος είναι ενθουσιασμένος με το project που ανέλαβε και το πώς εξελίχθηκε, αφού συν της άλλης δεν ξεχνάει ότι η Παρί τον εμπιστεύτηκε το 23 όταν είχε προηγηθεί ή μάλλον ατυχής παρουσία του στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Στη διάθεσή του ο Λουίς Ενρίκε έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές, οι οποίοι καλύπτουν ακόμα και πιθανές αδυναμίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι τη διαδοχή του Τζιαλουίτζι Ντοναρούμα δεν ανέλαβαν τερματοφύλακες παρόμοιες κλάσεις. Παρ' όλα αυτά, Ματβέι Σαφόνοφ και Λούκα Σεβαγέ τα πήγαν εξαιρετικά. Σε ένα ρόστερ όπου μόνο η Μαρκίνιος 32, ο Λούκας Ερναντέθ που είναι 30 και ο Φαμπιάν Ρουίθ 30, άντε και τον Ντεμπελέ, τον Ουσμάν Ντεμπελέ που βαδίζει στα 29, είναι μέσα ή κοντά στα πρώτα άντα, δεν χρειάζονται πολλές προσταφαιρέσεις. Αλλά έπειτα από ένα καλοκαίρι που ξόδεψε μόλις 111 εκατομμύρια ευρώ για τρεις μεταγραφές, θυμίζουμε Ζαμπάρνι, Σεβαγέ και Ντρο Φερνάντεθ, εξαιτίας και των περιορισμών από το Financial Fair Play, μην το ξεχνάμε, η Παρί θέλει να μπει και πάλι δυνατά στο παζάρι. Η μεγάλη της στόχη μάλιστα είναι 2 19χρονοι ποδοσφαιριστές που έχουν, έτσι θα λέγαμε, κλέψει την παράσταση με τις εμφανίσεις τους σε δύο κορυφαία πρωταθλήματα όπως είναι η Premier League και η Bundesliga. Ο Γάλλος επιθετικός ο Ελί Ζούνιορ Κρουπί έκανε εξαιρετική σεζόν με την Bournemouth, 13 γκολ και σε 32 συμμετοχές, και δείχνει έτοιμος να κάνει το άλμα σε μεγαλύτερη ομάδα, παρότι τα κεράσια τον κοστολογούν στα 100 πλάσια εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι η τιμή που έχει βάλει και η Λειψία στον Ιβοριανό εξτρέμ, τον Γιάν Ντιομαντέ, ο οποίος κατέγραψε με τους Σταύρους 13 γκολ, 10 assist σε 36 συμμετοχές, όντας μήλον της Έριδος για, εντάξει τώρα, τη μισή Ευρώπη. Η Παρή βεβαίως διαθέτει το πακέτο για να προσελκύσει νεαρούς ποδοσφαιριστές, έτσι, την ώρα που την πόρτα της εξόδου του Park de Brens ενδέχεται να περάσουν ο Λί, ο Κανκ Ιν Λί και ο Γκονσάλο Ράμος, ώστε να υπάρχουν και έσοδα στο ταμείο. Να περάσουμε και τον Ατλαντικό, την παραμονή του στο τιμόνι της Ίντερ Μαϊάμι μετά το παγκόσμιο κύπελο και μέχρι το τέλος της σεζόν. Κέρδισε με τη δουλειά του ο άλλος προπονητής του Άρη, του Ατρομήτου και του Παζιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Ο 62χρονος Αργεντινός Γκιγέρμο Όγιος, ο οποίος αρχικά ανέλαβε ως υπηρεσιακός μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Μασεράνο. Στον Άγιαξ τώρα και επίσημα νέος προπονητής του είναι ο Μίτσελ, με τον 51 ετών Ισπανών, πρώην τεχνικό της Τζιρόνα, να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Επιστρέφει στη Manchester United και αναμένεται να λάβει μέρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία ο Αντρέ Ονάνα, με την Trabzonspor να επιθυμεί εκ νέου δανεισμό του 30χρονου Καμερουνέζου τερματοφύλακα και τους κόκκινους διαβόλους να ψάχνουν να τον μοσχοπουλήσουν. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου, από όλους εμάς, από τον Γιώργο Γουρμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Μιχάλη Σοηλέ στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 99.43 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 9.43 Intermittent Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει 5η 4 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 943 Ιντερβέτεν Sports.

Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Είπαμε και το site του σταθμού, μας ακούτε και από εκεί, 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είχαμε χτες στα έτσι τα πιο σημαντικά μάτς για το στοιχηματάκι. Πορτογαλία-Καζακστάν, Άρντερ 19-1-1, 8-35 παρακαλώ η απόδοση. Εδώ είναι προκριματικά για το Euro Under 19. Ένα φιλικό Φιλιππίνες-Γκουάμ, 5-1. Ελλάδα-Σερβία στο, φιλικό, στο επίσημο Άρντερ 19-0-1. Μαυροβούνιο-Γεωργία, 1-1. Αλβανία-Ισραήλ 0-1, Δανία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό 0-0, Λουξεμβούργο-Ιταλία 0-1, Ολλανδία-Αλγερία 0-1, Πολωνία-Νιγηρία 2-2. Αυτά είναι τα τελικά και να πάτε σε εξέλιξη από το Μαρόκο, Καζαμπλάνκα με την Μπερκάνε 0-0 στο ημίχρονο. Είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ολυμπιακός κέρδισε 86-70, μάλλον 82-76. Έκανε το 1-0 στη σειρά. Το επόμενο μάτς είναι την Παρασκευή, αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ. Και από εκεί πέρα είπαμε, ετοιμαζόμαστε μέρα-μέρα. Περνάνε οι μέρες, ετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ. 11 Ιουνίου η Σέντρα στο Μεξικό, Μεξικό με την Νότια Αφρική. Εμείς περιμένουμε τον κύριο Τζίτζι, τον μεγάλο πρόεδρο. Σε λίγο θα τον έχουμε εδώ στην παρέα μας, να μας πει τις ανακοινώσεις του, τι καινούριο υπάρχει. Έχετε με το φίλο μου το Σωτήρι εκεί με το ταξί. Δεν πιστεύω να τα έχετε φάει όλα. Σωτήρι, κάνε λίγο κράτη. Ναι, μεγάλος πρόεδρος, σε λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας. Θα πει και Μουντιάλ.

Μπιλάρα έπαιξε αυτό που είπες θες, να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 8,5 πόντους, να κερδίσει ο Ολυμπιακός από 1,5 και πάνω, αλλά μας τα χάλασε το βεράκι το 163 που είπαμε. Τελικά δεν ήρθε. Over ήρθε 158. Δεν ήταν και το, έτσι, το πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο, ωραίο μάτς, αλλά ήταν όμως στο τέλος κρατήθηκε, ήταν ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να το καθαρίσει το μάτς πολύ πιο εύκολα. Βρέθηκε στο σύν 17. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και με το Μίτογλου και με μεγάλα σουτ πλησίασε στο καλάθι τον Ολυμπιακό. Τελικά ο Ολυμπιακός κέρδισε με 6 πόντους διαφορά. Για το φάουλ που με ρωτάτε, παιδιά, κάποιοι φίλοι, δεν υπάρχει φάουλ στον Φουρνιέ, κανένα. Ολυμπιακός βέβαια είχε πολύ περισσότερα rebound από τον Παναθηναϊκό, πολύ μεγάλη διαφορά, 47 με 25 rebound. Ο Μίτογλου εκεί πήγε να αλλάξει το μάτς, έβαλε 4 στα 4 τρίποντα, εκεί πήγαινε η αλλαγή, τελικά δεν έγινε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δύσκολα με 82-76, είπαμε έκανε το 1-0 και πάμε τώρα στη σειρά στο ΟΑΚΑ, στο κήπεδο του Παναθηναϊκού, την Παρασκευή. Ο Hayes Davis, φίλε, ήταν πολύ κακός, όπως λες, 1 στα 13 σουτ είναι πάρα πολύ άσχημο ποσοστό, εντάξει, μιλάμε τραγικό ποσοστό για παίκτη που παίρνει τόσα χρήματα.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στην Πετρούπολη. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα Μπίλκη από εμένα. Ο φίλος ο Αποστόλης, καλημέρα στον Ανδρέα. Το φίλο μας από την Πάτρα. Στη φίλη μας την Ελένη από Εγάλεο. Περιμένει το Τζίτζι με αγωνία. Γιατί Ελένη μου περιμένεις το Τζίτζι με αγωνία? Ο φίλος ο Χρήστος από την Μεταμόρφωση Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Περιμένουμε το μεγάλο πρόεδρο. Λοιπόν, να πούμε τα δωράκια του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες. Έχουμε το ταξίδι στις Σπέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, 9 με 10 το πρωί. Και το άλλο δωράκι μας, έχουμε ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Και εδώ οι συμμετοχές είναι στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες ή τη λέξη Θάλασσα, ό,τι προτιμάτε. Η κλήρωση είπαμε την Παρασκευή το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλημέρα Βασίλεια Εκάρα Μόνο, ο φίλος μου Νικόλας Καματερό στο φούρνο. Γεια σου Νικολάκη μου, και το δίδυμο, τρίδυμο, τετράδυμο, πεντάδυμο. Βασίλη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Παρακολούθησα σήμερα τον μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και σαν ουδέτερος διαπίστωσα ότι η διαιτησία έσπρεχνε τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο οι βολές που ήταν 29-5, αλλά γενικά έπαιρνε όλα τα σπόρια, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βολό. Μπιλάρα, καλημέρα. Νίκος Ολυμπιακός από Πειραιά. Συμφωνώ απόλυτα, δεν υπάρχει φάουλ στον Φουρνιά. Απορώ τι είδε και έδωσε. Ναι, παιδιά, και εγώ έτσι το είδα. Ως φασίδα, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ στον Φουρνιέ.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη, όπως πάντα, το μηνυματάκι της από τον εξωτικό και όμορφο Πειραιά. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα, βλέπω και ένα τρελό πράγμα. Άκου τώρα, παιδιά, τώρα δεν ξέρω πού έγινε τώρα αυτό. Πρέπει να έγινε στο εξωτερικό, σίγουρα. Μια γυναίκα, λέει, ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο και επικύρωσε το συμβόλαιο σε συμβολογράφο. Τώρα θέλει να ζητήσει τέλη χρήσης από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε, δεν υπάρχει σωτηρία, ε. Μας έρθει κανένα γράμμα, μας πει. Θέλουμε τέλη χρήσης για τον ήλιο που αγόρασε μια κυρία. Τώρα ποια κυρία αυτή είναι, για τον Δαφνή μάλλον. Δαφνή, βαφιά στα κάγκελα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέλιο που έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλεο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Περιμένουμε και το μεγάλο πρόεδρο. Σε λίγο, παιδιά, θα είναι στην παρέα μας ο κύριος πρόεδρος, μην ανησυχείτε. Θα μας τα πει όλα, χαρτί και καλαμάρι, με το δικό του μοναδικό τρόπο, του προέδρου, του μέλλοντα πρωθυπουργού.

Καλώ στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Νάτο ο Παναγιώτη, έφτασε εδώ η παρέα μα. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλή εκπομπή. Χαρά. Μήπω είναι ή κάποια φίλη τη, ναι, για το αγόραση τον ήλιο. Μπορεί να είναι τίποτα στην ετερλίκια. Φίλε Παναγιώτη, καλημέρα τον Παναγιώτη, το φίλο μα. Καλημέρα στη Μερούλα εκεί στον Πιστρό. Θα πούμε σε λίγο και το δωράκι μα. Καλή δουλειά, Παναγιώτη μου, καλή δουλειά. Καλημέρα σας, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για διαιτησία, λέει ο Δημήτρης. Εδώ και δύο χρόνια τα λέμε, ευγενική χορηγία αυτής της Τσαρούχα. Η Νίκη, η παιδιά για την Τσαρούχα, τα έχω πει πολλές φορές εγώ. Η Τσαρούχα δεν πρέπει να κάνει να διαιτητεύει παιχνίδια. Γενικώς δεν κάνει τώρα, γιατί την έχουν. Και δεν λέω μόνο για τη φάση με τον Φουρνιέ. Γενικά η πορεία της στη διαιτησία στο μπάσκετ είναι κακή. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουν παράπονα όλες οι ομάδες, όλες. Καλημέρα στη φίλη μας την Φανή που έστειλε μηνυματάκι για τις πέτσες. Φανή μου, είσαι οκ.

Ο φίλος μας ο Φώτης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Φώτη μου, καλημέρα πιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη, καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο, νωρίς πιλάρα σήμερα. Δήμος εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Ο Ζουμπκόφ είναι και επίσημα παίκτη ΣΑΕΚ, ανακοινώθηκε από τον Ηλιόπουλο, από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Τα επόμενα 4 χρόνια θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής.

από τον Λιόλιο έχει γίνει διεθνής και σφυρίζει Euroleague. Βέβαια στην Euroleague δεν έχω δύο ομάδες να κάνουν πολλά παράπονα για την κυρία Τσαρούχα. Μάλλον εκεί τα πηγαίνει καλύτερα. Εκτός αν κάνουν κάποιο λάθος και έχει κάνει και έχει παράπονα και έχουν παράπονα και ομάδες της Ευρωλίγκας όταν παίζει η κυρία Τσαρούχα. Πάντως στην Ελλάδα δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά και απορώ γιατί ακόμα υπάρχει στους πίνακες των διαιτητών. Αυτή είναι αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα κτένια. Ο φίλος ο Μάνος, καλημέρα Βασίλη, λέω να πάω να κρύψω τον ηλιακό στην ταράτσα για να μην μας χρεώσει η κυρία. Καλή εκπομπή, Μάνος από Νέα Σμύρνη. Ναι παιδιά, αυτά δεν γίνονται τώρα. Μιλάμε, δεν υπάρχει σωτηρία, η τρέλα έχει ξεφύγει τώρα, η άλλη αγόρασε τον ήλιο λέει. Και μάλιστα θα μας στήσει τέλη χρήσης. Ποια κυρία τώρα αν φύγει, κάπου από το εξωτερικό θα είναι. Πήγε και συμβολογράφο και ο ήλιος είναι δικός της. Αγόρασε τον ήλιο. Θα πάω να αγοράσω κι εγώ το φεγγάρι και πάει λέγοντας. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Για τον Νίκολς ρωτάει, φίλε μου, είναι πολύ κοντά στην ανανεώση για πολλά χρόνια. Πολυετές συμβόλαιο ετοιμάζεται να κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Νίκολς. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Στην αλήθεια ότι όταν ήρθε ο Χέις Ντέιβις λέγαμε όλοι, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης, ότι θα κάνει διαφορά στον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα, πάντως εκτός από μερικά 2-3 παιχνίδια, δεν έχει δείξει κάτι για τα λεφτά που παίρνει και την κλάση του. Δεν έχει δείξει κάτι. Ήταν πολύ κακός και χτες το παιχνίδι με ένα στα 13 σουτ. Όταν είσαι τέτοιος παίκτης, παίρνεις πολλά εκατομμύρια. Είναι τραγικό ποσοστό. Αλλά είπαμε το παιχνίδι, τα είπαμε και χθες, παιδιά. Μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι σε καλύτερη κατάσταση, να έχει πάρει την Ευρωλίγκα, να έχει ψυχολογία με το μέρος. Σε αυτά τα μάτς δεν υπάρχουν φαβοροί, τουλάχιστον μεγάλα φαβοροί. Το έδιναν τον Ολυμπιακό στο 1.50. Είχε πάει κάποια στιγμή απόδοση για απλή νίκη. Έγινε ντέρμπι το μάτς. Έτσι θα πάνε παιδιά τα παιχνίδια. Είναι δύο σπουδαίες ομάδες και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πανεκκός έγινε σε καλή κατάσταση βέβαια τα τελευταία παιχνίδια, αλλά πάντα βγάζει σε αυτά τα μάτια, υπάρχει αντίδραση από τις πράσινους. Ο Ολυμπιακός τελικά κέρδισε, είπαμε, 82-76, με πολλά παράπονα από τον Αταμάν συνέντευξη τύπου. Τα έβαλε με τους διαιτητές, τα έβαλε με τους μεσογράφους, γενικώς τα έβαλε με όλους. Έχει πολλά παράπονα, ειδικά για τη φάση του Φουρνιέ, που εκεί εντάξει, okay, νομίζω και ο πιο έτσι, ο παδός του Ολυμπιακού βλέπει ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ.

0: Φίλος, ναι, φίλε μου, συμφωνώ απόλυτα. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στα rebound. Πήρε πολλά. Ο Μιλουτίνοφ είχε 12. Μόνος του, όταν ο Λεσόρ, νομίζω, Μίτογλου και ο Σμάν είχαν 11 ή 12 μαζί. Νομίζω 11 είχαν αυτοί οι τρεις, αν θυμάμαι καλά. Ο Μιλουτίνοφ είχε 12, πήρε πολλά rebound. Ο Ολυμπιακός έκανε πολλές δεύτερες επιθέσεις, όπως λένε οι μπασκετικοί. 47-23 το σύνολο των rebound, μεγάλη διαφορά, και 16 πέρα τα επιθετικά, δηλαδή πήρε πολλά επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός. Εκεί ήταν και η διαφορά, μεγάλος, πήγε σε 17 πόντους, αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε, είπαμε, αντίδραση, το μείωσε, πήγε το παιχνίδι στον πόντο, στο δίποντο που λέμε. Εκεί μια λάθος απόφαση της Τσαρούχα. Και η ζωή συνεχίζεται. Πάμε την Παρασκευή τώρα να δούμε το δεύτερο μάτς στην σειρά, που θεωρώ έτσι τα μάτς θα πάνε όλα έτσι. Όλα θα είναι ντέρμπι, όλα θα είναι οι ομάδες κοντά κοντά. Φάνηκε στην κάποια στιγμή ότι στο 17 πόντους συν Ολυμπιακός θα έκανε περίπατο, θα το πήγαινε κι άλλο ψηλά, αλλά τελικά Παναθηναϊκός είναι μια σπουδαία ομάδα κι αυτός, έβγαλε αντίδραση και το μάτς έγινε ροντέο στο τέλος. Τζίτζι, έλα στο λαό σου, λέει η φίλη μας η Χριστίνα που έστειλε μηνυματάκι. Χριστίνα μου, έρχεται με πολλές αποκαλύψεις, όπως πάντα ο Τζίτζις, ο μεγάλος πρόεδρος. Τώρα ελπίζω να μην τα έχει φάει τα σουβλάκια όλα ο Σωτήρης ο ταξί. Μιλάμε, παίξει τίποτα κανένα σχηματάκι, παιδιά, τίποτα, δεν παίξαμε, τίποτα δεν παίξαμε σήμερα, δεν υπήρχε κάτι να ασχοληθούμε. Και το βράδυ, από ό,τι βλέπω, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Λίγα πράγματα, κάτι Αμερική Β' κατηγορία, καλά κρασιά. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Γεια σας, ρε φίλε.
0: Γεια σας, ρε φίλε. Τι κάνεις, Πανιώνιε.
1: Καλά, καλά, ρε φίλε, εδώ στη δουλειά είμαστε.
0: Έχει τίποτα.
1: Εντάξει, κάτι,
0: κάτι
1: είχε,
0: κινείται.
1: Είχε και θέατρο βράχων, είχε και ειδόδιο σήμερα.
0: Εντάξει,
1: αλλά κίνηση, ζέστη.
0: Ζέστη, παιδιά, έχει πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ζέστη.
1: Καλά.
0: Καλά, καλά, αδερφέ μου, καλά. Όλα καλά.
1: Μπράβο, ρε, την οικογένεια καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, ρε, πουλά. Και πολύ χρόνο για προφέτη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φιλαράκο μου.
1: 40 μέρες κατά και γιορτή. Και,
0: ναι.
1: 40... Πόσα έκλεισε, δεν πήρε,
0: 56, πατημένα. 56.
1: Έλα, ρε φίλε, το 70 είσαι.
0: Το 70, 1η Ιουνίου, ναι.
1: 1η Ιουνίου, τα χιλιάδες, ρε φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ. 10
1: χρόνια, 10 χρόνια διαφορά, εγώ με το 60.
0: Α, είσαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Τι λίγο, λίγο, ρε φίλε.
0: Εντάξει, φίλε, 10 χρόνια τι είναι, ρε φίλε, 10 χρόνια.
1: Τι είναι 10 χρόνια, ε.
0: 10 χρόνια στα 56-66 δεν είναι διαφορά. Στα 10 με 20 είναι διαφορά.
1: Oh,
0: εκεί φαίνεται, κατάλαβες. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο, λες τώρα, άκου να δεις τώρα. Ένα ζευγάρι. Άμα είναι το κορίτσι 15 και ο άλλο 25, μάλλον 18-28 είναι διαφορά. Άμα είναι 48-58 δεν φαίνεται τόσο πολύ, κατάλαβες. Έχουμε ζήσει τη ζωή. Αυτό λέω.
1: Μετά τα 58-60, ειδικά άμα κλείσει τα 60 και αρχίζει να ανεβαίνεις, έχει μεγάλη κατηφορά. Μπίλι, άστο.
0: Πάντα φρένο. Στην κατηφορά. Ταξιτζήσεις, πάντα φρένα.
1: Πατάω
0: φρένο, κυρόφρονο τώρα. Όλα καλά, ρε, υγεία να έχουμε και ότι όσο
1: καλά,
0: είμαστε εδώ σε αυτή τη στη ζωή να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά όσο μπορούμε καλύτερα.
1: Έτσι, υγεία και να περνάει
0: αυτό
1: καλά
0: το, ο αυτό το βασικό.
1: Να πούμε, γιατί δεν πιστεύει γίνεται τα συλληπιτήρια σε όλα τα παιδιά τώρα. Εντάξει, τι να πεις τώρα και για το... Τέλος πάντων, να μην το βαρύνουμε. Τι ήθελα να πω, τι... Να,
0: και ο Γιάννης λέει, Βασίλη, δεν θα λέτε 56, θα λέτε 44 πριν τα 100. Ορίστε.
1: Α, καλό και αυτό,
0: αυτό,
1: ε.
0: Ωραίο αυτό. 44 πριν τα 100.
1: Όλα καλά, μωρέ. Αυτό που πήρατε παιχταράς, έτσι, Μπίλι.
0: Έχει πολύ καλές στάσεις, πολύ καλές χρονιές, γεμάτες χρονιές, πολύ καλός παίξ, χωρίς τραυματισμούς. Ναι, είναι αυτό που... Βέβαια, εγώ περιμένω όλα στο γήπεδο, αλλά είναι μια σπουδαία μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή.
1: Ναι, πολύ καλή μεταγραφή. Για 4 χρόνια τον πήρατε.
0: Για 4 χρόνια, ναι.
1: Για 4 χρόνια. Η Πανιονάρα μου, πώς τη βλέπεις την ομάδα μου.
0: Για να δούμε, κινείται κάπως. Για να δούμε, πήρε το Μάναλι. Για να δούμε, κινείται κάπως. Αλλά θα είναι δύσκολο το έργο του και φέτος, γιατί θα είναι και άλλες ομάδες. Τώρα δεν ξέρω, Πανσεραϊκός, η Λάρισα τι θα κάνουν. Αν θα ρίξουν χρήματα για να ξανανεύουν. Θα είναι ένας όμιλος, είναι δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι η Πανιώνα ήρθε η ώρα του, ξέρω εγώ.
1: Ναι, λογικά, γιατί πήρε και το προπονητή, το Φερνάντο.
0: Ναι, από το Βόλο. Του Βόλου. Καλός προπονητής.
1: Καλός προπονητής. Τώρα από τη Super League να έρθει κάτω, εντάξει.
0: Για να δούμε.
1: Βλέπεις τίποτα, κάνα παιχνιδάκι.
0: Δεν έχει τίποτα. Τι να πει, Μουντιάλ. Περιμένουμε το Μουντιάλ τώρα. Τα φιλικά παιχνίδια δεν ασχολούμαι.
1: Το Μουντιάλ. Να βγει ο Χάτζημαν να μας δώσει τα προγνωστικά.
0: Ο Χάτζημαν είναι τώρα σε κάνει κούρα ομορφιάς. Ξεκουράζει το παλικάρι μας για να είναι έτοιμο στο Μουντιάλ. Στο Λεβέντης.
1: Χατζημανόλης. Δεν μπορείς να κάνει μπάνιο, αληθεύει ότι βάζει στο σίβιο και μπρατσάκια.
0: Όχι ρε, είναι δεινός κολυμπητής. Είναι δεινός, σκίζει τα κύματα. Με μποφόρια.
1: Δηλαδή πάει γρήγορα.
0: Βέβαια. Ταχύπλο. Χατζημανόλης, ταχύπλος.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, φιλαράκο.
1: Καλή συνέχεια, πειράζει.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Θα πάμε στο διαλυματάκι μας σε ένα-δύο λεπτάκια. Πριν πάμε να πούμε μερικά μηνύματα, ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό λέει πότε θα γίνει το πρώτο υπουργικό συμβούλιο με την παρουσία του αρχηγού μας. Θα γίνει στον Μπιστρό. Θα κάνουμε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο. Να μιλήσει ο Τζίτσι, να βγάλει λόγο εκεί στον πεζόδρομο, στον Μπουρνάζη. Φίλε Παναγιώτη, είπαμε παιδιά, έχουμε και μπουκαλάκι για το Μπιστρό. Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει house. Επιλέξτε ό,τι θέλετε ή και τα δύο αν θέλετε. Στείλτε όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε ok. Παρασκευή θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 5 το ξημέρωμα. Το Μπιστρό είπαμε είναι στο Περιστέρι. Δεάκι και κνοσού, όχι στην γνωστό πει ο Τζίτζης. Δεάκι και κνοσού. Καταλαβαίνεις εδώ φίλος ότι ο Βασίλης ότι μεγάλωσες όταν πέφτει μια μπάλα κάτω από ένα αυτοκίνητο αλλά εσύ δεν είσαι ο ιδιοκτήτης της μπάλας αλλά του αυτοκινήτου. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Πάμε στο διαλυματάκι μας σιγά σιγά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι 943 Ιντερβέτεν Sports.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12.30.
0: Λοιπόν, μπαμ, επανήλθαμε. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα,
0: ανοίξει
4: το
0: Τζίτζι,
4: ρε φίλε, λίγο να μπει.
0: Ποιο είναι ο Τζίτζι? Έχουμε πέσει το Τζίτζι, έχουμε.
4: Για
0: ο Τζίτζι, χτυπάει την πόρτα.
3: News.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, ήρθε ο μεγάλος πρόεδρος, ο μέλλοντας πρωθυπουργός, με περιπέτειες ήρθε. Ψάχαμε να τον βρούμε, πήγε στον περίπτωρο απέναντι, έπαιρνε ο περίπτωρο τηλέφωνο, ανοίξει την πόρτα του Τζίτζι. Πρόεδρε, καλημέρα πρόεδρε.
1: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου, ωραία σε περιπτωρά σα.
0: Ωραίο, ε. Ναι. Φίλο μα απέναντι, φίλο μα.
1: Ναι, ακριβώ έμεινα με το κινητό μου μπαταρία.
0: Έτσι να σου κάνω, κύριε πρόεδρε, μιλά όλη μέρα στο τηλέφωνο, για, σαν πρόεδρο, σαν πρωθυπουργό για δουλειέ. Πρέπει να πάρει άλλο ένα κινητό ή να πάρει φορτιστή μπαταρία που φορτίζει αυτόματα.
1: Αυτό, υπάρχει.
0: Πώ δεν υπάρχει.
1: Αυτό θα πάρω, ναι.
0: Πήγαινε, πόσο πρόεδρο, ρε φίλε, δεν μπορεί να μην έχει κινητό.
1: Βέβαια.
0: Έχει τώρα. Έχει κινητό, αλλά είναι κλειστό.
1: Κάνα δύο κινητά.
0: Ναι, πρέπει να πάρει γιατί τώρα οι γυναίκε του θα σε βρίσκουν.
1: Ναι, είναι και αυτό βέβαια.
0: Πρέπει να έχει ένα για γυναίκε και ένα για του ψηφοφόρου.
1: Ψηφοφόρου. Να πούμε την καλημέρα μα σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα, Κύπρος, Ελληνική, Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική. Να πούμε και την
0: Καναδά που παίζουμε με Μουντιάλ.
1: Καναδά παίζουμε με Μουντιάλ. Επίσης Αμερική και Μεξικό. Να πούμε επίσης και την καλημέρα μας όλο το Εγάλιο. Εντάξει. Να δώσουμε και καλημέρες στο φίλο μας στο Σωτηράκι που μας έφερε με το ταξί. Φίλος αυτός.
0: Τα φάγε όλα.
1: Όχι, εντάξει, έφαγε τη μία σκεπαστή, τη μικρή. Είχα μια μικρή και μια μεγάλη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έφαγε τη μικρή και στο φίλο μας βέβαια απέναντι.
0: Το περιπτερά, το φίλο μας.
1: Είχε στον αέρα.
0: Ναι, είχε στον αέρα. Άγγισε το Τζίτζι λέει.
1: Και όμως πήγα απέναντι φίλε να πάρω τη μεγάλη, την κοκακόλα και μου λέει Τζίτζι.
0: Είναι φίλο μας απέναντι, είναι φίλο μας το παλικάρι.
1: Να δώσουμε και την καλημέρα στην Ελένη που άκουσα πριν.
0: Ναι.
1: Να πούμε Βασιλάκη και τα παιχνίδια τα πες, και αυτά. Τα φιλικά
0: ο
1: που γίνανε και
0: πέσα. Ο Παλιάρης εδώ, ο γιορτή του σταθμού, λέει πρόεδρος ή πρωθυπουργός. Πρόεδρος είμαστε ομάδα.
1: Βάμα.
0: Είμαστε ομάδα πρόεδρο.
1: Πρόεδρος,
0: κύριε,
1: ομάδα.
0: Κύριε Δήμο, πρωθυπουργός θα γίνει. Όχι τώρα δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε να βάλουμε και τώρα.
1: Εντάξει, έχει σιγά σιγά.
0: Τώρα είναι κι άλλοι όμως. Βάλε η κυρία Καριστιανού, έβαλε ο Σαμαράς, έβαλε ο Τσίπρας.
1: Τώρα θα κατέβουμε μόνο για τη Δημαρχία.
0: Ναι, μόνο Δημαρχία στο Γάλλο, σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά θα πάμε για τη Δημαρχία. Η νέα δημοσκόπηση εχθές που έγινε το βράδυ.
0: Ακούς,
1: και
0: Δήμο.
1: Με πήρανε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: 97,9.
0: Να μην κατέβει ο άλλος καθόλου.
1: Ο άλλος, ο δεύτερος είναι μαζί μου.
0: Εντάξει, θα κατέβει μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Δήμο μου, θα στηρίξει ο Δήμος Απαλιάρου. Σταθμό θα στηρίξει. Τζίτζι Πρωθυπουργό.
1: Νόα
0: τα μέσα θα στηρίξουμε.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείς. Όταν ξεκινήσει αυτό, γιατί δεν μου βάλουμε κι εμείς, φίλε. Γιατί βάζουνε.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε κι εμείς.
1: Άμα προλάβουμε.
0: Το κόμμα του Προέδρου.
1: Ναι.
0: Το κόμμα των τρελών θα λέμε εμείς.
1: Εμείς θα λέγαμε το Κόνε, πώς θα πες.
0: Κόναν.
1: Αλλά ναι, αλλά προσωρινά πρέπει να τα παίρνουμε ένα-ένα τα πράγματα.
0: Ένα, Τζίτζις... πάμε για δημαρχία πρώτα, να μάθουμε τα κόλπα πώς είναι.
1: Τα κόλπα πώς είναι, δημαρχία.
0: Και μετά πάμε για πρωθυπουργός.
1: Ναι, που την έχουμε.
0: Που είναι εύκολη, ναι,
1: την έχουμε.
0: Που είναι
1: εύκολη, 97,9.
0: Εντάξει, δεν βλέπουμε τους άλλους.
1: Τίποτα. Οι υπόλοιποι 11 πρέπει να είναι οι φίλοι μου εκεί πέρα, τα παλικαράκια που κατεβαίνουν ανεξάρτητοι.
0: Και σιγά σιγά την επόμενη τετραετία, όχι αυτή την επόμενη, να δούμε πώς θα πάει και ο Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού και οι υπόλοιποι, ο Σαμαράς. Να δούμε πώς θα πάει αυτή. Και την επόμενη χρονιά, την επόμενη τετραετία, τελείωσε. Πρωθυπουργός ο Τζίτζης στη Βουλή.
1: Ωραία.
0: Θα βγάλει λόγο στη Βουλή.
1: Βέβαια. Να πούμε λοιπόν και την τελευταία πληροφορία Τζίτζης που ήρθε οριστική. Εριστική,
0: ναι,
1: συμφωνία οριστική. Άρη και Σπανούλη.
0: Ναι, ναι, Σπανούλη είναι στον Άρη.
1: Στον Άρη.
0: Μεγάλη προσθήκη στον Άρη. Ο οποίος βάζει και αυτός χρήματα. Μεγάλο συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν τα βρίσκει εύκολα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ο Άρης πάει να φτιάξει αυτός μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Όπως και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο Άρης και με, γιατί να πούμε για την αλήθεια κυκλοφορούν και το χρήμα εκεί πάνω.
0: Ναι, έχει μισθακή εκεί πολύ χρήμα. Τον Κινέζο εκεί, το φίλο του Αντοκούμπο, και δικό σου φίλο.
1: Ναι.
0: Γιατί και εσύ κάνεις τον Κινέζο πολλές φορές.
1: Ναι,
0: άρα
1: και αυτό είναι
0: φίλος σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εντάξει, πέφτει χρήμα και είναι τα.
1: Και ήθελε και ένα προπονητή έτσι λίγο, έτσι, ναι.
0: Και θα έχουμε λογικά του χρόνου και το παιχνίδι πάλι που βλέπαμε παλιά, το Άρης ΠΑΟΚ. Τα μεγάλα μάτς, γιατί με αυτά. Μεγαλώσαμε που λέει ο λόγος. Μετά αργότερα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι,
0: τα πρώτα χρόνια ήταν Γκάλης εκεί με τον Κόρφα και τους υπόλοιπους του ΠΑΟΚ. Μεγάλα μάτς, τα θυμάσαι κύριε Τζίτζη.
1: Γκάλης, Γιαννάκης, Λυπηρίδης,
0: ναι, Βασίλης.
1: Ναι, και από την άλλη μεριά Κόρφας, Φασούλα, Πρέλεβιτς.
0: Και ομάδες πολύ καλές και οι δύο. Ναι. Θα έχουμε πάλι τώρα ντέρμπι και ίσως να μπουν και σφίνα. Ναι. Θέλουν να μπουν
1: σφίνα. Ενώ στην Αθήνα είχαμε.

0: Με το κλασικό ντέρμπι, Πανετολικό Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά τότε όμως. Ναι, τότε όμως ο μπάσκετ ήταν
0: ΑΕΣΠΑΟΚ.
1: Και τώρα λογικά οι ομάδες θα να μπουν σφίνα στους δύο μεγάλους του ναι. Πανετολικού Ολυμπιακού, να μπουν σφίνα, να δούμε αν θα τα καταφέρουν.
0: Ναι, γιατί δεν ρίχνουν και πολλά λεφτά. Βέβαια και οι πρόεδροι εκεί πάνω έχουν λεφτά τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Σιγά σιγά φέρνουν και παίχτες, φέρανε τον Καλάθι, φέρνουν και άλλους παίχτες. Φέρνουν και οι δύο ομάδες.
1: Ρίχνουν χρήμα, χρήμα. Ναι,
0: και να κάνουμε μια έτσι γρήγορη ανασκόπηση πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Τι κάνει. Διάλειμμα πάμε, παρά 25.
0: Α, πάμε πότε πιο
1: μετά. Ακριβώς είναι.
0: Εντάξει.
1: Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους και στην παρέα σου, λέει ο φίλος ο Γιώργος από τον Κορυδαλό. Μέσα απ' έξω είναι ακόμα.
0: Απ' έξω. Ναι. Καλημέρα και στον Γιώργο. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στην Άννα, στην Κατερίνα και, και στην Ανθή.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Ναι. Και να αναλύσουμε λοιπόν τι έγινε σήμερα.
1: Μπασκετικά να αναλύσει, παιδιά, πάμε μπάσκετ.
0: Λοιπόν.
1: Ανάλυση τζίτη, παιδιά, προέδρε.
0: Λοιπόν.
1: Το αγώνα τον είδε ή όχι.
0: Ναι, τον είδα.
1: Τον είδες.
0: Είδα λοιπόν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Δεν τελειώνει η εποχή, ναι. Δεν βλέπει άλλο. Δεν έχει διαφημίσει.
0: Ναι, ξεκίνησε λοιπόν η τελική του playoff σήμερα, ναι, όπως γνωρίζουν όλοι.
1: Πού το ξέρεις,
0: με έδρα του Ολυμπιακού.
1: Πω, παιδιά, μιλάμε αποκλειστικό.
0: Λοιπόν. Έγινε λοιπόν το πρώτο μάτς, 82-76, το τελικό σκορ. Λοιπόν, ανάλυση.
1: Ανάλυση τζίτη, παιδιά.
0: Πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Πρώτο δεκάλεπτο, σωστά. Ο Ολυμπιακός εύκολα μπροστά.
1: Ναι.
0: Δεύτερο δεκάλεπτο, ζωρίστηκε λιγάκι, αλλά πάλι ήταν μπροστά.
1: Πάλι μπροστά.
0: Τρίτο δεκάλεπτο, 20-28. Παναθηναϊκός μπροστά.
1: Μείωσε πολύ διαφορά.
0: Και τέταρτο δεκάλεπτο, 18-20.
1: Μεγάλο μας το δεκάλεπτο.
0: Μεγάλο μας το δεκάλεπτο. Μπήκανε αρκετά τρίποτα από τη μεριά του Παναθηναϊκού, κυρίως από το Μήτρογλου.
1: 4-4 έβαλε. Όπω
0: το συνεχόμενα, βέβαια. Μετά έκανε βέβαια ένα τρίποτο κρίσιμο που ήταν έρμπολ. Δεν βρήκε. Αυτό ήταν το καθοριστικό. Στο 76-73.
1: Μπαμπαίνουν όλα, ρε φίλε.
0: Ναι. Φωνάζουν καμιά φορά. Εντάξει, οι ομάδες πάντα φωνάζουν ο ένας για τον ένα, ο φάουλ, ο άλλος για είναι, δεν είναι. Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Δεν υπήρχε φάουλ του Φουρνιέ, δεν υπήρχε φάουλ.
0: Να λέμε την αλήθεια, αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε. Το θέμα το ξέρουν οι διαιτητές που το βλέπουν και όλα, εσύ είναι σε replay και σε τέτοια.
1: Τώρα εσύ είσαι πρόεδρος, πας για πρωθυπουργός, το κάνεις λίγο, ξέρεις, 50 λίγο αντικειμενικό. Δεν υπήρχε φάουλ, κύριε Τζίτζι. Στο Φουρνιέ δεν υπήρχε φάουλ.
0: Τέλος πάντων. Αλλά να πούμε και το άλλο όμως ότι καμιά φορά. Εγώ έχω ένα παράπονο σήμερα.
1: Για
0: να το πω εγώ και τον στον αέρα. Έχω ένα παράπονο.
1: Ναι, παράπονο.
0: Δεν μπορεί τώρα αυτοί που μεταδούν τους αγώνες του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Του μπάσκετ,
1: ναι.
0: Όχι στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Στο ράδιο.
1: Ναι,
0: γιατί εγώ ταυτόχρονα το έβλεπα και το άκουγα.
1: Ναι, ταυτόχρονα.
0: Αλλά όταν έμπαινε το καλάθι, πρώτα έλεγε, ακουγόταν η φωνή.
1: Ναι, και όχι μετά το καλάθι.
0: Έμπαινε το καλάθι.
1: Ναι.
0: Ακουγόταν η φωνή του, πήγε ότι μπήκε το καλάθι.
1: Ναι.
0: Και τηλεοπτικά μετά έδειχνε ότι μπήκε.
1: Γιατί έχει.
0: Δεν είναι πιο γρήγορα η φωνή από την εικόνα.
1: Δεν φταίει τη τηλεόρασή σου όμω, Τζίζι μου.
0: Ναι.
1: Φταίει ο δορυφόρο.
0: Είναι πιο γρήγορα η εικόνα από τη φωνή.
1: Δεν φταίει ο δορυφόρο. Φταίει αυτό, ρε. Αυτό γίνεται στα περισσότερα σπίτια. Πρώτα, αν ακού ραδιόφωνο, ακού πρώτα το καλάθι και μετά το βλέπει την
0: τηλεόραση.
1: Είναι θέμα. Παραπονιάρ Τζίτζι.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα το. Εκτός άμα.
0: Δηλαδή έμπαινε, ας πούμε, το καλάθι και εκεί όλοι που κάνανε α, φωνάζανε για να δουν την τηλεόραση. Α, θα μπει, ο Τζίτζι ήξερε ότι είχε μπει.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Μπροστά, ναι. Ένα το παράπονο αυτό. Και δεύτερο είναι ότι όταν μεταδίδουμε αγώνες, Βασίλη, όποιο και τηλεοπτικό σταθμό να είναι, δεν λέμε όνομα σταθμού, ποτέ στον αέρα και αυτά. Εντάξει, να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί,
1: Πρέπει να γι' αυτό σου το πράγμα, να δώσει τα Μουντιάλ.
0: Α, μπράβο.
1: Το Μουντιάλ είναι
0: καλύτερα να μεταδίδει λοιπόν ο Τζίτζι.
1: Μπράβο, που είναι αντικειμενικό.
0: Γιατί ναι, κατάλαβε τώρα.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβε.
1: Σε κάποιο γήπεδο τώρα.
0: Εντάξει,
1: ή αν παίρνει στον Πειραιά είναι με τον speaker πιο πολύ με τον Ολυμπιακό. Αν παίρνει στο ΑΚΑ είναι με τον Παναθηναϊκό. Αφού είναι δημοσιογράφοι των ομάδων.
0: Ναι, ρε γαμώτο. Αυτό.
1: Γι' αυτό εγώ θα κάνω μια πρόταση στο Δήμο Τζαπαλιάρη.
0: Ναι.
1: Να στείλει να κάνει περιγραφέ των αγώνων εσύ στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ. Του τελικού.
1: Μία στο ΑΚΑ, μία στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Μία στο ΑΚΑ, μία στο ΣΕΦ.
0: Αντικειμενικό.
1: Μπράβο. Δήμο, αν ακούσει την πρόταση του κυρίου Τζίτζι να μεταδώσει του αγώνε. Βέβαια. Ο Δήμος Τσαπαλιάρης σε έχει ετοιμάσει για άλλα πράγματα. Για Μουντιάλ σε έχει ετοιμάσει τώρα.
0: Για Μουντιάλ, ναι, θα είμαι και στο Μουντιάλ.
1: Να μην χάσει τη φόρμα σου. Μη σε βάλει τώρα να κάνει το μπάσκετ τώρα. Μπάσκετ τώρα, σιγά το μπάσκετ τώρα. Μπάσκετ λίγκ τώρα στην Ελλάδα. Να κάνει Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, θα κάνει και σποτ μου είπε ότι ο Τζίτζι περιγράφει το Μουντιάλ. Κάθε βράδυ εδώ.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, όλοι.
1: Θα γίνουν 200 κιλά.
0: Εν τω μεταξύ, όλη η πλάκα είναι, Βασίλη, ότι εκεί που έβλεπα τον αγώνα, ξαφνικά δίπλα μου ήταν 5 Ολυμπιακοί και στο από πάνω. Στο σπίτι, ήταν όλοι Παναθηναϊκοί.
1: Εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο.
0: Δεν τι γίνεται στη ζωή. Ωραία, εντάξει. Το αποτέλεσμα ήταν 82-76.
1: Το Τζίτζι είναι ψευδόνυμο. Το Τζίτζι είναι ψευδόνυμο. Είναι του Προεδρού, έτσι θα κατέβουμε στις εκλογές.
0: Μιχάλης
1: ο Τζίτζις.
0: Ο Τζίτζις. Πρώτα είπαμε πάμε για δημοτικές εκλογές.
1: Πρώτα πάμε για το Δήμο. Εντάξει, εκεί τα έχουμε κερδίσει. Μπιλάρα, περιμένουμε πώς και πώς. Δήμο Τσαπαλιάρη, κάνει τα μαγικά σου να κάνει ο Τζίτζις περιγραφές των αγώνων στο Μουντιάλ. Παιδιά, αυτό είναι δεδομένο τελείως. Βέβαια, ναι. Όχι του αγώνε όλου, γιατί το, αυτό που το 11 η ώρα προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα είμαστε εδώ.
0: Αν δώσουμε.
1: Αλλά 2 η ώρα, 3 η ώρα, 4 η ώρα περιγράψει εσύ κανονικά.
0: Όχι, 11. Η πρώτο αγώνα τη Πρεμιέρα μου είπε ένα κύριο που χωρί να μου πει, ξέρω εγώ, είναι 9.
1: Όχι, 9, 11 η ώρα είναι πρώτο παιχνίδι.
0: 9 είναι όπου θα ξεκινήσουν οι κορδέλε, τα μπαλέτα.
1: Δεν κάνουμε μπαλέτα.
0: Ναι, αυτά μου. Ξεκινάει δηλαδή η οργάνωση, ρε παιδί, πώ το λένε.
1: Η οργάνωση.
0: Οι μουσικέ και τέτοια.
1: Είναι το.
0: Η παρουσίαση των ομάδων.
1: Ο αγώνα ξεκινάει στι 11.
0: Ακριβώ. 11 η ώρα.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική. Αυτό θα το προλάβουμε.
0: Απλά η τηλεόραση λέει μπορεί να μεταδοθεί από τι 9. Από τι 9 θα είναι
1: στα
0: 11.
1: Αν και άσο, από τι 9, ναι, να δουν το.
0: Αυτό λέω. Αλλά ο αγώνα είναι 11. Και είναι το Μεξικό με.
1: Με την Νότια Αφρική. 11 η ώρα, άρα 12 έχουμε ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο να το περιγράψει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, θα είσαι εδώ. Πέμπτη προ Παρασκευή.
0: Θα είμαι εδώ.
1: Πέμπτη προ Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Θα είσαι εδώ. Μετά τα παιχνίδια τα άλλα είναι Κυριακή βράδυ. 3 η ώρα τη νύχτα.
0: Ζωντανή.
1: Θα μάθει παίκτε όμω.
0: Τηλεοράσει εδώ απ' όλα. Θα δέχουμε.
1: Σε λίγο θα μάθει, θα μπει μέσα στο site σε λίγο να μα πει τι ομάδε που συμμετέχουν σε όλου του ομίλου.
0: Όλου του ομίλου.
1: Να πει τι βλέπει από κάθε όμιλο.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, έχει κάτι ομάδε κουρασάω, α πούμε. Που είναι ομαδάρα, IT.
0: Ναι.
1: Άμα θα πεις όλα, σιγά σιγά.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά να πούμε και το άλλο, να πούμε και την καλημέρα μας στο Δημήτρη του Στρατάκη που ακούει.
1: Σ' ακούει με τη Στρατάκη, ναι. Ο οποίος είπε ότι είναι έξω, δεν ήταν έξω. Ήταν ο Ιωάννου, ήταν και ο Σοηλές. Ο Ιωάννου, λέω. Ήταν ο Ρουμελιώτης και ο Σοηλές. Μου λες ο Στρατάκης εσύ. Ο Στρατάκης είναι σπίτι του.
0: Σπίτι του.
1: Μας ακούει.
0: Μάλιστα, ναι. Να πούμε επίσης την καλημέρα μας στο φίλο μας.
1: Το μήνυμα.
0: Τον κριτικό που του στέλνει χαιρετήματα του Στρατάκη.
1: Ο κριτικός. Ναι, που τον είχε πάει και σπίτι.
0: Ναι, που ναι, έσωσε δύο.
1: Τέσσερις.
0: Αλλά τα κουράστηκε.
1: Τέσσερις. Πες τα πρόεδρε, δώσε αναλύσεις στο λαό σου να μαθαίνει μπασκετάκι, λέει ο φίλος Στρατάκης. Μόνο στην τηλεόραση συμβαίνει αυτό, πρόεδρε, για τον πρωθυπουργό γίνεται μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Πρώτα θα μαθαίνεις εσύ και μετά ο λαό σου. Έτσι, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Γιατί να λέμε.
1: Για πέμε την αλήθεια.
0: Να λέμε και του Σταυρού το δίκαιο. Βασίλη, να αναλύσουμε λίγο το σημερινό ντέρμπι. Ήταν καλύτερο, Ολυμπιακός.
1: Πού το ξέρεις.
0: Εντάξει, αφού κέρδισε δίκαια. Εντάξει, με τρίποντα με αυτά, χαμός. Τέλος πάντων.
1: Δέρμπι έγινε όμως.
0: Έλειπαν δύο βασικοί παίκτες. Ο ένας είναι ο Ντόρση και ο άλλος είναι από την άλλη μεριά ο Σλούκας. Δεν είπανε δύο βασικοί παίκτες. Καλοί,
1: βασικοί, εντάξει, βασικό το Σλούκα δεν τον λες.
0: Ο άλλος όμως.
1: Είναι πιο βασικό ο άλλος.
0: Ναι, και με βάζει 20-21 πόντες. Δεν έλειπαν. Και έτσι έγινε ένα ωραίο παιχνίδι. Ένα ντέρμπι. 1-0 λοιπόν μπροστά ο Ολυμπιακός.
1: Είδες, παιδιά.
0: Το Σάββατο όλοι στο ΑΚΑ.
1: Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ. Πού ξέρατε εσείς ότι ο Ολυμπιακός είναι 1-0? Το ξέρατε? Ο Τζίτζης σας το λέει.
0: Το Σάββατο στο ΑΚΑ. Σωστά.
1: Έτσι.
0: Το ΑΚΑ.
1: Παρασκευή, και... Παρασκευή στο ΑΚΑ.
0: Παρασκευή, ναι.
1: Παρασκευή
0: και μετά όμως πάλι σε.
1: Ναι, μα μετά πάλι σε. Έτσι πάει σειρά. 1-1-1-1. Μέχρι μια ομάδα να φτάσει στις 3 νίκες. Ναι. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι.
1: Το ξέρεις.
0: Στις 3 νίκες, 5 αγώνες. Εάν καταφέρνουν οι ομάδες και πάνε 5 αγώνες, είναι 3 νίκες.
1: Ναι, και πάλι 3 νίκες πρέπει να κάνει μια ομάδα. Μα πάει 3-1. Μα πάει 3-0.
0: Μα πάει 3-0, ναι.
1: Μα πάει 1-3. Πάντω μια ομάδα να πάει 3 νίκες για να πάρει πρωτάθλημα. Στα λέω όταν μαθαίνεις.
0: Τι βλέπεις το δεύτερο, Μπάτς?
1: Εντάξει, πάλι ντέρμπι βλέπω. Πάλι ντέρμπι βλέπω.
0: Ναι, από αυτούς δεν πρέπει να γυρίσει κανένας. Δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Ο Ντόρση μπορεί ο Ντόρση. Δεν ξέρω κιόλας, μπορεί. Θα δούμε. Και στα τηλεοπτικά, αν βλέπεις π.χ. Κοσμοτέ από το δορυφορικό, βλέπεις τον γκολ και αν το βλέπεις από την εταιρεία στο ίντερνετ, το βλέπεις μετά από 20 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Το πρέπει να βάλεις σε μια τηλεόραση ένα αποδικοποιητή κατευθείαν από το γήπεδο,
0: ναι.
1: Σαν πρόεδρος, να τα λες εκείνη την ώρα.
0: Βέβαια. Αλλά αυτοί στο μπάσκετ βλέπουν πιο καλά από εμάς από τηλεόραση.
1: Είναι πιο κοντά.
0: Πιο γρήγορα το λένε. Το καλάθι, δηλαδή.
1: Ναι, άμα είσαι στο γήπεδο μέσα, το βλέπεις πολύ πιο γρήγορα το καλάθι.
0: Και μετά έχει την εικόνα,
1: Ναι, βρε, είναι λόγω δορυφόρου. Θέμα δορυφόρου.
0: Όταν έμπαινε το καλάθι, ας πούμε, και έλεγε αυτό σε 75-73, μετά μπήκε το καλάθι.
1: Ναι.
0: Μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Μπιλάρα, αλήθεια ότι ο Τζίτς θα περιγράψει τους αγώνες και τον τελικό του Μουντιάλ, παιδιά, είπαμε τώρα.
0: Τελικό, ναι, σάντα.
1: Και τα παιχνίδια.
0: Και τα παιχνίδια.
1: Θα λέμε τώρα να μάθουμε τους παίκτες των ομάδων.
0: Ναι.
1: Δεν λες τώρα το 9 δίνεις τον 8 και 8 στο 12.
0: Όχι, να μάθουμε τους παίκτες. Αναλυτικά
1: τους παίκτες, να μάθεις να διαβάσεις, κάτσε να διαβάσεις εκεί.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εδώ πέρα ο Σταμός πάνω σε ένα βασίζει πολλά πράγματα στο Μουντιάλ. Θα είμαστε στην μοναδική εκπομπή βράδυ που θα κάνουμε ζωντανά live το Μουντιάλ. Τα ραδιόφωνα δεν έχουν τίποτα τα βράδια.
0: Τίποτα.
1: Μουσική. Εμείς θα έχουμε περιγραφές. Καταλαβές.
0: Όχι, θα γίνει χαμός.
1: Πρέπει να τα φτιάξει όλα ωραία.
0: Όλα ωραία, ναι, σωστά. Να πούμε ότι το Μουντιάλ έχει. Οι ομάδες του θα είναι σε ομίλους.
1: Ναι.
0: Πάλι Τζιτζής.
1: Στρατάκι, ακούσε. Στρατάκι, άκου Στρατάκι, για να φτιάνεις το πρόγραμμά σου, να κάνεις το μαγκαζίνο. Είναι με όμιλους. Με ομίλους το.
0: Δεν θυμάμαι, Βασίλη, και θυμάμαι κιόλα. Και 44-48. Θυμάμαι.
1: Αυτά τα δούμε αυτά. Εδώ, ναι. 4 πάνω, 4 κάτω. Κάτω. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Πάντως η ομάδα είναι σε όμιλο.
1: Ναι, 5 πάνω, 5 κάτω, ναι. Θα τα βρούμε αυτά. Ναι.
0: Εγώ έχω μία πρόβλεψη. Με, που δεν μπορεί να την προβλέψει κανένα.
1: Αφού είναι πρόβλεψη δικιά σου.
0: Ναι. Ναι. Ότι έχω, όσοι με ακολουθούσουν, ναι, ναι. Έχω, κάτι μου λέει. Βασίλη, τελικό Γερμανία-Βρασιλία. Κάτι μου λέει.
1: Βλέπεις Λατινική
0: και θα πάρει, θα πάρει πίσω.
1: Γερμανία δεν έχει τίποτα, ρε φίλε.
0: Θα πάρει πίσω το αίμα της Βραζιλία από το 7-1, το τροπιαστιακό 7-1.
1: Δεν έχει 1-7. Τίποτα Γερμανία, ρε φίλε όμως. Δεν έχει φέτος την ομάδα για να πάει τόσο ψηλά από ό,τι λένε.
0: Ούτε και η Βραζιλία έχει όμως.
1: Είναι, είναι πρώτο φαβορή, είπαμε, είναι η Ισπανία.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γαλλία, ναι. Αγγλία και μετά έρχεται η Βραζιλία με 9 απόδοση. Το Γερμανία είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή η Γερμανία-Βραζιλία θα πληρώνει και πολύ στο στοίχημα.
0: Το Γερμανία να είναι 11.
1: Νομίζω 11 είναι. Θα πληρώνει πολύ να παίξει με τη Βραζιλία τελικό. Είναι δύο ψηλό outsider. Λοιπόν.
0: Να δούμε. Δεν ξέρω, οι Γερμανοί πάντα έτσι δεν έχουν.
1: Οι Γερμανοί σαν άρχονται.
0: Οι Γερμανοί πάντα έτσι δεν έχουν.
1: Φέτος όμως δεν έχουν την ομάδα που είχαν άλλε φορέ.
0: Μήπως ευνοήσει και λίγο τα έτσι τα παιχνιδάκια και.
1: Α δούμε, κύριε Τζίτζι. Α δούμε. Δούμε πώς θα πάνε.
0: Εγώ τη Βραζιλία την έχω στο τελικό.
1: Την έχεις,
0: ναι, ναι, ναι, το τελικό την έχω.
1: Καλησπέρα, πολύχρονος, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημητράκη μου.
0: Α, να σου πω και τα χρόνια πολλά για το Αγίο Πνεύματος. Πρώτη του μηνός ο Βασιλάκης μου, ο φίλος μου, μετά έτσι. 30 ολόκληρα χρόνια την ίδια μέρα γιορτάζει. Την ίδια μέρα έχει γενέθλια.
1: Ακού στρατάκι, άκουγα να τα γράψει. Λοιπόν,
0: και να πούμε και τα χρόνια πολλά στο φίλο μου, στον αέρα. Πολύχρονος.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους έρχονται εκλογές να πας στο θρόνο σου. Λέω ο Παναγιώτης, ο οποίος εμπήγε στον πιστρό ακόμα.
0: Θα πάω όμως.
1: Πώς θα πας, κάθε φορά το ίδιο λες.
0: Αυτή την εβδομάδα θα πάω.
1: Παράπονο άνθρωπος.
0: Είχα 42 άτομα.
1: Σου έχει ετοιμάσει εκεί πέρα, λέει, τραπέζι με ωραίες παρουσίες δίπλα σου.
0: Α, ωραία.
1: House
0: να και... πω το. Ευχαριστώ πολύ στον Παναγιώτη. Θα έρθω αυτή την εβδομάδα. Θα έρθω αυτή την εβδομάδα. Απλά το Σαββάτο με πήρανε, επειδή την Κυριακή, μάλλον την παραμονή του Αγίου Πνεύματος, με είχαν πάρει ο σύλλογος. Επάνω εκεί των.
1: Των τρελών.
0: Όχι, μόνο. Ο σύλλογο είναι εκεί των Μικρασιάτων που ναι. Είναι και φίλοι μου και είναι και σχολημένοι
1: μαζί. Έχει πάει στο ναι. Πανηγύρι.
0: Το πανηγύρι. Ναι. Και μετά, αφού πήγα στο πανηγύρι.
1: Μετά πήγε τα πανηγύρια.
0: Μετά, όχι, ήρθαν αυτοί από το πανηγύρι.
1: Αυτό λέω για τα πανηγύρια μετά, ναι. Όλοι μαζί.
0: Ήταν να έρθουν 20 άτομα και είχα κρατήσει για 6 τραπέζια. 6 τραπέζια για 20 άτομα και ξαφνικά ήρθαν 35.
1: Δεν έχει ανάγκη εσύ, φίλε.
0: Όχι.
1: Σήμερα παραγγέλνει τέστρο.
0: 2,71 ολόκληρα ωραία τυλιχτά σουβλάκια.
1: Ορίστε.
0: Συν 12 σαλάτες, 9 πατάτες. Ναι. Από τι έγινε, ρε Βασίλη, μάχη, ε.
1: Μάχη, μεγάλη.
0: 2 παστίτσα. Τα παστίτσα ήταν. Κάποιο έφαγε παστίτσα.
1: Λοιπόν, γκολ για την Μπερκάνε με τη Ράζα Καζαμπλάκα. 0-1.
0: 0-1. Και έγινε χαμός, Βασίλη, και φύγαμε από εκεί 2 παρά 10.
1: Ωραία, να πας όμως στο μαγαζί γιατί το μαγαζί σε περιμένει τώρα. Ναι. Δεν μπορεί τώρα, σου έχει ετοιμάσει ολόκληρο τραπέζι για πάρτι σου τώρα.
0: Ναι.
1: Με βυσσινάδες, με τα έτσι, κοκτέιλ. Κουρασάο, μπλου, κοκτέιλ.
0: Και χρόνια πολλά να πούμε επίσης και για το Άγιο μας Πνεύμα, Παναγίτσα Χριστούλης Θεούλης, που ήταν μεγάλη σημαντική γιορτή τη Δευτέρα, και το βασιλάκι μας, το φίλο μας που είχε γενέθεια, και όσοι είχαν γενέθεια και όσοι είχαν και γιορτές, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Και φέραμε πολύ ωραία σήμερα σκεπαστή, κύριε Στρατάκη.
1: Ναι.
0: Που πιο μπροστά ο Τζίτζης, ήταν όμως εχθές μέχρι κάτσε μέχρι αργά.
1: Ναι, τον άκουσες, μέχρι τις 12.
0: Πω, έγινε χαμός.
1: Ναι, ναι. Α, κάτσε και μετά μαζί με μένα λιγάκι, ναι. Τα λέγαμε.
0: Ναι, κάτσε μαζί σου. Ναι, δεν είχε φύγει αμέσως.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ τον Τζίτζη για την ωραία βραδιά της Κυριακής το βράδυ. Ποια παραμύθια, λέει, πανηγύρι. Με μένα ήταν.
0: Όχι, το μετά.
1: Α, μετά πήγες.
0: Μετά, πότε δεν το
1: Μαρία, εντάξει.
0: Το
1: Ελένη.
0: Ελένη, μετά το πανηγύρι, πρώτα και μετά.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ζέστη και σήμερα, παιδιά. Ναι, κάνει ζέστη πολύ εχθές, παιδιά, πάλι. Εντάξει, καλοκαιράκι είναι, ζέστη θα κάνει. Ορμάτες στις παραλίες, ναι. Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει καθημερινά. 32 αλλά, λέει σήμερα.
0: 32, αλλά λέει ότι έρχεται ένα ψυχικό κλίμα, ε.
1: Τι εννοείς ψυχικό
0: κλίμα. Για τρεις μέρες αέρα, καταγγείλες και βροχές.
1: Α, ζωσίσει λιγάκι μόνο. Εντάξει, από τώρα κάψω να.
0: Και να πούμε, βέβαια, και ήταν και τα 55 ολόκληρα χρόνια, ναι. Μόνο από τον Τζίτζι θα το ακούσετε αυτό.
1: Μόνο.
0: Νομίζω για τον Παναθηναϊκό στο τελικό του Γουέλμπε.
1: 55.
0: Του 71.
1: Ορίστε, παιδιά, αυτά δεν τα μαθαίνετε.
0: 55
1: αλλού.
0: Ολόκληρα χρόνια λοιπόν από τον τελικό, ναι. Ο κύριο Δημήτρη Στρατάκη είχε το βγάλει το κύριο Φιλιακούρη. Σωστά, είδε πώ άκουγα την εκπομπή. Ναι.
1: Και Στρατάκη έχει ακροατή εδώ πέρα φανατικό.
0: Βέβαια, άκουγα με τον κύριο Φιλιακούρη είχε βγάλει στον αέρα.
1: Πότε θα τα κάνει με τον Στρατάκη.
0: Θα κάνω. Ναι.
1: Περάσει νωρίς όμως.
0: Και είχε περάσει.
1: Πάρει ρεπό και να έρθει νωρίς.
0: Ναι, και είχε περάσει και ο φίλος μου σήμερα από εκεί με το σήμα του Όφη, όπως πάντα.
1: Α,
0: ο. Λέει χαιρετήματα σε όλους και στον Βασίλη και στον φίλο μου τον Στρατάκη.
1: Επίσης ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το άκουσα αυτό με την κυρία, μια κυρία που αγόρασε τον ήλιο. Πήγε μια κυρία, λέει, και αγόρασε τον ήλιο. Ναι. Πήγε ο συμβολογράφο.
0: Ναι.
1: Με έκανε επικύρωση ότι τον αγόρασε και θα ζητήσει, λέει, από τον κόσμο, όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, τέλη, να πληρώνουμε τέλη για τον ήλιο. Μιλάμε για, δαφνή.
0: Τι
1: και πιο μέσα. Θα πληρώνει λογαριασμό για τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να αγοράσει το φεγγάρι κι εσύ.
0: Εγώ, άμα να αγοράσω, αγοράσω το φεγγάρι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά χωρίς τέλη.
1: Όχι τέλη.
0: Γιατί...
1: δωρεάν.
0: Ναι, γιατί εμένα έχει. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγι μου να πεπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάματα του Θεού τα πράγματα.
1: Όλε.
0: Όλε, τι να αγοράσουμε τον ήλιο.
1: Έτσι αγοράσει η κυρία τον ήλιο, είπε.
0: Μάλιστα. Αλλά αφού η κυρία αγοράσε τον ήλιο, μπορεί να έρθει στο. Έχει τη γραμμή το 803, το λεωφορείο που είναι για Δαφνή.
1: Κατευθείαν, χαϊδάρι.
0: Κατευθείαν κάνει τερματισμό Βρουμοκαϊκιο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία.
0: Α, να πούμε ότι κάποια τι μεταγραφή πήρε η ΑΕΚ.
1: Τον πήρε από χτες,
0: φίλε. Τον Ουκρανό.
1: Ναι, τον πήρε από χτες.
0: Ναι.
1: Τον είναι μια είδηση η οποία δεν την είπες πρώτος εσύ.
0: Δεν την είπα, αλλά την είπα τώρα.
1: Ναι, τώρα
0: ένα δεύτερος. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Ουκρανός.
1: Ζουπκόφ. Και πολύ ωραία η κυρία του, η γυναίκα του.
0: Ζουπίνα.
1: Ναι.
0: Ο Ζουπκόφ με τη Ζουπκίνα.
1: Τέσσερα χρονάκια.
0: Τέσσερα χρονάκια, ήταν πολύ καλή μεταγραφή από τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι γύρισε και ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό για δύο ακόμα χρόνια.
1: Γύρισε εγώ,
0: και νομίζω γυρίζει, Βασίλη, γυρίζει. Έχω δύο πληροφορίες που δεν θα τις έχουν ούτε οι ακροατές ούτε ο φίλος μου Στρατάκης.
1: Βέβαια, δεν ξέρω αυτά.
0: Η μία είναι ότι πρέπει να είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός που δεν ξέρει ούτε πότε το Ολυμπιακό δεν ξέρει.
1: Ούτε ο Μαρινάκης δεν ξέρει ακόμα.
0: Ούτε ο ίδιος ο Μαρινάκης κοντά στον Κιζερίδη που λένε ότι δεν είναι.
1: Ποιος είναι ο Κιζερίδης?
0: Που έπαιζε στη Χάρτ.
1: Α, στη Χάρτ, στη Χάρτ, ο Φερεφόρ.
0: Πληροφορίες είναι ότι έχουν συναντηθεί. Ο Κιζερίδης είναι πολύ καλός.
1: Μαρινάκης το ξέρει.
0: Και μετά βέβαια νομίζω ότι θα γυρίσει και ο άλλος Ουκρανός που πήγε στη Λιόν.
1: Αυτός θα γυρίσει γιατί η Λιόν δεν δίνει τα χρήματα που θέλει ο Ολυμπιακός στα 5 εκατομμύρια και θα γυρίσει με τη Λίβερ τον θέλει πίσω.
0: Και είναι και καλός
1: πίτσε. Άρα μας πάμε για Ελκαμπή και ο Ταρέμι μάλλον όχι αν πάρει τον Ουκρανό και θα πάει ακόμα για ένα παίχτη εκεί μπροστά να έχει τρεις
0: παίχτες.
1: Και θα αφήσει τον Ταρέμι εκτός. Μάλλον θα δούμε.
0: Να πούμε ότι ο Γιάρεψουκ είναι καλός παίκτης, δεν είναι.
1: Καλός
0: άλλο τώρα δεν χώραγε εκεί στην 11.
1: Χώραγε, απλά ήθελε, με την Λίμπαρ είχε βάλει το, με τον Νταρέμι δεύτερο και τον Γιάρεψουκ τρίτο.
0: Ο άλλος πάλι χτύπησε, ο Τούρκος.
1: Ποιος είναι ο Τούρκος?
0: Του Ολυμπιακού. Ο Γιάτσιμπι χτύπησε.
1: Αυτός εντάξει, δεν ήθελε με την Λίμπαρ το
0: σχέδιο. Χτύπησε κιόλας,
1: ναι, τώρα. Χτύπησε πάλι ατυχία, ο άνθρωπος, ναι, περαστικά, αλλά περαστικά. Δεν ήταν, θα έφευγε ούτως ή άλλως γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε. Φάνηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του. Να είναι καλά το παλικάρι, να γυρίσει δυνατός.
0: Και όσοι δεν ξέρετε, παιδιά, περιμένετε. Νομίζω ότι θα έρθει ο παίκτης από τη Χάρτ. Το πιστεύω εγώ.
1: Ο παιδιά είπε αποκλειστικό.
0: Αποκλειστικό, θα το δείτε σε λίγες μέρες.
1: Πολύ κοντά, βέβαια, ακόμα ο Μαρινάκης δεν το ξέρει.
0: Βέβαια,
1: το λέμε εμείς τώρα.
0: Ότι είναι επιθετικός Βασίλης στα χαφ.
1: Ναι, επιθετικός είναι ο Κιζερίδης.
0: Καλός είναι.
1: Καλός είναι. Καλή χρονιά στην Χάρτ.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, να πάρει πρωτάθλημα. Στο τέλος το χάσε.
0: Και άμα το μεταδύο εκεί τα γκολ τα πάνω στο 90 και στο 93. Μετά εντάξει το άλλο το 93.
1: Εντάξει το 93 να το μάτσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, κύριε Τζίτζι.
0: Να πούμε και το τελευταίο και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου.
1: Κρίμα, αυτά είναι τα άσχημα, κύριε Μιχαλή.
0: Ναι, τα άσχημα.
1: Και ακόμα δεν τον έχουν βρει τον δολοφόνο. Ακόμα δεν τον έχουν βρει. Ναι, έκανα αναστροφή τώρα μέσα στη μέση του δρόμου. Αναστροφή, αυτό είναι εγκληματίας τώρα.
0: Άσχημα.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αλλαγές σε κανονισμούς και τροποποιήσεις. Τα είπα χθες, Βιλέρα μου, τα είπα χθες. Για το ΒΑΡ στον παγκόσμιο κύπελο, στο χωριό μου, σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε θα κλάψουν μανούλες. Εντάξει, για κάποιες αλλαγές του ΒΑΡ, καλές είναι αυτές με τις αλλαγές και αυτά. Α δούμε πώς θα πάει και το Μουντιάλ με τα ΒΑΡ και τα υπόλοιπα με τις αλλαγές των κανονισμών.
0: Περιμένουν και το αποτέλεσμα του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα.
1: Ακόμα αυτό δεν έχει έρθει.
0: Δεν έχει έρθει ακόμα η τελική απόφαση.
1: Πρέπει να πάρεις την ΕΠΟ να ρωτήσεις εσύ τώρα στον αέρα.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Εγώ όμως υποψιάζομαι. Δεν θα δικαστεί ο Πύργος.
1: Δεν μπορεί, ρε φίλε, σταμάτησε ο αγώνας δηλαδή. Δεν γίνεται.
0: Από του χρόνου.
1: Τι από του χρόνου?
0: Όχι, τη Μαρία. Εγώ νομίζω θα ανέβει. Εγώ
1: σκάνδαλο,
0: η γνώμη μου.
1: Θα είναι σκάνδαλο, ρε φίλε.
0: Τι να πω.
1: Όσο συμπαθητική ομάδα, αν και ο Πύργος ο πρώην Πανελιάκος, αλλά μπαίνει κάνει φασαρίες, πετά.
0: Και ο Άρης έκανε καλή
1: πορεία. Διακόπτει το παιχνίδι, δεν μπορεί να με τιμωρηθεί τώρα.
0: Άμα τιμωρηθεί, ανεβαίνει ο Άρης.
1: Ναι, και ο Κυζάκη του που είχε ανέβει ήδη.
0: Δεν ανέβηκε, ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και Τζίτζι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε. Βέβαια. Με τον μεγάλο πρόεδρο, έχει ακόμα πολλές αποκαλύψεις να κάνει.
0: Βέβαια, και
1: αυτά είναι τα πρώτα, τα λίγα.
0: Και δεν ξέρουν και σε ποια ομάδα θα είμαι, δεν έχουμε αποκαλυφθεί.
1: Ναι, ακόμα δεν ξέρουμε, θα τα πούμε στην πορεία.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε?

0: 0 42 459, WhatsApp 698 342 0021.
1: Όλοι θα πάρετε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497, και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
8: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: πόσο αγαπούσε ο Λαβρέντης το Στίβ. Τι έκανε και τι έλεγε για το Στίβ. Και επιτρέψτε μου, παρότι δεν είναι μέσα στο είδος των τραγουδιών που τα ξεχώριζε, να του αφιερώσω. Θέλετε?
1: Ναι, ναι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.